0: ώρα είναι 3:30.
1: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM. L'amour quand il vient à passer.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

Ακούτε Ραδιο Γάμα

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94 FM.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.
4: Thank you very much. We all thank you. Now, I want to sing you a song, and I want you to listen.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Mélodie d'amour chante le cœur d'Emmanuel.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Κοίτα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη. Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Pues amigos y amigas de Facebook, muchísimas gracias por habernos acompañado en este especial tan mexicano. Y con esta nos vamos a despedir y para eso quiero invitar a mis hijos a que me acompañen. Por favor, para cantar esta verdad de la vida, que dice más o menos así.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης. Μάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166 κοντά στον Ογά. Δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα

0: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτη του 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτη του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Τι να, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Σεπτεμβρίου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη. Καλός καιρός θα επικρατήσει σήμερα στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, θα υπάρχει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, με θερμοκρασία να φτάνει το μεσημέρι τους 27 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 16. Οι άλμοι θα πλύνουν με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 55%. Αναλυτικότερα, η ηλιοφάνεια αναμένεται στα περισσότερα τμήματα της υπηρετικής χώρας, με πρόσκαιρες νεφώσεις κυρίως στα δυτικά κατά τις απογευματινές ώρες. Βροχές και κατά τόπους καταιγίδες θα εκδηλωθούν από τις μεταμεσονύχτιες ώρες Τετάρτης στην Κρήτη και γρήγορα θα επεκταθούν στα Δωδεκάνησα, σε νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, τη Σάμο και την Ικαρία και ενδεχομένως και σε νησιά των Νοτίων Κυκλάδων. Πιθανότητα για τοπικές βροχές εμφανίζεται και στα Επτάνησα. Φαινόμενα αναμένεται να εξασθενήσουν κατά τις βραδινές ώρες. Η μεταφορά ερημικής σκόνης στην ατμόσφαιρα αναμένεται να συνεχιστεί και στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 11 έως 26 βαθμούς, στην υπόλοιπη Μακεδονία και τη Θράκη από 11 έως 30, στην Ήπειρο από 11 έως 29, στη Θεσσαλία από 10 έως 31, στα κεντρικά ηπειρωτικά από 11 έως 30, στην Πελοπόννησο από 10 έως 29, στην Κρήτη από 12 έως 27, στα Επτάνησα από 15 έως 29, στα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου από 17 έως 26 και στα υπόλοιπα νησιωτικά τμήματα του Αιγαίου από 17 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Οι άρμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες βόρειο-ανατολικές διευθύνσεις 4 έως 5 μποφόρ, ενώ από τις μεσημβρινές ώρες θα στραφούν σε βόρειους βόρειο-δυτικούς με την ίδια ένταση. Στο Ιόνιο θα πνέουν κυρίως από δυτικές βόρειο-δυτικές διευθύνσεις εντάσεων 2 με 3 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 29 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 13 έως 30.

Λοιπόν, νομίζω πως ενώ η επικαιρότητα, τουλάχιστον όπως επιβάλλεται από τα mainstream media, δίνει άλλα πράγματα, θα πρέπει να ασχοληθούμε με κάτι που πραγματικά και την καθημερινότητά μας και κυρίως στις τσέπες μας. Καθώς η άνοδος στις τιμές των καυσίμων έβαλε φωτιά και καίει τα όποια μέτρα, αλλά η κυβέρνηση διαστόματος Κερίδη δεν αντιλαμβάνεται καν ότι υπάρχει κάποια κρίση.

Έτσι λοιπόν η φράση του Δημήτρη Κερίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής στο Τμήμα Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών του Παντείου Πανεπιστημίου. Ότι η βενζίνη στα 2,5 πλέον ευρώ. Ναι, καλά το ακούστε, 2,5 ευρώ. Είναι πάρα πολύ, αλλά δεν είναι κρίση. Και ότι κρίση θα είναι όταν θα πάει στα 5 ευρώ. Γιατί 5 άραγε, κύριε Κερίδη, και όχι 10 ή 15 ή 20 ή 25. Αυτή η φράση λοιπόν θα μπορούσε να μείνει στο πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης, μόνο που οι αριθμοί στα πρατήρια και οι αναστεναγμοί των οδηγών μπροστά στην κάνουλα που είναι σαν να πετάει χρυσάφι αντί για βενζίνη μετατρέπουν τη συζήτηση σε καθαρά οικονομική. Το πρώτο πρόβλημα είναι ότι τα 2,5 ευρώ δεν βρίσκονται πλέον σε κάποιο μακρινό θεωρητικό σενάριο. Τα στοιχεία του επίσημου παρατηρητηρίου τιμών υγρών καυσίμων στις 8 Σεπτεμβρίου δείχνουν ότι η απλή αμόλυβδη 95 οκτανίων έχει ήδη καταγεγραμμένη μέγιστη τιμή σε πολλά πρατήρια, τα περισσότερα στην πρωτεύουσα βέβαια, στα 2,499 ευρώ. Η μέγιστη τιμή φτάνει τα 2 ευρώ 481 λεπτά. Στα 12,5 2,488. Στην Ονησία 2,475. Στη Λευκάδα 2,469 το λίτρο. Πρόκειται για τιμές συγκεκριμένων πρατηρίων και όχι για μεσόρους περιοχών. Μια διάκριση απαραίτητη για την ακρίβεια της εικόνας που σας δίνουμε. Οι μέσες τιμές είναι χαμηλότερες αλλά αποκαλυπτικές. Στην Κλάδη η μέση τιμή βρίσκεται στα 2,313 2 ευρώ 313 λεπτά. Στα Οδεκάνησα στα 2 ευρώ και 218 λεπτά. Στην Λευκάδα στα 2 ευρώ και 189 λεπτά. Και στην Αθήνα όπου βρέθηκε η τιμή των 2,5 ευρώ σε κάποια πρατήρια, ο μέσος όρος είναι 2,075. Η πραγματική οικονομική διάσταση φαίνεται όταν τα 2,5 ευρώ συγκριθούν με τον επίσημο πανελλαδικό μέσο όρο. Το ημερήσιο δελτίο της ΔΜΕΑ για τις 7 Σεπτεμβρίου καταγράφει μέση τιμή απλής αμόλυβδης 2,093 ευρώ το λίτρο, με στοιχεία από 4.366 πρατήρια. Αν η πανελλαδική μέση τιμή φτάσει στα 2,5 ευρώ, δεν θα πρόκειται για αύξηση μερικών λεπτών, θα πρόκειται για ανατίμηση 19,4%. Σε ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων, ο λογαριασμός από 104,65 ευρώ θα ανέβει στα 125. Διαφορά 20,35 ευρώ σε κάθε γέμισμα. Για έναν οδηγό που καταναλώνει 100 λίτρα το μήνα, το πρόσθετο κόστος φτάνει τα 40,70 ευρώ το μήνα ή 488,40 ευρώ το χρόνο, εφόσον η τιμή παραμείνει στα 2,5 ευρώ. Κάποιος μπορεί να συγκρίνει τα κυβερνητικά πανηγύρια για την επερχόμενη αύξηση των κατώτατων μισθών που φέρνει μόλις 40 ευρώ μεικτά στο πορτοφόλι για να καταλάβει τις διαφορές. Ας μην γελιόμαστε, για το νοικοκυριό δεν υπάρχει κάποιο μαγικό όριο στα 5 ευρώ. Η απώλεια διαθέσιμου εισοδήματος αρχίζει από το επιπλέον πρώτο λεπτό στο λίτρο.

Σημειώσατε κάτι ακόμη. Η Ελστάτ υπολόγισε για το 2024 τη μέση μηνιαία καταναλωτική δαπάνη του ελληνικού νοικοκυριού στα 1724,54 ευρώ. Και πείτε μου εσείς τώρα πόσα νοικοκυριά ξέρετε που βγάζουν 1700, 1800, 2000 ευρώ το μήνα για να αντιμετωπίσουν απλά τις καταναλωτικές δαπάνες. Και όλα αυτά χωρίς την αύξηση βενζίνης, που προφανώς θα εκτιλάξει ακόμα παραπάνω την ετήσια, την μηνιαία, με συγχωρείτε, καταναλωτική δαπάνη. Δηλαδή ξέρετε πολλούς που βγάζουν με άνεση 2000 το μήνα απλά για να πληρώνουν τα έξοδά τους.

0: Πάμε να σχολιάσουμε την επικαιρότητα τώρα, πολιτική και όχι μόνο. Στην άλλη άκρη τηλεφωνική μα γραμμή βρίσκεται ο υποψήφιο βουλευτή Αχαΐας Ελληνική Λύση, ο κ. Δημήτρη Παλούμπη. Κύριε Παλούμπη, καλή σα μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρβουνιάδη και χρόνια πολλά σε όλους τους εργαζόμενους της Αγίας Σοφίας σήμερα.
0: Σωστά, έχετε απόλυτο δίκιο. Να ευχηθούμε κι εμείς λοιπόν από την πλευρά μας χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Για πείτε μας, να μείνουμε στο τελευταίο που λέγαμε πριν, δεν ξέρω αν μας ακούγατε ή όχι, αλλά λέμε ότι πραγματικά πετάει η τιμή της βενζίνης και ουσιαστικά ανεβάζει κατακόρυφα και τα έξοδα του μέσου ελληνικού νοικοκυριού και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτό το πράγμα.
1: Είναι αλήθεια αυτό και εδώ φαίνεται πόσο δύσκολη εξηγήσεται η καθημερινότητα από εδώ και πέρα. Ήταν αρκετά δύσκολα τα πράγματα, φαίνεται ότι θα δυσκολεύσουν ακόμα περισσότερο. Και αυτό που είναι ανησυχητικό, κύριε Καρβουνιάρη, είναι ότι στελέχη της κυβέρνησης φαίνεται ότι δεν έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα της καθημερινότητας και αντιθέτως αρχίζουν και προκαλούν την κοινωνία. Ξέρετε τα σχόλια του κυρίου
0: Κερίδη
1: για τα 5 ευρώ, ότι αυτό είναι κρίση και όχι τα 2,5.
0: Προφανώς εξαρτάται από τι έχει ο καθένας στην τσέπη του. Είναι από το τι έχει ο καθένας στην τσέπη του, έτσι, και τι υπολογίζει ο ίδιος ότι γι' αυτό είναι κρίση.
1: Καλά, εντάξει, τώρα όποιος και να είναι, κύριε Καρβουνιάρη, τα 5 ευρώ είναι εξωφρενικό. Τα 2,5 ευρώ είναι εξωφρενικό νούμερο.
0: Ναι, στα 5 απλά δεν θα κυκλοφορούν.
1: Δεν θα κυκλοφορεί άνθρωπο στα 5.
0: Ναι. Ήδη έχουν, κοιτάξτε, η αλήθεια είναι πως έχω παρατηρήσει ότι η κίνηση, βέβαια θα μου πείτε είναι και τα έργα, ίσως και αυτός είναι ένας παράγοντας στην Πάτρα, αλλά έχω παρατηρήσει ότι βλέπω να κυκλοφορούν λιγότερα αυτοκίνητα και επειδή ξεκίνησαν τα σχολεία και περίμενα να βλέπω περισσότερα αυτοκίνητα, βλέπω λιγότερα να κυκλοφορούν στους δρόμους.
1: Είναι αλήθεια αυτό, όμως ξέρετε, υπάρχει και το, όπως πολύ σωστά επισημάνετε, τα έργα στο κέντρο της πόλης. Υπάρχουν οι πεζόδρομοι που έχουν απαγορεύσει και την είσοδο καταναλωτών στην πόλη, γιατί δεν έχουν απόσταση που να βάλουν τα αυτοκίνητά τους. Σίγουρα όμως συνεισφέρει και το ακριβό καύσιμο σε αυτή τη μείωση που βλέπουμε.
0: Ναι, ξέρετε, δεν το λέω τυχαία, γιατί έχω αρκετούς γνωστούς οι οποίοι μου λένε ότι αποφεύγουν πλέον να πάρουν τα αυτοκίνητά τους να μετακινηθούν και επειδή σκέφτονται την ταλαιπωρία στο κέντρο, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό, αλλά και επειδή η βενζίνη είναι πλέον πολύ ακριβή, οπότε προσπαθούν να βρουν εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς, στο λεωφορείο, κάποιο φύλλο, τέτοια πράγματα.
1: Κάποιο φύλλο ή ας πούμε σε κάτι με μικρό του κυβισμό για να μπορέσουν να κινηθούν, για παράδειγμα μηχανάκια και τα λοιπά.
0: Ναι, και τα ταξί ακόμα, κοιτάξτε να δείτε, είναι πιο είναι πλέον πιο ελεκτικά οικονομικά από το να πάρεις το δικό σου αυτοκίνητο, έτσι. Γιατί σκεφτείτε ότι είναι και η μετακίνηση και η ταλαιπωρία και η βενζίνη και ότι αν μείνεις πολύ ώρα πρέπει να ψάξεις να βρεις και πάρκινγκ.
1: Και το κόστος να πληρώσουν για μια θέση πάρκινγκ.
0: Αυτό λέω, για μια θέση πάρκινγκ ή αν το βάλεις παράνομα, όπως πολλοί το συνηθίζουν, κινδυνεύεις να πληρώσεις τα πολλαπλάσια από μια κλίση.
1: Έτσι, πολύ σωστά. Το ζητούμενο όμως, κύριε Καρβουνιάρη, ξέρετε ποιο είναι? Ότι είναι η αγοραστική δύναμη μειωμένη κατά 30% με επίσημα στοιχεία. Εγώ πιστεύω ότι είναι κάτι παραπάνω. Αλλά ας πούμε το επίσημο είναι 30% μειωμένη αγοραστική. Όλα αυτά συνεισφέρουν στο μεγάλο πρόβλημα το πώς θα επιβιώσει ο Έλληνας πολίτης, ο Έλληνας φορολογούμενος στην καθημερινότητα. Όταν βγαίνει στο πρώτο εκτάμινο το κράτος και μας λέει η πολιτεία, η κυβέρνηση ότι έχει υπερπλεώνασμα 2, κάτι δις, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιος άλλος ζει πλουσιοπάροχα και κάποιος πληρώνει για να ζει πλουσιοπάροχα η κυβέρνηση και όχι ο πολίτης, δυστυχώς.
0: Ναι, και όταν βλέπω την Ελστάτ και λέει ότι η μέση καταναλωτική δαπάνη για ένα ελληνικό νοικοκυριό μηνύα είναι στα 1.700 κάτι, 1.800 ευρώ. Και αυτό πριν την αύξηση βενζίνης, γιατί αυτό προφανώς θα επιφέρει και μία αύξηση της μέσης καταναλωτικής δαπάνης που θα είναι κοντά στα 2.000. Και λέω εγώ τώρα το εξής. Πόσα ελληνικά νοικοκυριά δηλαδή, στα οποία πλέον δουλεύει ο ένας, γιατί οι δύο είναι δύσκολο να βρουν δουλειά με την ενεργεια που υπάρχει, έχει τη δυνατότητα να φέρνει 2.000 κάθε μήνα στο σπίτι μόνο, όχι για να κάνει αποταμίευση, έτσι, μόνο για να βγάλει τα έξοδα της καθημερινότητας? Εγώ ξέρω πολύ λίγα, γι' αυτό και ο κόσμος ξεμένει στα μέσα του μήνα, γιατί προφανώς δεν έχει αυτά τα χρήματα που χρειάζονται μόνο και μόνο για τα καταναλωτικά αγαθά. Δεν ξέρω αν έχετε άλλη άποψη εσείς.
1: Νομίζω ότι έχετε εντοπίσει το θέμα ακριβώς. αν θυμάστε πριν μερικά χρόνια είμαστε περίπου στις 20 μέρες. Τώρα έχουμε φτάσει στις 10 μέρες ναι. από την ημέρα που θα πληρωθεί ο καταναλωτής ή ο μισθωτός ή δασοριτώσει τα χρήματα που φτάνουν για το μήνα. Όμως ξέρετε τώρα τι συμβαίνει. Βλέπουμε την πρώτη αντίδραση της ακρίβειας είναι στο καύσιμο. Αυτό έχει επιπτώσεις και αργότερα. Δηλαδή την παραγωγή, γιατί αυξάνεται το κόστος της παραγωγής, αυξάνεται το κόστος της πρώτης ύλης, της ενέργειας αν θέλετε. Άρα αυτό σημαίνει ότι θα έχουμε και αυξήσεις τιμών και σε άλλα προϊόντα που σχετίζονται με το πετρέλαιο. Άρα αυτό τι σημαίνει, ότι αυτό το 30% μειωμένη αγοραστική δύναμη μπορεί να φτάσει και 40, μπορεί να φτάσει και 50 όπως το πάνε. Η κρίση μπορεί να είναι στα 60-70 για αυτούς, όταν δεν μπορούμε να αγοράσουμε τίποτα. Δηλαδή δεν χτυπάνε τα καμπανάκια, δεν βλέπω να έχουν διάθεση να αντιμετωπίσουν το τεράστιο πρόβλημα αυτό της καθημερινότητας. Το μόνο που βλέπω να τους ενδιαφέρει είναι να κάνουν μεγάλες δουλειές, μεγάλα κονδύλια των εκατομμυρίων και άνω, και ο πολίτης έχει ο Θεός σου λένε.
0: Πάνω σε αυτό που λέτε τώρα και νομίζω ότι σχετίζεται άμεσα, είναι και δηλώσεις που έγιναν το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Βέβαια τις είπαν ότι είναι προσωπικές δηλώσεις, αλλά δεν ξέρω αν γίνονται από δύο κυβερνητικά στελέχη, και μάλιστα το αν ο ένας είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πόσο προσωπικές μπορεί να είναι, για τη μείωση του χρονικού διαστήματος του επιδόματος ανεργίας, γιατί μας κάνει τεμπέληδες, λέει.
1: Κοιτάξτε, πρώτον, ένας κυβερνητικός εκπρόσωπος δεν δικαιούται να έχει προσωπικές απόψεις. Όταν στέκεται στο βήμα, αυτό που στέκεται είναι η φωνή της κυβέρνησης. Άρα ό,τι βγαίνει από το στόμα του θεωρείται θέση της κυβέρνησης. Τώρα να βγαίνουμε και μετά να προσπαθήσουμε να τον παλώσουμε, αυτό δεν παίζει.
0: Όχι, τα είπε και ο Βορύδης μετά.
1: Αυτή είναι η άποψη της κυβέρνησης, είμαι βέβαιος γι' αυτό, αλλά ξέρετε είναι και ένας τρόπος να πετάξουμε την μπάλα στην εξέδρα.
0: Εγώ δεν λέω να μην, πώς το λένε, να μην βοηθήσει το κράτος τους ανέργους να βρουν δουλειά ώστε να μην παίρνουν επιδόματα. Καλό είναι αυτό. Αλλά το κράτος δεν βοηθάει, βάζει εμπόδια στους ανθρώπους να βρουν δουλειά και στις επιχειρήσεις βέβαια να πάρουν εργαζόμενους. Με αποτέλεσμα το επίδομα ανεργίας τουλάχιστον για ένα χρονικό διάστημα όπως έχει καθοριστεί μέχρι τώρα να είναι ο μοναδικός τρόπος επιβίωσης. Τώρα αν περιοριστεί στους 2 μήνες που θέλουν κάποιοι, τι θα κάνει ο άλλος δηλαδή, που δεν θα μπορεί να βγάλει τα έξοδά του και δεν θα μπορεί να βρει και δουλειά. Νομίζω ότι δεν θέλω να τρομοκράτησω τον κόσμο, αλλά νομίζω πως μετά το μυαλό μας πάει αλλού.
1: Νομίζω ότι είναι κάτι ξεκάθαρο όσο αφορά το επίδομα ανεργίας, είναι κάτι ανταποδοτικό, είναι κάτι που έχει πληρώσει ο κάθε εργαζόμενος μέσω της εισφορές του, που έχει καταβάλει. Άρα αυτό το δικαιούται. Είναι κάτι που το έχει πληρώσει στο τέλος της ημέρας. Άρα αυτό να το συζητάμε αυτή τη στιγμή δεν ξέρω τι ακριβώς όφελος έχει. Νομίζω ότι υπάρχουν άλλα θέματα που μπορούν να συζητηθούν και έχουν προτεραιότητα στην αναθεώρηση του συντάγματος, για παράδειγμα το άρθρο 86. Εκεί είναι που πρέπει να εστιάσουμε αυτή τη στιγμή, και αντιθέτως θα σας έλεγα για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα όπως και στον ιδιωτικό τομέα, ο 13ος και ο 14ος θα πρέπει να είναι γεγονός πλέον. Και προπαντός τώρα σε αυτή την περίπτωση που τα πράγματα δυσκολεύουν στην καθημερινότητα τόσο πολύ. Δεν μπορεί ο στόχος μονίμως να είναι της κυβέρνησης να έχει υπερπλεώνασμα σε έσοδα. Ξέρετε, δεν μπορούμε να μετράμε την οικονομία μόνο με τα έσοδα του κράτους. Πρέπει να δούμε τι παραγωγή έχουμε, πόσες θέσεις εργασίας έχουν δημιουργηθεί. Αυτά είναι τα μέτρα που πρέπει να αρχίζουμε να κοιτάμε. Και όχι μόνο τα έσοδα. Δυστυχώς αυτή η κυβέρνηση ασχολείται μόνο με αυτό. Δεν τους ενδιαφέρει.
0: Εξαρτάται και ποια είναι τα έσοδα. Αν τα έσοδα σου είναι πλασματικά από ΦΠΑ για παράδειγμα και τα λοιπά. Ναι. Μπορείς να το διπλασιάσεις άμα θέλεις. Διπλασιάζεις το ΦΠΑ σε όλα και διπλασιάζεις και τα έσοδα σου, έτσι.
1: Μα η αύξηση τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα, αυτό, την αύξηση την τιμή των καυσίμων. Ποιος όφελος έχει και το ίδιο το κράτος. Γιατί είναι επί του ποσοστού ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Άρα θα έχει υπερέσοδα. Και αντί αυτά τα χρήματα να τα επιστρέφει ή να μειώσει αυτό το φόρο για να δώσει μια ευκαιρία στην καθημερινότητα στον άνθρωπο που προσπαθεί κάθε μέρα να έχει μειωμένο κόστος επιβίωσης, τι έχετε και κάνει, έχετε και φορολογεί παραπάνω, εισπράττει περισσότερα χρήματα. Άρα έχει όφελος όταν ανεβαίνει η τιμή στο καύσιμο, το ίδιο το κράτος για τα έσοδά του. Mm-hmm. Αλλά δεν μπορούμε να μετράμε την οικονομία με τα πόσα χρήματα έχει μόνο εισπράξει το κράτος.
0: Προφανώς.
1: Είναι και άλλοι δείκτες που πρέπει να βλέπουμε για να δούμε αν πράγματι πηγαίνουμε καλά. Και πιστέψτε με, δεν πηγαίνουμε καλά.
0: Να μείνουμε σε αυτά για την ώρα, κύριε Παλούμπη. Σας ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή σας μέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Εμείς, φίλες και φίλοι, θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-5244-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρίστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
10: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
11: Δεν υπάρχει!
10: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
9: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
12: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
13: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
14: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
15: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
15: Ράδιο Γάμα 94 FM.

κορίτσια δήθεν για σκοπό. Κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν ειδικά. Κάλιο με ένα γάτο,

γενιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουνιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα του γάτου ή καρδί, κι ό,τι γλυκά ροκάνιζαν σαν φούσκα να χαθεί.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε τώρα να σχολιάσουμε την πολιτική επικαιρότητα. Στην αλλιά της τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται η βουλευτής της Λακωνίας του ΠΑΣΟΚ, κυρία Νάγια Γρηγοράκου. Κυρία Γρηγοράκου, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Θα έρθετε στην Πάτρα σήμερα, έτσι είναι?
1: Σε λίγες ώρες θα είμαι εκεί μαζί σας.
0: Ωραία. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τα όσα διεμήθησαν χθες στη Βουλή, στη συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση, γιατί είδαμε μια εξαιρετικά έντονη αντιπαράθεση μεταξύ του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ και του Πρωθυπουργού για μια σειρά προζητήματα που βεβαίως δεν περιορίστηκαν στη συνταγματική αναθεώρηση. Βρισκόμαστε σε προεκλογική περίοδο, είναι λογικό τα πνεύματα να είναι οξυμένα, αλλά νομίζω ότι η αντιπαράθεση αυτού του τύπου έχει και άλλου είδους χαρακτηριστικά. Δεν ξέρω εσείς τι αντιληφθήκατε από την παρουσία σας στη Βουλή, γιατί τα είδατε ζωντανά προφανώς.
1: Καταρχάς να πούμε ότι η συνταγματική αναθεώρηση, η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης αποτελεί μια κορυφαία κοινοβουλευτική διαδικασία. Δυστυχώς όμως αυτό το οποίο έχουμε παρατηρήσει από την αρχή είναι ότι η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας την έχει μετατρέψει ουσιαστικά σε ένα επικοινωνιακό παιχνίδι. Και γιατί το λέμε αυτό? Το λέμε γιατί αξίζει να πάμε λίγους μήνες πίσω και να δούμε πότε τελικά ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει διαδικασίες για τη θεματική αναθεώρηση. Ξεκίνησε και τις ανακοίνωσε από τον Φεβρουάριο του 2026, όταν, να σας θυμίσω, η κυβέρνηση βρισκόταν αρκετά στριμωγμένη, καθώς εκείνη την περίοδο ήταν σε εξέλιξη η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και παράλληλα είχαμε και τις νέες και τα νέα δεδομένα και τις νέες δηλώσεις σχετικά με το σκάνδαλο των υποκλοπών. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι επικοινωνιακά προσπάθησε τότε να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα και να αποφύγει όλη την δημόσια συζήτηση απέναντι σε αυτά τα οποία συνέβαιναν εκείνη την περίοδο. Δεύτερον, όταν θέλεις, μάλλον αν θέλεις να αναθεωρήσεις το Σύνταγμα και ορισμένες διατάξεις του, για αρχή και πρώτη ίστος θα πρέπει να το σέβεσαι. Όταν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία είναι μια κυβέρνηση που εργαλειοποιώντας το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών και αξιοποιώντας την κυβερνητική της πλειοψηφία έδωσε αμνηστία σε στελέχη της, για τα οποία υπήρχαν κάποιες ενδείξεις ότι ενδεχομένως να είχαν τελέσει κάποια αξιόπινη πράξη, τότε λοιπόν αντιλαμβανόμαστε πόσο υποκριτική είναι η στάση της. Και δευτερευόντως, και αυτό είναι και το βασικό επιχείρημα το οποίο έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ στο δημόσιο διάλογο, είναι το εξής, ότι εάν θέλεις πραγματικά να αναθεωρήσεις το Σύνταγμά σου, τότε θα πρέπει να είσαι έτοιμος για να υπερβείς και να κάνεις τη μεταρρύθμιση την οποία θέλεις, να υπάρχουν και διάφορες συνενέσεις. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς τι λέγαμε από την αρχή, ότι θέλουμε να συμφωνήσουμε όλοι μαζί την τροποποίηση του άρθρου 110 του Συντάγματος και να μην υπάρχει πια αυτή η χιαστή πλειοψηφία η οποία υπάρχει αυτή τη στιγμή στην προτείνουσα και στην αναθεωρητική Βουλή. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχουμε την προτείνουσα Βουλή. Τι συμβαίνει στην προτείνουσα Βουλή? Αποφασίζει το σώμα ποιες διατάξεις χρήζουν αναθεώρηση. Ποιες? Δηλαδή το άρθρο 86, το άρθρο 16, το άρθρο 110 για παράδειγμα. Άρα λοιπόν εδώ προτείνουμε τι θέλουμε να αλλάξουμε. Το πώς όμως θα αλλάξει και το περιεχόμενο, το πώς θα διαμορφωθεί, αυτό θα συμβεί στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εθνικές εκλογές, στην αναθεωρητική Βουλή. Εδώ όμως υπάρχει το εξής, η χιαστή πλειοψηφία. Αν λοιπόν στην προτείνουσα πάρουν κάποιες διατάξεις 151, απλή πλειοψηφία με ψήφους από 151 βουλευτές, τότε στην επόμενη Βουλή θα χρειαστούμε την αυξημένη πλειοψηφία των 180. Άρα λοιπόν θα περάσουν, όπως και πέρασαν, κάποιες διατάξεις οι οποίες χρήζουν αναθεώρηση, όμως η επόμενη Βουλή με αυξημένη πλέον ψηφοψηφία, ζητώντας λοιπόν μεγάλες συνενέσεις, θα είναι αυτή η οποία θα αποφασίσει το περιεχόμενο. Αντιστρόφως όμως, εάν η Νέα Δημοκρατία, μάλλον εάν το ΠΑΣΟΚ ψήφιζε τις διατάξεις αυτές εχθές και είχαμε λοιπόν 180, τότε οποιαδήποτε κυβέρνηση προκύψει στις επόμενες εθνικές εκλογές, είτε είναι η Νέα Δημοκρατία είτε και το ΠΑΣΟΚ, αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι θα χρειαζόντουσαν μόνο 151. Άρα λοιπόν δεν θα υπήρχε η συνένεση την οποία εκ προημίου χρειάζεται να έχουμε συνταγματική αναθεώρηση. Όμως, όπως ξέρουμε, υπάρχει ένας πρωθυπουργός, ο οποίος σε θεσμικό επίπεδο δεν έχει κινηθεί όπως θα έπρεπε να έχει κινηθεί, άσχετα αν εκείνος θεωρεί ότι είναι θεσμικός, ότι σέβεται τις ανεξάρτητες αρχές, ότι σέβεται το κράτος δικαίου. Άρα λοιπόν δεν περιμέναμε και κάτι διαφορετικό από αυτό. Και φυσικά εχθές, για να προχωρήσουμε νομίζω και λίγο παρακάτω τη συζήτηση, υπόθηκαν και δύο βασικά βασικά ζητήματα από την πλευρά του Πρωθυπουργού. Αφενός μεν, όταν έγινε μια συζήτηση περί προγραμμάτων τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ και περί κοστολόγησης, ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης, ο οποίος, όπως και η κυβέρνησή του, υπάρχει συνεχώς η καραμέλα του πόσο κοστίζει, πόσο κάνει.
0: Να αμφισβητεί συνέχεια αν βγαίνει το πρόγραμμα που κατέφερε στο Πασόκ.
1: Γύρισε και μας είπε ότι είναι μια άχαρη διαδικασία το να συζητάμε την κοστολόγηση προγραμμάτων. Ποιος τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος συνεχώς στο δημόσιο διάλογο και τα στελέχη του ζητούν την κοστολόγηση, όταν εκείνος το 2018, όταν είχε ανέβει στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και ήταν τότε αξιωματική αντιπολίτευση, δεν είπε και δεν μας ανέφερε ποτέ πόσο κοστολογείται το πρόγραμμα το οποίο ανακοίνωσε. Όπως αντιστοίχως είχε κάνει και προγενέστερα και ο κύριος Τσίπρας. Διότι ο κύριος Μητσοτάκης χθες γύρισε και είπε ότι το Πασόκ και Τσίπρας είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Συγγνώμη, αλλά θεωρώ ότι είναι ακριβώς αντίθετο. Ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Τσίπρας είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Διότι ούτε και ο κύριος Τσίπρας ήταν αυτός ο οποίος το 2014 στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης είχε παρουσιάσει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα. Και εδώ μιλάμε και για την πλήρη αναξιοπιστία, καθότι το πρόγραμμα το οποίο παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ουδέποτε εφαρμόστηκε. Κατά τα άλλα, η ελπίδα ερχόταν, αλλά καμία ελπίδα δεν ήρθε. Όπως αντίστοιχα, το σλόγγαν με το οποίο θα πάμε σε εκλογές μας το παρουσίασε πάλι ο κ. Μητσοτάκης, που από το Μητσοτάκης η χάος και το Μητσοτάκης η Ερντογάν πήγαμε τελικά στο ελπίδα η περιπέτεια.
0: Ναι, φαίνεται ότι εδώ έγινε κάτι οξύμορο χθες, ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο πρωθυπουργός της χώρας, δεν υιοθετεί ακριβώς το Μητσοτάκης ή Ερντογάν, Μητσοτάκης ή θα μας κάνουν ντουί απέναντι, που είχε πει ο κύριος Φλωρίδης, αλλά ταυτόχρονα είχε τον κύριο Φλωρίδη δίπλα του και μάλιστα έτσι ήταν και ιδιαίτερα οικείος ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονταν ο ένας τον άλλον, σαν δύο καλοί φίλοι την ώρα που ετίθονται τα ζητήματα αυτά.
1: Ναι, και κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι εκείνος βάζει στο δημόσιο διάλογο την τρομοκρατία της, των απέναντι της γειτονικής χώρας, όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στην Ολομέλεια της Βουλής αναφέρθηκε σε αυτό το οποίο είχε πει ακριβώς ο κύριος Φλωρίδης, ο οποίος καθόταν δίπλα στον Πρωθυπουργό, στον κύριο Μητσοτάκη. Εντάξει, τώρα αυτά καταλαβαίνετε ότι είναι επικοινωνιακά παιχνίδια, αλλά νομίζω ότι πλέον ο ελληνικός λαός έχει καταλάβει τι συμβαίνει, έχει καταλάβει βρισκόμαστε, έχει αντιληφθεί ότι πρόκειται για μια κυβέρνηση η οποία εξυπηρετεί τους λίγους και τους εκλεκτούς, και θεωρώ και με βάση και τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων τα οποία είδαμε χθες, αλλά κυρίως, όχι τόσο με τις δημοσκοπήσεις, αλλά κυρίως με την επαφή την οποία έχουμε με τον κόσμο, νομίζω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ότι η πλάχη είναι εναλλακτική. Η εναλλακτική αυτή δεν μπορεί να είναι άλλη από το Πασόκ, το οποίο έχει ένα πρόγραμμα, έχει καταθέσει ένα πρόγραμμα συνεκτικό, ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά σε όλα τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας, ένα πρόγραμμα κοστολογημένο και ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι έτοιμο, ειδικά στις 7 μεγάλες εμβληματικές νομοθετικές παρεμβάσεις, τις οποίες θέλει να κάνει το πρώτο εξάμεινο της κυβερνητικής του θητείας.
0: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, επειδή και τα mainstream media δεν σας έχουν στην πρώτη γραμμή συνήθως, έτσι, περιορίζεται αρκετά και ο χρόνος του Προέδρου του Πασόκ και ο χρόνος των στελεχών βέβαια, σε σχέση με άλλες πολιτικές δυνάμεις και κυρίως την κυβέρνηση βέβαια, αντιλαμβάνομαι ότι έχετε αποφασίσει να απευθυνθείτε στον κόσμο και μετά την συγκέντρωση που έγινε για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη στο Ηράκλειο, γενικώς τα στελέχη όλα έχετε βγει και έχετε πάρει τους δρόμους και τις ρούγες, θα έλεγα, σε όλη την Ελλάδα, κάνοντας περιοδίες, μιλώντας με τον κόσμο κτλ. Όπως εσείς καλή ώρα έρχεστε στην Πάτρα σήμερα, πολλά άλλα στελέχη βρίσκονταν στη Βόρεια Ελλάδα αυτές τις μέρες και στα νησιά. Γενικώς υπάρχει μια κινητικότητα. Θέλετε έτσι
1: μια κινητικότητα η οποία δεν είναι όμως μόνο τώρα. Είναι μια κινητικότητα την οποία το Πασόκ την έχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Ξέρετε, βγάζω απ' έξω τους βουλευτές οι οποίοι εκλέγονται στην επαρχία και εννοείται την καθημερινή επαφή την οποία έχουμε με τους συμπολίτες μας. Βγάζω απ' έξω εννοείται τους βουλευτές του Λεκανοπεδίου που και εκείνοι κάνουν τον αγώνα τους σε καθημερινή βάση στο Λεκανοπέδιο της Αττικής. Πέρα όμως από αυτό, το ΠΑΣΟΚ, να θυμίσω ότι πέρα από το ότι και πέρσι είχε ανακοινώσει στη ΔΕΘ ένα συνεκτικό πρόγραμμα, πριν από τη ΔΕΘ, πώς φτάσαμε στην διαμόρφωση προγράμματός μας, μέσα από τις περιφερειακές συνδιασκέψεις. 13 περιφερειακές συνδιασκέψεις σε όλη τη χώρα, όπου συνομιλήσαμε με πολίτες από κάθε νομό της ελληνικής επικράτειας, βγάλαμε τις βασικές θέσεις και λύσεις στα προβλήματα τα οποία έχει κάθε περιοχή συγκεκριμένα, είτε αυτό αφορά τον αγροτικό κόσμο, είτε είναι αγρότες, είτε είναι κτηνοτρόφοι, είτε είναι μελισσοκόμοι, είτε είναι ψαράδες, αλείς, για τα θέματα της υγείας, για τα θέματα της παιδείας. Έχουμε κάνει μια πάρα πολύ καλή δουλειά, η οποία στην ουσία το αποτέλεσμα των πορισμάτων των οποίων βγάλαμε κατά τις 13 περιφερειακές διασκέψεις ήταν το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης, το οποίο βγάλαμε, ανακοινώσαμε πέρσι. Φέτος συνεχίσαμε λοιπόν, μετά από την περσινή παρουσία μας στην ΔΕΘ, συνεχίσαμε με στοχευμένες εκδηλώσεις επάνω σε πολύ συγκεκριμένα ζητήματα που απασχολούν την ελληνική κοινωνία, όπως η ακρίβεια, το ιδιωτικό χρέος, ένα τεράστιο ζήτημα το οποίο απασχολεί τους Έλληνες πολίτες. Έχουμε κάνει μερίδες για την παιδεία, για την υγεία, για την ενέργεια, και κατά τη διάρκεια της χρονιάς έχουμε παρουσιάσει τις συγκεκριμένες θέσεις μας επιμέρους αυτών ζητημάτων. Άρα λοιπόν, ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ πριν λίγες ημέρες ανέβηκε στην ουσία με ανοιχτά τα χαρτιά του, γιατί το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει σταθερότητα, έχει συνέπεια, το επεξεργαζόμαστε αρκετά χρόνια, και απλά έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή στο σημείο όπου πλέον και εν ώψη της προεκλογικής περίοδου αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια ακόμα μεγαλύτερη κινητικότητα με την έννοια των περιοδιών, και των περιοδιών φυσικά που έγιναν στην Κρήτη και των περιοδιών που έγιναν στη Βόρεια Ελλάδα. Εγώ είχα πάει την προηγούμενη εβδομάδα στη Χαλκιδική μαζί με τη Μιλένα Αποστολάκη, τον Ανδρέα Τομπουλάκη και φυσικά τον βουλευτή Χαλκιδικής, τον Απόστολο τον Πάνα. Σήμερα στην Πάτρα για σημεία και θέματα του δικού μου χαρτοφυλακίου κοινοβουλευτικού.
0: Για τον πολιτισμό, λέτε, ναι.
1: Ναι, για τον πολιτισμό. Θα επισκεφτούμε το ΔΙΟ, θα επισκεφτούμε το Αχαΐα Κλάους, να δούμε λίγο τι συνέβη εξαιτίας εκείνης της πυρκαγιάς της 5ης Σεπτέμβρη. Είμαστε όλοι υπατμών. Και άποψή μου είναι και αίσθησή μου είναι, επειδή και εγώ κάθε μέρα είμαι με την κοινωνία των πολιτών, ότι είναι πασιφανές ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται ποιος έχει σχέδιο για την επόμενη μέρα, ποιος είναι ένας αξιόπιστος, μια αξιόπιστη πολιτική δύναμη η οποία μπορεί να κάνει τη ζωή των Ελλήνων πολιτών καλύτερη. Και αν λάβουμε υπόψη και τις χθεσινές δημοσκοπήσεις, ας αφήσουμε τα ποσοστά να πάμε λίγο στα ποιοτικά. Από όλα τα προγράμματα τα οποία παρουσιάστηκαν στη ΔΕΘ, τα νούμερα έχουν δείξει ότι τελικά αυτό το οποίο άρεσε περισσότερο στον κόσμο ήταν αυτό του Νίκου Ανδρουλάκη και του ΠΑΣΟΚ.
0: Τώρα, εσείς λέτε ότι, και νομίζω πως δεν θα διαφωνήσει κανείς μαζί σας, ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέβηκε με ανοιχτά χαρτιά στη Θεσσαλονίκη, κατηγορείται όμως την κυβέρνηση για κρυφή ατζέντα, με αφορμή και τα όσα υπόθηκαν για το επίδομα ανεργίας που είπε ο κύριος Μαρινάκης, στη συνέχεια συνηγόρησε με κάποιο τρόπο και ο κύριος Βορύδης. Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση έχει δύο ατζέντες, μία αυτή που παρουσίασε ο Πρωθυπουργός και μία άλλη την οποία την έχουν τα στελέχη και σιγά σιγά προσπαθούν να προετοιμάσουν τον κόσμο?
1: Προφανώς, με την έννοια την εξής, ότι όπως είπαμε και στην ΔΕΘ του 2018, άλλη ατζέντα παρουσιάστηκε και κατά τα 7,5 πλέον χρόνια της κυβερνητικής του θητείας, άλλα έχει κάνει. Και σε ό,τι αφορά το επίδομα ανεργίας, αυτό σε καμία περίπτωση, γιατί προσπάθησαν μετά να το μαζέψουν ότι ήταν μια προσωπική άποψη του κ. Μαρινάκη, ο κ. Μαρινάκης είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό? Ότι όταν μιλάει και τοποθετείται δημοσίως, εκφράζει την κυβέρνηση. Επίσης, η συγκεκριμένη τοποθέτησή του έγινε και κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών. Δηλαδή, δεν τίθεται θέμα ότι αυτό, προφανώς υπάρχει μια κρυφή ατζέντα από πίσω. Και αυτό αποδεικνύεται και από το γεγονός ότι βγήκε μετά από λίγες ώρες ο κύριος Βορύδης και μίλησε για εξορθολογισμό. Βγήκαν άλλα στελέχη όπως ο κύριος Πανάκης και ο κύριος Οικονόμου. Βγήκε ο κύριος Κυρανάκης, ο οποίος μας είπε ότι υπάρχουν πολίτες οι οποίοι παίρνουν το επίδομα ανεργίας, αλλά εξακολουθούν να δουλεύουν μαύρα και εισπράττουν από εκεί. Δηλαδή, αντί να ρίξουμε στο κράτος την ευθύνη του, αν συμβαίνει κάτι τέτοιο, να ελέγξει, να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους που χρειάζονται, πετάμε πάλι την μπάλα στον απλό πολίτη και στην ατομική ευθύνη. Το κλασικό το οποίο κάνει η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια.
0: Καλά, είπε και κάτι πολύ πιο ωραίο ο κύριος Κερίδης. Ωραίο αντισταγωγικό. Όχι, για τον κύριο Κερίδη.
1: Για τον κύριο Κερίδη, λέτε.
0: Λοιπόν, ο οποίος είπε ότι η τιμή της βενζίνης, αν πάει που πάει σε κάποια πρατήρια στα 2,5 ευρώ, δεν είναι κρίση. Άμα πάει στα 5, μάλλον θα είναι. Δηλαδή, έχω την εντύπωση ότι κάποια στιγμή ή δεν αντιλαμβάνονται τι ακριβώς λένε, ή δεν τους ενδιαφέρει. Δεν ξέρω τι από τα δύο συμβαίνει.
1: Ή δεν ξέρω μαθηματικά. Ναι. Δεν ξέρω πόσο είναι το λίτρο της βενζίνης, πόσα λίτρα βενζίνη ή πετρέλαιο χρειάζεται κάποιος, πόσα λίτρα πετρέλαιο θα χρειαστεί κάποιος τώρα για τους επόμενους μήνες που θα ξεκινήσει και το κρύο και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι εκτός πραγματικότητας. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να πούμε πλέον κάτι άλλο. Είναι εκτός πραγματικότητας. Και δεν είναι μόνο στα καύσιμα, ενίκεια. Βλέπατε χθες έξω από τη Βουλή ναι. υπήρχαν πάρα πολλοί φοιτητές, οι οποίοι είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει. Να θέλει κάποιος να σπουδάσει και το πού θα σπουδάσει και σε ποια σχολή θα πάει να εξαρτάται όχι τελικά από την επιλογή την οποία θέλει να κάνει, το ενδιαφέρον του και ότι τελικά θέλει να κάνει στη ζωή του, αλλά από το αν τελικά το πορτοφόλι της οικογένειάς του μπορεί να υποστηρίξει να πάει να μείνει σε μια πανεπιστήμιο, σε μια πόλη με το πανεπιστήμιο, να μείνει στην περιφέρεια. Τα ενίκια είναι πάρα πολύ ψηλά, το κόστος ζωής είναι τεράστιο, όπως για παράδειγμα τα σούπερ μάρκετ. Η Νέα Δημοκρατία μας απαντάει με συμφωνίες κυρίων, κάθισαν δηλαδή ελεγκτές και ελεγχόμενοι, κάθισε δηλαδή το κράτος με επιχειρηματίες του κλάδου του σούπερ μάρκετ και αποφάσισαν ότι θα πρέπει σε κάποια, χωρίς να μας λένε σε ποια, χωρίς να μας λένε πόσο, θα πρέπει να γίνουν κάποιες μειώσεις, αλλά οι μειώσεις αυτές, ενώ συζητήθηκαν τον Ιούνιο, θα εφαρμόζονταν από το Σεπτέμβριο. Δηλαδή αυτά τα οποία ζούμε. Νομίζω ότι πλέον δεν υπάρχει επιστροφή. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και ο μόνος φορέας ο οποίος μπορεί να φέρει την πολιτική αλλαγή στη χώρα μας είναι μόνο το ΠΑΣΟΚ.
0: Μάλιστα, να μείνουμε σε αυτά λοιπόν για την ώρα. Κυρία Γρηγοράκου, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ, καλημέρα σας.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι φτάσαμε σιγά σιγά στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Φίλες και φίλοι, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εύη Τσιμάρα και την εκπομπή της Εφέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87 και 75 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως στη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους, οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυνται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και η Οκτακομματική Βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η Opinion Poll για λογαριασμό του Άξιον 24 που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς

0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί αγρότες, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα. Τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακυκλούς στα FM. Σοφίας, αγάπης και ελπίδας. Σήμερα αυτές γιορτάζουν, να τους πείτε χρόνια πολλά. Και θα τα χρειαστούμε και τα τρία, φίλες και φίλοι, προκειμένου η ψυχή μας να μείνει όρθια και να μην μετατραπούμε σε αιμοβόρα κβαντικά θύματα του κάθε κομπογενήτη θεραπευτή. Είτε αυτός είναι πολιτικός, είτε γιατρός, είτε οτιδήποτε άλλο υπόσχεται την ψυχική μας ορθότητα και την πνευματική μας ηρεμία. Και μακριά από υπνοτιστές, έτσι, γιατί εγώ όταν φωνάζω από το πρωί προσέχτε τι ακούτε και τι βλέπετε. Αυτά εννοώ, καταλάβατε, υπάρχουν και αυτά μέσα στο παιχνίδι. Σήμερα, φίλες και φίλοι, είμαστε σε μια κατάσταση, θα έλεγα, αναπροσαρμογής. Δηλαδή τι ζήσαμε το τελευταίο διάστημα και σιγά σιγά αυτό κατακάθεται μέσα μας πικρά, έτσι, άνοστα, βαριά, χωρίς ελπίδα, χωρίς σοφία και χωρίς αγάπη. Λοιπόν, όμως θα μου πείτε, σε όλο αυτό το σκυλολόι που περπατάει κανονικά δίπλα μας και πλουτίζει, μπορούμε να σκεφτούμε έτσι

0: ρομαντικά σχεδόν, ή να αφαιθούμε στις δικές μας ανάγκες, τις προσωπικές? Δεν ξέρω τι να σας απαντήσω, αλλά θέλω όλα αυτά να τα συζητήσουμε σήμερα με έναν άνθρωπο ο οποίος ξέρει και από πολιτική και από θεραπευτές και από θεραπείες, όχι βεβαίως κβαντικές. Είναι ο κύριος Νίκος Καραθανασόπουλος, είναι ο βουλευτής του ΚΚΕ Αχαΐας και κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Κύριε Καραθανασόπουλε, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, κυρία Τσιμάρα.
0: Όταν λέω ότι ξέρετε από αυτά, δεν εννοώ ότι είστε, ότι είστε γιατρός, παρεξηγηθούμε. Πολιτικά εννοώντας και κοινωνικά. Το ΚΚΕ πάντα ήταν ικανό να δίνει κάποιες θεραπείες εντός εισαγωγικών στην κοινωνία, μόνο που η κοινωνία αρνείται να τις ακολουθήσει. Έτσι δεν είναι?
1: Ναι, έχει συγκεκριμένες προτάσεις, σκέψεις,
0: ναι,
1: παρεμβάσεις,
0: ναι, ναι, ναι,
1: και με αποτελέσματα.
0: Ναι, αλλά δεν παρεμβαίνει όμως κανονικά. Δεν παρεμβαίνει όπως θα έπρεπε στο πολιτικό σύστημα για να μπορέσει να το ανατρέψει, να ανατρέψει δηλαδή όλο αυτό, όλη αυτή τη σαπίλα. Σήμερα η κοινωνία αυτό που βλέπει και αυτό που βγάζουν οι δημοσκοπήσεις στην ουσία είναι η ανάγκη του κόσμου να καθαρίσει η κόπρος του Αυγείου. Δηλαδή όλη αυτή η διαφθορά η οποία τον περιβάλλει.
1: Και ναι, αυτό είναι σημαντικό ζήτημα το οποίο βάζετε. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε γιατί γίνεται αυτό. Αν δεν δούμε τα αίτια, δεν μπορούμε να καθαρίσουμε. Ναι. Γιατί να σας θυμίσω, κυρία Τσιμάρα, πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, δεν είναι πρωτόγνωρο φαινόμενο. Και παλαιότερα υπήρχαν αντίστοιχα ζητήματα, και παλαιότερα υπήρχαν δυνάμεις οι οποίες μιλάγανε για το κράτος δικαίου, για τη διαφάνεια, για την πάταξη της διαφθοράς, της διαπλοκής. Και τι αποδείχθηκε? Ότι όλα αυτά ήταν προσωρινά ζητήματα τα οποία όχι μόνο δεν αντιμετώπισαν το πρόβλημα αλλά το διώκωσαν ακόμη περισσότερο, γιατί είναι αποτέλεσμα μια συνολικότερη σύψη,
0: ναι,
1: του συστήματος και της κοινωνίας στην οποία ζούμε. Όλα αυτά τα φαινόμενα τα οποία παρακολουθούμε από τα ιατρία της κβαντικής ενέργειας και όλων των υπολείπων, μέχρι τους υπνοτιστές και όλα τα υπόλοιπα, είναι φαινόμενα της κοινωνικής σύψης, η οποία έχει
0: είναι βαθιά η σύψη όμως, γιατί έχει γίνει ψυχική ανάγκη. Δηλαδή δεν είναι, αυτό είναι ακόμα χειρότερο, κύριε Καραθανασόπουλε. Θέλουμε να μιλήσουμε δηλαδή ευρύτερα και όχι αυστηρά πολιτικά. Δηλαδή υπάρχει πρόβλημα σοβαρό στην κοινωνία.
1: Εννοείται, γιατί δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: Ναι, αλλά
1: η συντηρητική πλειοψηφία δεν μπορεί να επιβιώσει. Αυτό είναι ένα βασικό πρόβλημα. Και βλέπουμε να διευρύνεται όλο και περισσότερο.
0: Άμα δεν μπορεί να επιβιώσει, κύριε Καραθανασόπουλε, να βγει στον δρόμο να φωνάξει. Όχι να πηγαίνει στον κάθε κομπογιανίτη και να του ακουμπάει 350 ευρώ επίσκεψη, για όνομα της Παναγίας δηλαδή. Με συγχωρείτε.
1: Είτε στον κάθε κομπογιανίτη γιατρό, είτε στον κάθε
0: υπνοτιστή, πώς το λένε, τον έναν, τον άλλον, πολιτικό.
1: Πολιτικό, ο οποίος υπόσχεται να του λύσει τα προβλήματα ως νέος σωτήρας.
0: Δεν γίνεται όμως αυτό το πράγμα. Ο κόσμος ή έχει χαζέψει, με συγχωρείτε πολύ κιόλας δηλαδή που μιλάω έτσι. Δεν μιλάω απαξιωτικά για την κοινωνία.
1: Όχι, δεν είναι ζήτημα της ίδιας της κοινωνίας. Είναι ζήτημα μιας συνολικότερης επίθεσης, η οποία γίνεται με κάθε τρόπο, προσπαθώντας να ευνουχίσει την τάση της ρυθμιστικοποίησης των ευρύτερων λαϊκών στρωμάτων. Και αυτό το βλέπουμε καθημερινά από μια σειρά συζητήσεις οι οποίες γίνονται στα λεγόμενα συστημικά κανάλια και τα οποία καλλιεργούν από τη μια μεριά το φόβο και από την άλλη τη μυρολατρία του ότι τίποτε δεν αλλάζει. Προσαρμόσου σε αυτή την κατάσταση.
0: Γιατί αλλιώς δεν σε βλέπω καλά.
1: Αλλιώς κινδυνεύει να χαθεί το σύμπαν. Άρα όλη αυτή η κινδυνολογία, η μυρολατρία και η απεσιοδοξία έχει στιγματίσει ένα σημαντικό τμήμα του λαού μας.
0: Και είναι λυπηρό αυτό όμως, ναι.
1: Από αυτό το φαύλο κύκλο πρέπει να ξεφύγουμε. Γιατί έχουμε τη δύναμη, μπορούμε να φέρουμε τα κάτω πάνω. Εμείς αυτό λέμε μέσα από την οργανωμένη προσπάθεια του λαϊκού παράγοντα.
0: Κοιτάξτε τώρα, εδώ υπάρχει από τη μία το ΚΚΕ που πολύ σωστά μου λέτε ότι εμείς ευαγγελιζόμαστε αυτό και το λέμε στην κοινωνία και την προκαλούμε και την καλούμε να έρθει κοντά μας. Και από την άλλη, ένα μέρος αυτής της κοινωνίας πηγαίνει, διαλέγει τον απόπατο, διαλέγει αυτό που λέμε ακραία δεξιά, άκρα δεξιά, συνοστίζεται έξω από φυλακές για να υποδεχτεί το αστέρι της, τον κύριο Κασιδιάρη, για τον οποίο σήμερα δεν έχουμε κουβέντα να πούμε, δεν έχουμε κουβέντα να ακούσουμε, παρά μόνο θα περιμένουμε όταν θα καταφέρει να κατέβει στις υποψήφιες στις εκλογές. Τη Δευτέρα ανακοινώνει και τα προγράμματά του διαδικτυακά και πάει καλά. Αυτό πώς το βλέπετε, κύριε Καραθανασόπουλε? Πιστεύετε ότι πρέπει να ανησυχεί η ελληνική κοινωνία με την εμφάνιση του κυρίου Κασιδιάρη? Γιατί εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να ανησυχεί.
1: Ακριβώς, να βάλουμε δύο πλευρές.
0: Ναι.
1: Η πρώτη πλευρά και η πιο άμεση, αυτή η οποία κάνει μπαμ, κάνει κρά, είναι ακριβώς ότι ο κύριος Κασιδιάρης είναι ένας χρήσιμος μπαμπούλας.
0: Γι' αυτό και καλύφθηκε τηλεοπτικά η έξοδος του από τις φυλακές.
1: Απευθείας μετάδοση
0: στον κόσμο.
1: Όλα τα συστημικά κανάλια
0: ήταν εκεί.
1: Απευθείας μεταδόση εκεί, να παρουσιάσουν, να κάνουν αράν.
0: Ευτυχώς του έφαγανε κλωτσές για άλλη μια φορά. Όπως τότε, θυμάστε.
1: Τη φοβερή αντίφαση ότι τα ίδια ακριβώς συστημικά κανάλια θάψανε τη μεγαλειώδη κινητοποίηση που έγινε στη διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη.
0: Με πάνω από 30.000
1: εργαζόμενους, αγρότες, βιοπαλαιστές, οι οποίοι διεκδικούσαν την ικανοποίηση των αναγκών και όχι τα ψευτό.
0: Μα να ψάχνω να βρω ένα πλάνο για να το περιγράψω. Δεν
1: άρα,
0: υπήρχε.
1: Λοιπόν, φαίνεται καθαρό ποιος είναι ο πραγματικός αντίπαλος του συστήματος και ποιος είναι
0: ο χρήσιμος. Ποιος είναι ο χρήσιμος, βεβαίως.
1: Έτσι. Γιατί... Από αυτή την άποψη, λοιπόν, επιβεβαιώνεται ο ρόλος ότι αυτός ο χώρος του ναζισμού και του φασισμού αποτελεί παιδί του ίδιου του συστήματος. Εγκληματικός του βραχίωνας. Σκεφτείτε πού στράφηκε. Σε ποιους επιτέθηκε? Επιτέθηκε στους συνδικαλιστές, κάναν επίθεση αυτός ο απόπατος, στους μετανάστες, τους πιο αδύναμους, και βεβαίως στον Παύλο το Φίσα.
0: Ναι, κοιτάξτε, το θέμα ήταν ότι ο Φίσας δεν ξέρω καν αν επελέγει ή αν ήταν εκείνη τη στιγμή ένα υποψήφιο θύμα εύκολο για αυτούς. Δηλαδή, αν μαχαιρώθηκε ο άνθρωπος χωρίς να ξέρουν καν ποιος είναι.
1: Το γνωρίζει γιατί ήταν στη γειτονιά, ήταν γνωστός.
0: Αυτό είναι ακόμα χειρό. Ναι, ήτανε βεβαίως.
1: Ήταν το εύκολο γιατί ήταν μόνος του.
0: Ήτανε μόνος
1: γιατί
0: του.
1: Ήταν μια ορδή.
0: Ναι.
1: Μια ορδή δολοφόνων.
0: Κοιτάξτε τώρα.
1: Που δείχνει και τα χαρακτηριστικά τους. Ότι προσέξτε, δεν είναι απλά και μόνο η δράση τους, αλλά είναι συνολικά η δράση μαζί με την ιδεολογία την οποία έχουν, η οποία είναι ενάντια στον άνθρωπο.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβει η κοινωνία όμως και να αντιδράσει αναλόγως.
1: Προσπαθεί να γίνει μια ταύτιση, όπως είναι η επίσημη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανάμεσα στα δύο άκρα.
0: Ναι,
1: η οποία
0: είναι
1: μια ιστορία ανιστόρητη κυριολεκτικά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί αν κάποιος τσάκισε το φασισμό, ήταν ο κόκκινος στρατός.
0: Αυτό δεν μπορεί να το αποδεχτεί τώρα η κυρία Φόντερ Λάιεν. Έχετε ακούσει τι γίνεται στην Ευρώπη με τον αντικομουνισμό, έτσι?
1: Βεβαίως, γιατί... την προληπτική παρακολούθηση,
0: όλα
1: και
0: τα πάντα
1: των συμβόλων,
0: τα πάντα,
1: και ταυτόχρονα το ξεπλήματος των συνεργατών των Ναζί σε διάφορες χώρες.
0: Μα κύριε Καραθανασόπουλε, μιλάμε για τον Κασιδιάρη και εγώ θα έλεγα ότι θα σας πω κάτι χοντρό που σκέφτομαι, ότι μάλλον τον αδικούμε εντός εισαγωγικών. Και πώς τον αδικούμε? Όταν έχουμε μία ολόκληρη κυβέρνηση η οποία μας φέρνει μέσα στο κοινοβούλιο του Αζόφ του Ζελένσκι και σηκωνόμαστε και βαράμε προσοχές. Μπορείτε να μου πείτε
1: κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα όλα πλην κουκού ήταν μέσα στην αίθουσα?
0: Όχι όλοι, νομίζω κάποιοι είχαν φύγει. Όχι όλοι. Εσείς απλώς
1: ως κόμμα συνολικά ήμασταν από...
0: Μπορεί να ήταν κανένα 2-3 από άλλα
1: από
0: κόμματα.
1: Από άλλα κόμματα ήταν μέσα.
0: Εντάξει, μπορεί να ήταν, αλλά όχι συντεταγμένα.
1: Και κάποιοι χειροκροτούν. Εντάξει, με απόβαση κομμάτων πάνε.
0: Ναι, σωστά είναι. Σωστό είναι αυτό που λέτε. Κατ' εμέ δεν έπρεπε να είναι κανένας από την αντιπολίτευση μέσα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Και όμως ήταν μέσα. Και μιλάμε για το συγκεκριμένο.
0: Όταν φέρνεις λοιπόν τον Αζόφ μέσα στο κοινοβούλιο.
1: Δεν ξεπλένεις αυτό το πράγμα.
0: Πώς δηλαδή πράγμα. Ο Κασιδιάρης τι είναι που τον έχεις μέσα στη φυλακή και κάνει προεκλογική εκστρατεία και δημιουργεί το κόμμα του και εργάζεται σαν ένας νομοταγής πολίτης, δηλαδή. Δεν καταλαβαίνω.
1: Ένα. Και δεύτερο, δεν δημιουργεί, δεν προκαλεί ερωτηματικά το γεγονός της ευνοϊκής μεταχείρισης. Γιατί άλλαξαν οι ποινικοί κώδικες επί ΣΥΡΙΖΑ που αυτά τα εγκλήματα τα μετατρέψανε ουσιαστικά?
0: Κοίταξε, δεν νομίζω ότι υπήρχε, δεν νομίζω ότι υπήρχε πρόθεση για κάτι τέτοιο. Και δεν ήταν ονομαστικές. Ήταν απλώς, πήγανε να κάνουν μια μεταρρύθμιση, να το πούμε έτσι.
1: Αλλά δημιουργεί όμως ερωτηματικά.
0: Εντάξει, τώρα, ξέρετε, το θεωρώ λίγο ακραίο αυτό, γιατί ξέρω τους χώρους.
1: Καθόλου ακραίο να μην το θεωρείτε, γιατί θα μπορούσε να κάνει διαχωρισμό. Ναι. Και τέτοιο διαχωρισμό δεν υπήρξε.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορεί τη στιγμή που υπάρχει δίκη και έχει καθυστερήσει 11 χρόνια να ολοκληρωθεί.
0: Ναι, δεν βρίσκανε αίθουσα.
1: Ναι, δεν βρίσκανε αίθουσα. Τώρα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας.
0: Εντάξει, κανένα δεν έχει πείσει αυτό, κύριε Καρδαζόπουλε, και έχετε δίκιο.
1: Άρα λοιπόν όλα αυτές οι συμπτώσεις είναι ξαφνικά.
0: Εγώ δεν πιστεύω στις συμπτώσεις, ξέρετε.
1: Ούτε εγώ πιστεύω, γι' αυτό ακριβώς το λέω.
0: Πιστεύω στο σχέδιο.
1: Γι' αυτό υπάρχει ένα σχέδιο συγκεκριμένο και δεν είναι τυχαίο. Προσέξτε να λέμε ένα δεύτερο παράδειγμα. Είναι το ζήτημα στη Γερμανία. Με την άνοδο του ΑΕΦΔΕΦ.
0: Ναι, του ΑΕΦΔΕΦ εκεί.
1: Ποια κυβέρνηση είναι πάνω στη Γερμανία αυτή τη στιγμή? Είναι η συντηρητική με τους σοσιαλδημοκράτες μαζί.
0: Δεν θα αντέξουν αυτοί. Αυτοί δεν αντέχουν, διότι τα έχουν κάνει.
1: Αλλά έχουν διαμορφώσει ένα τέτοιο πλαίσιο που σπρώχνουν τον κόσμο από την απαγοήτευση και από όλη αυτή την κατάσταση να κατευθύνει σε τέτοιες.
0: Πού τα γυρίζει και τους λέει ο Υπουργός Οικονομίας ότι πρέπει να ανεχτείτε, πρέπει να καταλάβετε ότι η βενζίνη θα πάει 3 ευρώ. Ό, δηλαδή πρέπει να το αποδεχτείτε.
1: Όταν μία εταιρεία.
0: Συγγνώμη.
1: Απολύει 100.000 εργαζόμενους. Από
0: βέβαια,
1: τη Γερμανία.
0: Οι γερμανικές βιομηχανίες έχουν.
1: Τεράστιο πρόβλημα. Όλο αυτό που οδηγεί έναν κόσμο όταν δεν υπάρχει το οργανωμένο κίνημα. Όταν δεν υπάρχει πάλι του λαού ένα κομμουνιστικό κόμμα που να μπορέσει να αποτελέσει τον αντίπαλο δέος.
0: Όχι μόνο το αντίπαλο δέος, και ένα τείχος. Και ένα τείχος
1: σε
0: αυτές τις δύσκολες καταστάσεις.
1: Οδηγείται σε τέτοιου είδους λύσεις όταν καλλιεργείς τον εθνικισμό και τον ρατσισμό για να δικαιολογήσεις τους πολέμους. Ναι. Δεν δείχνεις νερό στο μήλο τους.
0: Εδώ χρησιμοποιούμε τον πόλεμο, τα ελληνοτουρκικά ας πούμε, για να πούμε ψηφίστε τους σίγουρους. Ψηφίστε ακριβώς. Δηλαδή αυτούς. Άρα, οι οποίοι λοιπόν σας κάνουν την κανονικότητα. Και ποια είναι η κανονικότητα εδώ στην Ελλάδα, κύριε Καρδαζόπουλε? Ο πάτος. Αυτή είναι η ιστορία. Όταν ο πάτος γίνεται κανονικότητα, νομίζω ότι είναι έδαφος δηλαδή, ο απόπατος είναι το πιο εύκολο πράγμα για να πέσεις. Από εκεί και πέρα νομίζουν
1: και
0: όλοι.
1: Και μέσα από αυτή τη λογική να ξεπληθούν στο όνομα της αντιμετώπισης του κινδύνου Κασιδιάρη, του φασισμού, να ξεπληθούν οι τεράστιες ευθύνες, οι πολιτικές οι οποίες έχουν αυτά τα κόμματα. Φέρα. Για να αποκτήσουν ένα δημοκρατικό εντός εισαγωγικών άλοθη.
0: Προφίλ και άλοθη, ναι, σωστό. Έτσι. Είναι αυτό. Αλλά κοιτάξτε, δεν μπορεί να έχει μόνο ένα κόμμα την πρωτοκαθεδρία στην ηθική, ας πούμε, την πολιτική και απέναντι στην κοινωνία, έτσι. Δηλαδή το ΚΚΕ είναι ένα κόμμα το οποίο έχει αρχές, τις κρατάει τις αρχές του σε πολλά σημεία, τις περισσότερες φορές. Αλλά δεν είναι το μοναδικό. Εγώ θεωρώ ότι είναι λίγο εγωιστικό αυτό, δηλαδή, και αλαζονικό, ας πούμε.
1: Εμείς ως κόμμα δεν ηθικολογούμε. Τι λέμε? Λέμε ότι για να μπορέσει να αντιμετωπιστεί όλη αυτή η σύψη και η διαφορά, πρέπει να δούμε τι. Ότι στο ταγκό χρειάζεται πάντοτε δύο.
0: Ναι.
1: Και ποιος είναι ο δεύτερος? Το ένα είναι το πολιτικό προσωπικό και το άλλο είναι οι μεγάλοι οικονομικοί παράγοντες, οι οποίοι έχουν συμφέρον και να λαδώσουν και να εξαγοράσουν για να μπορούν να υποφεληθούν ακόμη περισσότερο και να ενισχύσουν τα κέρδη τους με εντός εισαγωγικών.
0: Τους οποίους εναλλάσσουν με την κοινωνία, με τους πολίτες. Έτσι. Κύριε Καραθανασόπουλε, δεν είναι μόνο οι οικονομικοί παράγοντες. Έτσι. Τους βάζουν και λίγο στο παιχνίδι ορισμένους ανθρώπους και νομίζουν οι άνθρωποι αυτοί ότι μπήκανε στην ελίτ. Καταλάβατε, υπάρχει.
1: Έτσι.
0: Πρόβλημα.
1: Για να δημιουργήσουν στρατούς.
0: Στρατούς.
1: Για να δημιουργήσουν στρατούς οι οποίοι να είναι υποχείρια όλο αυτό το καταστάσιο. Άρα δεν είναι ηθικό το θέμα, είναι οικονομικό πάνω απ' όλα και κοινωνικό ζήτημα. Και όσοι βάζουν μπροστά την ηθική θέλουν να συγκαλύψουν τα πάντα.
0: Όλη την ανηθικότητα και όλη τη διαφθορά η οποία σοβεί, ας πούμε.
1: Γιατί ένα άδικο σύστημα δεν μπορεί να ξεπληθεί κατά από όρους ηθικής παρέμβασης. Ένα άδικο σύστημα, ένα σύστημα το οποίο γεννά τη φτώχεια, τη μιζέρια, τους πολέμους και τις κρίσεις, δεν μπορεί να μιλάς ότι θα το ηθικοποιήσω εγώ.
0: Σωστό είναι αυτό που λέτε, απλώς πρέπει όμως να τα λέμε αυτά τα πράγματα.
1: Δεν θέτουμε με όρους ηθικής, εμείς το θέτουμε με όρους οικονομίας και κοινωνικής παρέμβασης, για να είμαστε καθαροί. Ναι. Άρα δεν το παίζουμε ότι είμαστε οι πιο ηθικοί από τους υπολείπους.
0: Όχι, σας το λέω γιατί ξέρετε και σε συζητήσεις που κι εγώ έχω με ανθρώπους.
1: Πολύ καλά κάνει και το λέτε αυτό το πράγμα. Κάνει πάρα πολύ καλά.
0: Μου το λένε καμιά φορά, ξέρεις, ότι...
1: Για να ξεκαθαρίσουμε.
0: Ναι, έτσι, γιατί αυτά πρέπει να ξεκαθαρίζονται αυτά.
1: Έτσι,
0: δηλαδή,
1: ακριβώς.
0: Από εκεί και πέρα, κύριε Καραθανασόπουλε, τι βλέπει το ΚΚΕ, γιατί εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν και θα δυσκολέψουν ακόμα πιο πολύ. Ρωτώ δηλαδή, γιατί το ΚΚΕ και στις δημοσκοπήσεις που βγήκανε τώρα δείχνει μια σταθερότητα, αν θέλετε, εκεί στο 6%, στο 6,5% κάπου αλλού, ή πήρε
1: καλά,
0: το μάτι μου.
1: Οι δημοσκοπήσεις και... δεν είναι και το.
0: Ναι, καλά, το Άγιο Δισκοπότηρο.
1: Το Άγιο Δισκοπότηρο προσπαθούν να διαμορφώσουν και τάσεις.
0: Δεν είναι εντυπωσιακό ότι προσπαθούν να κρατήσουν τη Νέα Δημοκρατία τουλάχιστον 10 με 15 μονάδες μπροστά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης ή από το δεύτερο κόμμα, αν θέλετε. Τι είναι αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Τάσεις. Προσπαθούν να δημιουργήσουν και να διαμορφώσουν τάσεις δημοσκοπήσεις, γιατί ακριβώς.
0: Όσο επηρεάσουν, εγώ δεν πιστεύω ότι η κοινωνία θα επηρεαστεί.
1: Το πώς αξιοποιείς την επιστήμη σχετίζεται με το τι αποτέλεσμα θες να βγάλεις. Και άρα λοιπόν υπάρχει όλη αυτή η διαδικασία μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Όμως το βασικό και το κυρίαρχο είναι το εξής ζητούμενο πλέον. Είναι το ζητούμενο πώς θα μπορέσουμε να απεγκλωβιστούμε από αυτά τα αδιέξοδα και τις δυσκολίες τις οποίες έρχονται. Γιατί πολύ σωστά το είπατε. Τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Όταν έχεις ένα πόλεμο ο οποίος γενικεύεται και αποκτά νέες διαστάσεις, είναι στη γειτονιά σου και εσύ εμπλέκεσαι άμεσα. Όταν απόρρια αυτού του πολέμου είναι τεράστια ενεργειακή κρίση και ακρίβεια η οποία υπάρχει και η οποία θα γεννηθεί το επόμενο χρονικό διάστημα. Όταν η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση βρίσκεται σε μια τεράστια αμηχανία και σε συνθήκες πλέον ύφεσης να μπαίνει η οικονομία της, καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά το να καλλιεργήσει εδώ πέρα, να οροποιήσει την εικόνα ότι η Ελλάδα είναι σταθερή, ότι η Ελλάδα δεν έχει.
0: Ότι δεν έχει πρόβλημα και ότι θα αντέξει. Αυτά τα πράγματα είναι παραμύθια της Καλλιμάς, κύριε.
1: Είναι παραμύθια της Καλλιμάς, γιατί αν το πετρέλαιο θέρμανση φτάσει στα 1,9 ευρώ το λίτρο που λένε ότι θα είναι.
0: Έτσι ξεκινάει. Φοβάμαι ότι θα πάει 2.
1: Πολύ περισσότερο.
0: 2.000 δεν θα φτάνουν για 1.000 λίτρα. Και πόσο κρατάνε 1.000 λίτρα σε μια πολυκατοικία.
1: Από αυτή την άποψη, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι αυτό δεν είναι απλά και μόνο στο πετρέλαιο θέρμανση. Θα αγγίξει συνολικά όλες τις ανάγκες και τα
0: φτάσουν, ιδιαίτερα τα τρόφιμα. Θα φτάσουν τα φρούτα, θα φτάσουν τα λαχανικά τώρα το χειμώνα. Λοιπόν, δηλαδή, θα φάει ο κόσμος.
1: Αυτή τη στιγμή δεν χρειάζεται να υπάρχει κανένας εφησυχασμός.
0: Πιστεύετε ότι αν γινόντουσαν εκλογές θα ήταν, ας πούμε, καλό για τον κόσμο αυτή τη στιγμή?
1: Κοιτάξτε, οι εκλογές...
0: Το λέω σαν, ξέρετε, σαν μια εκτόνωση, σαν μια αλλαγή, σαν μια δυνατότητα αλλαγής, ας πούμε. Δεν ξέρω αν θα εκτονωθεί το σύστημα.
1: Το να γίνει μια εναλλαγή δεν αλλάζει κάτι επί της ουσίας. Θα είχαν σημασία, ποιο σημασία έχουν, εάν ισχυροποιηθεί το αντίπαλο δέος αποφασιστικά.
0: Ναι, δηλαδή...
1: Αυτό το
0: ναι.
1: οποίο θα ταράζει την όποια κυβέρνηση υπάρχει.
0: Δηλαδή αν υπήρχε δυνατότητα πλήρους ανατροπής, εννοείται θα είχε αξία, αλλά
1: είτε
0: τώρα όμως...
1: Είτε μεγάλη ισχυροποίηση του ίδιου του λαϊκού παράγοντα και του ΚΚΕ. Αυτό θα έπαιζε ένα σημαντικό ρόλο, ακριβώς γιατί θα αισθανόταν.
0: Άλλο να έχει το ΚΚΕ 15% και 20% και άλλο να έχει 6%.
1: Ακριβώς την ανάσα του κόσμου στο σβέρκο της. Και δεν θα έχει λυμμένα τα χέρια να παίρνουν αυτά τα μέτρα. Να σου λέει από τη μία μεριά ότι έχω να διαθέσω 7 δισεκατομμύρια για εξοπλιστικά προγράμματα τα οποία δεν σχετίζονται με τις ανάγκες της χώρας.
0: Όχι, όχι.
1: Και δεν έχω να δώσω 13η.
0: Ναι, να δώσει στον κόσμο αυτό το βοήθημα, τέλος πάντων. Το οποίο δεν τον κάνει πλούσιο, για να το εξηγήσουμε. Βοηθάει όμως, τον βοηθάει να ανταπεξέλθει σε κάποια έξοδα.
1: Να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτές τις δύσκολες στιγμές.
0: Κάποια στιγμή, ναι.
1: Κάτω από καλύτερες θέσεις. Κάτω από καλύτερες
0: συνθήκες. Σημασία έχει να πάρει ο κόσμος αυτό που αξίζει στις δουλειές.
1: Και να μπορέσει επί τ' ουσίας να αλλάξει τους όρους κάτω από τους οποίους μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες του.
0: Ναι, αλλά εδώ, κύριε Καβάνσοπλε, αντί αυτό έχουμε και την κατάργηση, ας πούμε, του επιδόματος ανεργίας, που κι εγώ υπήρξα άνεργη, έπαιρνα επί 6 μήνες αυτό το ποσό το οποίο είχε καθοριστεί. Τέλος πάντων, μπόρεσα να βγάλω αξιοπρεπώς, ας πούμε, τα έξοδά μου. Από εκεί και πέρα, είναι δυνατόν να βγαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος και να τον ακούνε όλοι και να λέει έχω προσωπικές απόψεις?
1: Μα δεν είναι καθόλου προσωπικό.
0: Τι είναι αυτά τα πράγματα? Ξέρω εγώ. Όχι, με συγχωρείτε, είστε κοινοβουλευτικός τόσα χρόνια. Έτσι. Έχετε ακούσει ποτέ κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει λέω τη γνώμη μου?
1: Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Άμα ήταν λέω τη γνώμη μου, θα βγει η ίδια η κυβέρνηση και θα πει ότι αυτά τα οποία λέει.
0: Ή παρετήσε και πες τη γνώμη σου. Έτσι. Καμία αντίρρηση. Είμαι υποψήφιος.
1: Λέω αυτά. Η κυβέρνηση δεν κάνει τον άδειασε.
0: Όχι, έστειλε και το Βορύδη να τον ενισχύσει. Υπάρχουν κι άλλοι. Ο οικονόμου, βγήκε χθες ο κύριος Κυρανάκης, ναι, να μας πει.
1: Άρα
0: ναι,
1: λοιπόν προετοιμάζουν το έδαφος. Κλιμάκωση της επίθεσης απέναντι στους εργαζόμενους και στους ανέργους. Γιατί πόσοι παίρνουν το επίδομα αυτό?
0: Μα εδώ πάει να χρησιμοποιεί, να αποχρηματοδοτήσει τις επιχειρήσεις, κύριε, με τα λεφτά που πληρώνουν οι εργαζόμενοι για το επίδομα.
1: Οι εργαζόμενοι, και αυτό δεν είναι πρωτοφανές. Να σας θυμίσω τα προγράμματα ενεργητικής απασχόλησης όπου δίνανε υποτίθεται χρήματα των ασφαλισμένων στους επιχειρηματικούς ομίλους για να αποκτήσει ο εργαζόμενος εργασιακή εμπειρία.
0: Τους πληρώνανε για να πάρουν κόσμο. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πουθενά. Αυτό να καταλάβει ο κόσμος.
1: Και αυτό ήταν και αυτό γινόταν και στο παρελθόν. Και τώρα το επισημοποιούν λέγοντας.
0: Προφανώς κάτι γραμμάτια πλήρωτα έχουν και κοιτάνε να τα καλύψουν.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Κύριε Καραθανασόπουλε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάντα οι συζητήσεις μας έχουν έτσι μία δυναμική.
1: Ενδιαφέρον και ενδιαφέρον και δυναμική, όπως πολύ σωστά το λέτε.
0: Και πιστεύω ότι ο κόσμος αντιλαμβάνεται απολύτως αυτά που λέμε, γι' αυτό και καμιά φορά δεν εκλαϊκεύουμε. Τα λέμε απλώς με απλά ελληνικά. Δηλαδή με καλά ελληνικά. Για να μπορεί ο κόσμος να καταλαβαίνει και να ακούει, να παρακολουθεί. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
0: Επίσης, γεια σας.

0: Φίλες και φίλοι, πάμε τώρα για λίγες διαφημίσεις και αμέσως μετά ξεκινάει η Φωνή του Πολίτη. 2610-390.000. Σας περιμένω.
1: Νίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει.
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες θα το δαχνείς.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
9: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
10: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94FM.
11: Αχαΐα,
12: Ηλία,
11: Έτωλο Ακαρνανία
12: και www.radiogamma.gr.
0: Είναι η Φωνή του Πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι το ραδιογάμα στους 94 μεγακύκλους στα FM. Και καλημέρα σας. Σας ακούμε.
13: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.
13: Με αφορμή αυτό που είπε ο κύριος Καραφανασόπουλος και συμφωνώ, ότι όλα τα μέσα έδειχναν τον Κασιδιάρη και αυτά και τα άλλα, λες και δεν
0: σε απευθεία σύνδεση.
13: Βεβαίως, σε απευθεία σύνδεση.
0: Δεν ήταν ένα ρεπορτάζ που πήγανε κάποιοι δημοσιογράφοι και τραβήξανε.
13: Ναι.
0: Απευθεία.
13: Λοιπόν, τι μου θύμισε, τι ήρθε στο μυαλό μου, χωρίς να βγάνω να λέω ότι είναι άμυρος ευθυνών αυτός ο λαός για ό,τι συμβαίνει, μου θύμισε στο μακρινό 1979 μια Ιταλίδα δημοσιογράφος ονόματι Φαλάξη,
0: ναι,
13: επήρε συνέντευξη από το Χομεϊνί, τον τότε ισχυρό άντρα Χομεϊνί,
0: και όχι μόνο, έτσι, και όχι μόνο,
13: λοιπόν,
0: είχε πάρει από πού,
13: για να μπει στο δωμάτιο με το
0: Χομεϊνί.
13: Για να μπει στο δωμάτιο με το Χομεϊνί, έπρεπε να φορέσει αυτό το μαύρο, πώς το λένε, τσαντόρ,
0: χιτζάμπ, το χιτζάμπ, ναι.
13: Ναι, αυτό.
0: Αυτό λοιπόν, φοράνε.
13: Και άφηνε, ναι, άφηνε ορατό μόνο το πρόσωπό της.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, τότε μπήκε μέσα για τη συζήτηση και άρχισε, ήταν η συζήτηση, ήταν τεταμένο το ύφος της συζήτησης και αυτά. Κάποια στιγμή, ο Χομεϊνί είπε ότι, κοιτάξτε να δείτε, μην ανησυχείτε, μπορεί να, όποιος έχει το φοράει το μπουργκ αυτό.
0: Ναι, δεν
13: και, τότε απότομα, και τότε σε απότομα, χωρίς δεύτερη σκέψη, το έβγαλε.
0: Η Φαλάτση.
13: Το έβγαλε μπροστά του.
0: Ναι.
13: Αν το θυμάστε. Λοιπόν,
0: όχι, δεν το θυμάμαι. Τάξη, δεν είναι, δεν,
13: ναι,
0: το θυμάμαι.
13: Λοιπόν, αυτό λοιπόν έκανε το Χομεϊνί έξαλλο και σκότηκε και βγήκε από την αίθουσα.
0: Ναι, γιατί θεωρείται μεγάλη πρόκληση να κάνεις τέτοιου είδους κίνηση.
13: Τέλος πάντων, η Φαλάτση την άλλη μέρα αρνήθηκε να φύγει από το Ιράν. Έμεινε εκεί.
0: Ναι.
13: Και την επόμενη μέρα λοιπόν που αρνήθηκε να φύγει, ο Χομενή γύρισε και έδωσε τη συνέντευξη και τελείωσε τη συνέντευξή του.
0: Ναι.
13: Λοιπόν, τι μας λέει αυτό? Έμεινε στην ιστορία αυτή σαν αντίσταση. Έμεινε, έγινε δηλαδή θρύλος για τη δημοσιογραφία αυτή η αντίσταση.
0: Ήταν τότε, ναι, ναι, βεβαίως.
13: Έτσι, ήταν και τι μας θυμίζει σήμερα αυτό? Ότι απαιτεί θάρρος η δημοσιογραφία. Όταν οι δημοσιογράφοι λοιπόν σήμερα επιλέγουν για άνεση αντί της
0: ακούστε με λίγο, δεν υπάρχουν σήμερα δημοσιογράφοι τέτοιου επίπεδου. Η δημοσιογραφία δεν είναι κάτι, ξέρετε, όπως είναι ας πούμε η δικηγορία και τα λοιπά. Δεν είναι τέτοιο ως επάγγελμα.
13: Κοιτάξτε,
0: η δημοσιογραφία έχει άλλους αρμούς, άλλους κανόνες, τελείως διαφορετικούς, πιστέψτε.
13: Κυρία Τσιμάρα, απαιτεί...
0: Δεν είναι αυτό το οποίο βγάζουν οι σχολές σήμερα, καταλάβατε. Είναι άλλο
13: τόλμη,
0: πράγμα.
13: Απαιτεί τόλμη η στάση αυτή.
0: Βεβαίως απαιτεί λοιπόν, τόλμη.
13: Έτσι, γι' αυτό λοιπόν... Μόνο έτσι μπορούμε να ρίξουμε φως σήμερα στο σκοτάδι που κυριαρχεί. Λοιπόν,
0: μα δεν είναι θέμα αυτό... τόλμης όταν σου έχει πει το κανάλι σου θα είσαι έξω από το δωμακό για να βγει ο Κασιδιάρης να τον τραβήξεις και να του πάρεις δήλωση. Απαιτείται τόλμη σε αυτό, δεν το καταλαβαίνω δηλαδή. Τι πρέπει να κάνει δηλαδή ο δημοσιογράφος, να πει όχι.
13: Να πει όχι, εγώ δεν θα το κάνω.
0: Σοβαρά μιλάς?
13: Μπορεί.
0: Ποιο, όχι, δεν μπορεί κύριε. Εντάξει. Δεν μπορεί να το πει, διότι αν το πει σε αυτή τη φάση. Θα χάσει τα 2.500 που παίρνει το μήνα και ζει την οικογένειά του. Όχι, σας μιλάω με συγκεκριμένα νούμερα εγώ.
13: Εντάξει, κυρία μου.
0: Έχει εξαχρειωθεί όλο το σύστημα, αγαπητέ μου. Καταλάβατε? Μην έχετε φαντασιώσεις ηθικής υποστάσεως. Δεν υπάρχουν αυτά σήμερα.
13: Δεν
0: υπάρχουν. Καταλάβατε? Οι προτάσεις οι οποίες γίνονται σε ανθρώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης είναι προτάσεις εκατομμυρίων, τις οποίες κανένας δεν μπορεί να γυρίσει την πλάτη. Εάν το κάνει, θα πρέπει να πάει να μείνει στα βουνά, να γίνει μοναχός. Καταλάβατε?
13: Λοιπόν, να κλείσω τότε με τη φράση που είπε ο Αριστοτέλης. Η ανοχή και η απάθεια είναι οι τελευταίες αρετές μιας θνήσκουσας κοινωνίας.
0: Καλή σας ημέρα. Και αν το... Να είστε καλά.
13: Εντός εισαγωγικών. Θνήσκουσα
0: είμαστε εδώ και καιρό και τώρα γίναμε και κβαντικοί. Χαίρετε.
13: Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου. Να είστε καλά.

0: Σήμερα, φίλες και φίλοι, δεν γίνονται προτάσεις επαγγελματικές. Εξαγοράζονται οι άνθρωποι. Κανονικότατα. Δηλαδή, μην ντρεπόμαστε να βρούμε τις σωστές λέξεις να τις πούμε. Υπάρχει εξαγορά συνειδήσεων, εξαγορά μυαλών και πάει λέγοντας. Φωνή του πολίτη, λοιπόν. Καλημέρα σας, σας ακούμε.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Ο Μακαρίτης, ο Καραϊβάς, πού είναι τόσο.
0: Τι να σας πω, δεν ξέρετε,
1: τον που,
0: είναι, δεν ξέρετε που είναι ο Καραϊβάς.
1: Ναι.
0: Κοίτα, και είμαστε και συνάδελφοι. Αυτό, και στο ίδιο γραφείο
1: αυτή
0: κάποτε.
1: Αυτή η ασυδοσία και ό,τι γουστάρει κάνει ο καθένας αυτή τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή δεν μπορούμε. Δηλαδή σε αυτή το δρόμο που καθόμαστε πίσω από τον Απόστολο Παύλο,
0: ναι,
1: γίνεται το ένα να δεις με τις μηχανές.
0: Να πάρτε το 100 πειράξει, κύριε. Πάρτε το 100 και πείτε τους κύριοι τι θα γίνει.
1: Ξέρετε τι μου είπε?
0: Τι σας είπε?
1: Να κατέβω κάτω και να περιμένω να πιάσω το νούμερο και να πω ποιες μοτοσυκλέτες θορυβούν εδώ πέρα και δεν μπορούμε να ησυχάσουμε. Το καταλαβαίνετε αυτό?
0: Είναι ντροπή, καταλάβετε. Εγώ τι πρέπει να κάνω τώρα?
1: Όχι, εσείς να έχετε την υγειά σας και να βγαίνετε έξω και να ταχώνετε. Γιατί κάποιοι άλλοι κάνουν έτσι, εκείνο, ετούτος. Είναι και κάποιοι άλλοι.
0: Είναι τσιριμπίμ τσιριμπόμ, αγαπητέ μου, όπως έλεγε και σε μια ελληνική ταινία.
1: Τσιριμπόμ τσιριμπόμ τσιριμπόμ.
0: Έτσι, έτσι. Αυτή η δουλειά γίνεται κάθε μέρα.
1: Κάθε μέρα.
0: Δηλαδή, τώρα, αυτή η δουλειά.
1: Ακούω κάποιους άλλους γνωστούς που έχουν και τα παιδιά τους.
0: Ναι.
1: Τι να πω τώρα. Είναι μέσα στις τάξεις στην Ελλάδα και ειδικά στην Εύβοια που είναι κάποια κοπέλα εκεί, μέσα στην τάξη που πάει ο γιος της, είναι 5 αγόρια και 4 κορίτσια.
0: Μάλιστα. Και τι θα πει αυτό?
1: Τι θα πει? Δεν θα υπάρχει Έλληνα σε λίγο.
0: Εννοείται για το δημογραφικό, έτσι είναι.
1: Βέβαια.
0: Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Άλλος, εάν σκεφτείτε, όχι μισό, εάν σκεφτείτε ότι σχεδόν 1 εκατομμύριο έχουν φύγει από τα μνημόνια και έχουν πάει στο εξωτερικό.
1: Ναι, έχουν και κάποια άλλη.
0: Αυτοί οι άνθρωποι ήταν νέοι, αγαπητέ μου.
1: Ναι,
0: ήταν κάποια άνθρωποι στην παραγωγική τους ηλικία.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Και φύγαν από την Ελλάδα. Καταλάβατε. Χώρια τους υπόλοιπους που είχαν φύγει νωρίτερα.
1: Σωστά.
0: Γιατί κάθε δεκαετία φεύγει 1 εκατομμύριο κόσμος και πάει στο εξωτερικό.
1: Έχετε
0: να βρει την τύχη του.
1: Απέραντο δίκιο.
0: Αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι 80 χρονών που φεύγουν.
1: Για ποιος δημιούργησε? Εγώ θυμάμαι που ερχόταν το Βουλκάνια και το Σατούρνια κάτω στη Γούναρη και στον Νόπο που παίζαν εκεί πέρα και έφευγε ο κόσμος. Ήτανε οι έξυπνοι άλλοι που πήρανε τα όλα. Τι να πω, ας πούμε, κάθεταν οι οικογένειες εδώ πέρα και διατάζουνε οι βολευτέ που μεταπαιδούνε από τη μια ομάδα στην άλλη. Έχει τρελαθεί ο κόσμος. Τι να ψηφίσει? Ποιους να ψηφίσουνε?
0: Ναι.
1: Ποιους που κοιτάνε την πάρτη τους όλοι? Που ένας πάει από εδώ και ο άλλος πάει από εκεί.
0: Γίναμε κβαντικοί. Κβαντικοί απατεώνες.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: απατεώνες.
0: Έτσι,
1: εγώ,
0: έτσι.
1: Εγώ δεν
0: τρέχουμε
1: κρύβομαι
0: σε υπνοτιστές και
1: λέω τώρα
0: και τα λοιπά, ναι.
1: Βγήκε ο Αλέξης και είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα, ότι το δημοσιακό θα το κάνουμε με τους μετανάστες.
0: Δεν εννοούσε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα.
1: Θα έρθει η κόρη μου ή ο αυτός, ο Αφγανός, ο αυτός, έτσι θα λυθεί?
0: Όχι, μα δεν είπε αυτά τα πράγματα ο
1: Τσίπρας. Τον πολιτισμό μας και τη θρησκεία μας.
0: Αυτό είναι προπαγάνδα, αγαπητέ μου, που έγινε από τη Νέα Δημοκρατία. Δεν αντέχανε να βλέπουν την αριστερά κυβέρνηση. Αυτά δεν είπε ο Τσίπρας αυτό το πράγμα.
1: Εγώ τα είπε,
0: μα όταν είπε ότι δεν έχει σύνορα η θάλασσα, δεν εννοούσε ότι δεν έχουμε εθνικά σύνορα. Μην τα δούμε τελείως.
1: Τα έπιω, ναι. Εντάξει, και τώρα ότι τα είχε κάνει ο Αντώνης ο Σαμαράς κάτω πριν. Ήρθε ο Τσίπρας με τον Κατρούγκαλο και είμαι εγώ και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι και κάποιοι άλλοι σε άλλες δουλειές. Είμαι 900 κάτω. Γιατί δεν τα έφυγε, ήρθε να μας σώσει πάλι, να του δώσουμε μια ευκαιρία.
0: Γιατί σας τα έδωσε ο Μητσοτάκης τα 900 κάτω?
1: Ο Τσίπρας ήταν μετά.
0: Εντάξει, λέει ο Μητσοτάκης που είπε θα έρθει να τα αποκαταστήσει. Όχι, άστον 7 χρόνια τώρα. Όχι, άστονε, μην τρελαθώ.
1: Άστονε, γιατί μετά από που μας έκοψαν τα λεφτά ήρθε ο Τσίπρας. Και όλο και τέλος πάντων, συγγνώμη που
0: με συγχωρείτε, αγαπητέ μου, η ιστορία έχει μια σειρά. Δεν φταίει για όλα τα κακά του κόσμου ο Τσίπρας.
1: Όχι,
0: αν έφταιγε, έπρεπε να είναι αρχηγός σήμερα.
1: Η ιστορία σταματάει τότε με τον εμφύλιο, δεν έγινε με τα είδη πρακτορία, γιατί δεν το γράφουνε? Γιατί ο εγγονός μου που ήταν εδώ πέρα, τώρα είναι σε άλλη πόλη εκεί πέρα που πηγαίνει και η κόρη μου αναπληρώτρια εδώ και 7 χρόνια, είχε πει η δασκάλα ότι αύριο έχουμε γιορτή. Και λέω, πιτσιρικάς, δεν έχουμε κυρία γιορτή, έχουμε μνημόσυνο.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, εντάξει, συγγνώμη που είμαι έτσι φορτωμένος.
0: Σας παρακαλώ, καλά κάνετε. Δεν
1: γιατί είναι,
0: θέμα. Είναι
1: κάποιοι άνθρωποι.
0: Μα δεν σας ψέγει κανείς, αγαπητέ μου. Απλώς συζητάμε. Δηλαδή, αν μιλούσαμε κατηδίαν, τι θα γινότανε?
1: Τίποτα, τίποτα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν.
1: Απολύτως τίποτα.
0: Α, μπράβο. Λοιπόν.
1: Απολύτως τίποτα. Γιατί έχουμε βρεθεί να πιούμε έναν καφέ και έχετε τις απόψεις σας, εγώ, κάποιος άλλος. Την άλλη μέρα θα αλλάξουμε πεζοδρόμιο να μην μιλήσουμε.
0: Αλίμονα, τι είναι αυτά που λέτε? Εκτός αν κάποιος με προσβάλλει, δεν είναι θέμα αυτό.
1: Έχουν βγει κάποιοι άλλοι και που έχουν βολευτεί.
0: Ναι.
1: Και τα, και γιατί άμα θέλουν να πάνε να κοιτάξουν τον κόσμο και να ανοίξουν δικά τους ιατρία, άλλα πράγματα, και όχι να πηγαίνουν στον Άγιο Ανδρέα και πέρα και σε...
0: Όχι, κοιτάξτε, ακούστε, δείτε, φακελάκια δεν υπάρχουν τώρα. Το θέμα είναι ότι όποιος γιατρός θέλει να πληρωθεί, πληρώνεται. Από εκεί και πέρα δεν υπάρχει αυτό, εκτός αν συμβαίνει και αυτό και σήμερα. Δηλαδή,
1: συμβαίνει.
0: Εγώ, ναι, μπορεί. Αλλά εμείς φταίμε, αγαπητέ μου, δεν φταίνε αυτοί που τα παίρνουν στα νοσοκομεία.
1: Όχι.
0: Φταίνε αυτοί που τα δίνουν και τους κακομάθανε, καταλάβατε.
1: Αλλά μια πέρασε αρκετά χρόνια. Είχα πάει για κάποια δουλειά μου εκεί.
0: Να επιταχύνουμε όμως, γιατί δεν έχω πολύ χρόνο. Ναι.
1: Και έβγαινα, είχα κάνει τη δουλειά εκεί.
0: Ναι.
1: Και μου λένε κάποιοι εκεί, κύριε μου, δεν θα πάρετε ένα καφεδάκι? Λέω, όχι. Ήτανε 12 τραπεζάκια με διαφορετικές απόψεις.
0: Βέβαια.
1: Ποιον θα ψήσει, ποιον θα κοροϊδέψει και ποιον θα κάνει. Εδώ πέρα, αν έχετε την καλοσύνη, να δείτε κάποια μέρα, ας πούμε, κατά τις 10 η ώρα, να δείτε τι γίνεται. Ιεροφαίου και Παναγαϊκού πάνε ανάποδα στα πεζοδρόμια, βρίζουνε, κάνουνε.
0: Κύριε μου, ακούστε με, δεν γίνεται μόνο εκεί αυτό. Γίνεται σε πολλές γειτονιές της Πάτρας.
1: Και δεν, επειδή δεν πρέπει, ας πούμε, να πηγαίνουν
0: αυτό,
1: να κάνει
0: μόνο
1: ο καθένας
0: εκεί.
1: Να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει. Δεν έχω δει τώρα, έφτασα 80 χρόνια και δεν
0: κάνει
1: βλέπω
0: ό,τι θέλει, κύριε. Παρανομή χωρίς τιμωρία. Αυτό είναι το θέμα. Δεν γίνεται το θέμα, κάνω ό,τι θέλω. Παρανομούν χωρίς τιμωρία. Η ατιμωρησία είναι
1: και
0: αυτό.
1: Και πρέπει
0: το
1: να
0: οποίο...
1: τους ανεχόμαστε, συγγνώμη που σε διακόπτω.
0: Εάν δεν μπορούν να τους συμμαζέψουν αυτοί που πρέπει, εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε τον μπάστακα, κύριε μου, κάτω από τις πολυκατοικίες. Να κάνω τον αριθμολόγο και να μαζεύω αριθμούς μηχανών. Με συγχωρείτε.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: και δηλαδή...
0: άλλοι πρέπει να το κάνουν αυτό.
1: Και
0: αν δεν το κάνουν.
1: Και θα ζητάνε.
0: Την
1: ψήφο μας. Έτσι. Ποιον
0: μπράβο,
1: να φυλάνε
0: λοιπόν
1: τις γυναίκες τους και τα παιδιά τους.
0: Τι να σας πω τώρα, ας μην μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να είστε καλά.
1: Τώρα,
0: καλημέρα. Εντάξει. Σας ευχαριστώ πολύ που πήρατε
1: καλημέρα
0: και σας ακούσαμε.
1: Καλημέρα και εγώ. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστώ.
0: Γεια σας.
1: Και συγγνώμη.

Ξέρετε τι γίνεται, καμιά φορά φίλες και φίλοι, δεν μπορώ να αποπέμψω, ας πούμε, ανθρώπους κάποιες ηλικίες οι οποίοι έχουν πολλά στο μυαλό τους, έχουν πολλά γιατί μέσα τους, πολλά ερωτηματικά, πολύ οργή αν θέλετε. Μόνο που αυτή την οργή δεν την έχουν βγάλει ποτέ προφανώς όπως πρέπει, εκεί που πρέπει. Η φωνή του πολίτη δεν είναι μόνο για να εκφράζεται η οργή των ανθρώπων, είναι και για να εκφράζονται οι σκέψεις ανθρώπων οι οποίοι είναι ήρεμες. Ήρεμες, σκληρές σκέψεις. Γιατί οι πιο σκληρές σκέψεις δεν είναι όταν είσαι ορκισμένος, είναι όταν είσαι ήρεμος. Εκεί γίνεται ο μεγάλος πόλεμος, η μεγάλη τρικυμία. Από εκεί και πέρα, μη μου λέτε καμιά φορά γιατί το αφήνεις κάποιον και μιλάει λίγο παραπάνω. Τον αφήνω γιατί ξέρω ότι αυτό το οποίο λέει ανταποκρίνεται στη σκέψη πολλών άλλων ανθρώπων. Και τον αφήνω το πει αυτός. Δεν μπορώ εγώ να αντικαταστήσω την οργή του άλλου. Έχω τη δική μου οργή. Καταλάβατε. Αυτό είναι το θέμα. Πάμε λοιπόν. 2610-390.000 είναι το ραδιογάμα, είναι η φωνή του πολίτη.

0: Τι θέλω να πω. Θέλω να πω ότι πολλές φορές μας καλείτε, μας τηλεφωνείτε, αλλά δεν θέλετε να βγείτε στον αέρα. Αυτό, ξέρετε, εμάς δεν μας πειράζει, γιατί ούτως ή άλλως σας ακούμε. Σας ακούμε και σημειώνουμε τις ανάγκες σας και τις σκέψεις σας. Αλλά, ξέρετε, έχει άλλη χάρη το να βγεις στη φωνή του πολίτη, να πεις αυτά, με ωραίο τρόπο, όπως ωραίος είναι ο τρόπος που μας τα λέτε, και χωρίς να είστε στον αέρα και εκτός αέρα. Το λέω δηλαδή, εντάξει, γιατί πολλοί άνθρωποι μου έχουν πει θέλω να καλέσω, αλλά ξέρεις, δεν θέλω ας πούμε εκείνη τη στιγμή, αλλά σας ακούω κτλ. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε, ξέρετε, να επικοινωνούμε και έτσι. Δηλαδή πέστε ότι με παίρνετε τηλέφωνο και μας ακούει ο κόσμος. Δηλαδή το ίδιο πράγμα. Δεν μιλάμε για τα προσωπικά μας. Αυτό έχει σημασία. Μιλάμε για τα κοινωνικά μας. Μιλάμε για αυτά που συμβαίνουν στην πόλη μας, γύρω μας, έτσι, στη γειτονιά μας. Έχει μεγάλη σημασία αυτό, φίλες και φίλοι. Είναι αυτό που λείπει. Και αυτό πρέπει να το επανακτήσουμε. Είναι δικαίωμά μας να μπορούμε να επικοινωνούμε. Έτσι, δεν μπορούμε να επικοινωνούμε συνέχεια με το διαδίκτυο. Κάποια στιγμή το διαδίκτυο θα κοπεί. Και θα κοπούν όλα. Και θα κοπεί και το ChatGPT, αυτή η ιδέα εκεί με το ALL. Που παίρνουν τηλέφωνο κάποιοι για να δούνε πώς τους λένε, ποιος γιορτάζει σήμερα. Καταλάβατε, δηλαδή έχει εξευτελιστεί κάθε τι. Κάθε τι που για μας κάποτε ήταν απλό, δεν ήταν ξυπνάδα, ήταν η φυσική ροή της ημέρας μας. Τέλος πάντων. Φωνή του πολίτη, σας ακούμε, καλή σας μέρα. Παρακαλώ.
1: Με συγχωρείτε που θα επανέλθω.
0: Ναι, πέστε μου τι θα θέλετε.
1: Ναι, κοιτάξτε, αισθάνομαι την ανάγκη μερικές φορές, αν και δεν θέλω να λέω πολλά, θέλω να λέω λίγα και επιλεκτικά. Θέλω να φτάσω στο σημείο, γιατί κάπου βγαίνω και από τα ρούχα μόλις μέσα. Όλοι ξέρουμε πότε κοπήκαν οι μισθοί και οι συντάξεις. Όλοι ξέρουμε τι έκανε ο Κατρούγκαλος. Ο Κατρούγκαλος μόνο η προσωπική διαφορά ήταν και πήραξε κάτι εδώ. Λοιπόν,
0: κοπήκανε επί Σαμαρά, κύριε. Δηλαδή αυτό το πράγμα.
1: Βεβαίως.
0: Αυτό πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Το να γυρίσω πίσω, ας πούμε.
1: Μισό λεπτό. Τι θέλω να πω. Δεν ξεχνάμε το mail με Χαρτούβελη, δεν ξεχνάμε αυτά που το στείλανε πίσω και γι' αυτό
0: έφυγε. Τα ζάπια.
1: Είναι γνωστά. Κοιτάξτε να δείτε. Θα φτάσω κάπου αλλού. Θα φτάσω στο σημείο και θα μου πείτε γιατί έχασε ο ΣΥΡΙΖΑ το 19 και το 23. Θα σα πω γιατί. Ο ΣΥΡΙΖΑ. Για μένα και για πολλούς άλλους ακόμη.
0: Γιατί δεν έπρεπε ο Τσίπρας να ξαναγίνει πρωθυπουργός, κύριε. Μην ψαχνόμαστε τώρα.
1: Όχι,
0: αυτό ήταν.
1: Δεν κατάφερε να περάσει σε επικοινωνία το πρόγραμμά του. Γιατί αυτό που έκανε το έργο.
0: Ναι.
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, 15-19 η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, εκράτησε την κοινωνία όρθια. Και πρέπει να το καταλάβει ο κόσμος. Όταν δεν είχαν τα νοσοκομεία. Σε ντόνια, δεν είχαν μαξιλάρια, δεν είχαν φάρμακα, δεν είχαν.
0: Είχαν τον Πολάκη, ο οποίος τα βρίσκε.
1: Βεβαίως, κυρία μου.
0: Πολύ σωστά.
1: Βεβαίως, και ο Ξανθός και ο Πολάκης.
0: Τον οποίο Πολάκη και Ξανθό, μιλάω και για τον Πολάκη κυρίως που ήταν πιο δυναμικός. Είδατε πώς έχουν καταλήξει όμως όλοι αυτοί οι άνθρωποι, έτσι.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε να δείτε. Μια και λέτε για τον Πολάκη ήταν πιο δυναμικός. Ο Πολάκης ήταν ο Πολάκης που ήταν, που έλεγε εγώ. Ο Ξανθός, ο Ανδρέας ο Ξανθός. Πάντα έλεγε εμείς, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή ήταν η διαφορά. Να ξεφύγω από εκεί.
0: Ναι, αλλά υπάρχει ένα σφάλμα σε αυτή την ιστορία. Ότι ο ΣΥΡΙΖΑ τελικά δεν ήταν εμείς. Ήταν ο Αλέξης Τσίπρας μόνος του, τον οποίο άρχισαν σιγά σιγά να τον κατατρώνει και να τον.
1: Με
0: συγχωρείτε πολύ.
1: Μην αποδομούμε την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Δεν αποδομώ την κυβέρνηση του. Αποδομώ αυτό το οποίο υποτίθεται ότι ήταν η ηγετική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Και αποδομούνται από μόνοι του.
1: Λοιπόν, δεν κατάφεραν να περάσουν το έργο που κάνανε. Και αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο η προπαγάνδα των μέσων μαζικής επικοινωνίας. Ορίστε τι λέει ο άνθρωπος.
0: Το αντισύριζα μέτωπο το θυμάστε. Αυτό προσπαθούν να επαναφέρουν και σήμερα χωρίς ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας είχε άλλο κόμμα αυτή τη στιγμή και προσπαθούν να θυμίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι δυνατόν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Δεν τους βολεύει να έρθουν αυτό σήμερα. Να κάνουν αντιπαράθεση την και αν σήμερα. Γιατί τα έχουν κάνει, απευθύνονται σε ένα κοινό που ξέρουν που έχουν βολέψει και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο. Για τον κόσμο, τον απλό.
0: Ας ενδιαφερθεί ο κόσμος λοιπόν για τίποτα άλλο και ας αφήσουμε τη θεωρία, διότι έχω βαρεθεί και εγώ και όλοι μας.
2: Λοιπόν, δεν υπάρχει δεν θεωρία όλη την ώρα, δηλαδή θα ανατρέχουμε στην ιστορία τη σύγχρονη και την παλαιότερη. Ας μπούμε μπροστά να δούμε τι γίνεται.
1: Τους βολεύει λοιπόν να γυρίσουν να μιλάνε για το 12-15. Δεν... ήσαν οι τράπεζες.
2: Ναι, το θέμα είναι ότι δεν πρέπει να τους βολεύει.
1: Ακριβώς.
2: Δεν πρέπει να τους βολεύει, διότι φταίνε.
1: Γιατί στα 8 χρόνια, 7,5 χρόνια που κυβερνάνε, έχουν ξαναφέρει τον κόσμο στην εξαφίωση. Έτσι. Να μην προειδευόμαστε.
2: Ο κόσμος λοιπόν, αυτά, και... κύριε, με συγχωρείτε.
1: Είπατε.
2: Να τα βλέπει ο κόσμος, λέω αυτά. Όταν θα αρχίσει να ψάχνει να δει πώς θα ζεσταθεί το χειμώνα. Να πάει στο Μητσοτάκι να τον ζεστάνει στην αγκαλιά του. Τι να σας πω τώρα. Ας το βρει κβαντική βενζίνη να τελειώνουμε. Χαίρετε. Έχει κλείσει η εκπομπή. Χαίρετε.
1: Ξέρετε, κυρία μου, ότι ο κόσμος στις 7-8 του μήνα έχουν τελειώσει τα χρήματά του.
2: Χαίρετε, σας ευχαριστώ. Έχει κλείσει η εκπομπή. Γεια σας. Έχουμε ολοκληρώσει, φίλες και φίλοι. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Το μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρύθμιζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα και στους 94 μεγακύκλους στα FM. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι, να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά. Γιατί όπως έχουμε πει, πολλά λέγονται, πολλά γίνονται. Και πρέπει να έχετε γνώση για να έχετε και άποψη. Να γλιτώνετε τις κακοτοπιές από παντού. Έτσι, γιατί τώρα έχουν αρχίσει τα ντου από παντού και όχι από απέναντι. Και αφήστε όλους αυτούς που προσπαθούν να σας εκβιάσουν, που προσπαθούν να εκβιάσουν το μυαλό σας, τη σκέψη σας και την ψυχή σας. Μην τους αφήνετε να κάνουν ρούπι και μην υποκύψετε ποτέ. Καλημέρα, θα τα πούμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας.
3: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του δίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87,75 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως στη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυνται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και η Οκτακομματική Βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων, η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το Πασόκ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
8: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
7: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
8: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
7: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
8: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
7: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
8: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
7: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
9: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
10: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
11: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.

Καλημέρα, καλημέρα. Σήμερα λοιπόν είναι για μένα η πιο όμορφη γιορτή του κόσμου. Ναι, του κόσμου είπα, του χρόνου ήθελα να πω αιώνη, δεν πειράζει. Πρωινή εκδρομή στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεριοπούλου, ενώ στους ήχους Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη. Για μένα λοιπόν είναι η πιο όμορφη γιορτή, μη σας πω και του κόσμου. Πάει και του κόσμου, μ' αρέσει. Αλλά του χρόνου οπωσδήποτε. Διότι γιορτάζουμε όλοι νομίζω. Να ευχηθούμε όμως, έτσι να πούμε, στέλνουν μηνύματα εδώ πέρα. Καλημέρα, ναι, καλημέρα. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους. Να ευχηθούμε ολόψυχα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και σε πολλούς αγαπημένους, έτσι. Και τώρα μου έρχεται στο μυαλό αμέσως να της ευχηθώ αν μας ακούει ή αν δεν μας ακούει, θα φτάσει η ενέργεια και οι ευχές μου με πολύ αγάπη και σεβασμό. Στη Σοφία τη Μαυρίδη, την υπεύθυνη δημοσίων σχέσεων του ΔΠΘ Πάτρας, και σε άλλους. Λοιπόν, να πούμε για όσους δεν γνωρίζουν, να το βρήκα, και άλλη Σοφία ήρθε μπροστά μου, να της πω χρόνια πολλά. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Σοφία, όχι, τι κάνω βρε παιδί μου, η Σοφία, η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα. Δεν γιορτάζουμε όλοι, αυτή είναι η ερώτησή μου. Νομίζω ότι γιορτάζουμε και η Σοφία Φιλιππίδου. Τώρα μόλις την είδα, ήρθε μπροστά μου. Αυτές, παιδί, κοίταξε, αυτό σημαίνει ζωντανό Ιωάννη Μαυροθαλασσίτη. Δεν κάνουμε φίλτρα εδώ πέρα, δεν έχουμε φίλτρα να πούμε το αυτό και το να το βάλουμε σε ένα καλουπάκι. Απλά όπως ταυτοχρόνως μιλάω, βλέπω και το κινητό μου, όπως κάνω πατάκα, τσουκ, να σου η Σοφία Φιλιππίδου. Και έτσι το είπα. Λοιπόν, γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά στην ελπίδα, στη Σοφία, την πίστη και την αγάπη. Και ρωτώ, 17 Σεπτεμβρίου δεν γιορτάζουμε όλοι? Ποιος δεν θέλει καθημερινά στη ζωή του να έχει Σοφία, ελπίδα, πίστη, αγάπη και μια ανθισμένη αυλή.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, radiogama.gr και Ράδιο Γάμα στους 94, πρωινή εκδρομή. Πρωτού πέρασε σε διαφημιστικό περιβάλλον, μιας και έτσι μας προέτρεψε ο Κωστής Μαραβέγιας για ένα πείμα. Έχουμε βιβλίο της εβδομάδας, ένα καράβι από λέξεις, μας σώζει. Κώστας Καρούσος, αύριο θα έχουμε τον ποιητή μαζί μας από τις εκδόσεις Κούρος. Και πάμε να μοιραστούμε ένα δικό του πείμα. Οι αποχρώσεις. Οι αποχρώσεις στεγάζονται χωρίς τις αλότριες παραβολές και την απώλεια του χρόνου. Την απώλεια του χρόνου την εισπράττεις χωρίς απόδειξη, για να θυμάσαι τις επιλογές σου. Ένας αθέριστος χρόνος ήπιε το νεύρο της νιώτης και το βέλος της ποίησης άδραξε το πανάρχιο τόξο. Στον επόμενο χρόνο πρέπει να αντέξω την άνοση. Εσύ να αρμέξεις το φως του κι όλο το μυροβόλο βάθος. Να καρφώσουμε το κήπος του χρόνου στο βέλος της ποίησης. Κώστας Καρούσος. Στο ποίημα «Οι αποχρώσεις». Και φτάνουμε λοιπόν, αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις. Με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί, όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. BMW και Μίνι Τζουραμάνης μαζί μας. Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105. 2-6-10-4-36-8-25. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανής, Ναύπακτος, Ναυμαχίας 66. Με θέα το απέραντο γαλάζιο απολαμβάνουμε τον καφέ μας, στη συνέχεια ουζάκια με ζεδάκια και μοναδική μεσογειακή κουζίνα που την έχουμε πλέον πάει σε άλλο επίπεδο. Βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Μάλλον φτάνουμε να φωνάξουμε αγαπημένο αιώνιο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα στο 10:25 για να ρίξει κόκκινο μέσα στη μέρα και να φέρει και το κόκκινο της νύχτας στο δικό του. Στο και μισή της ώρας θα έχουμε μαζί μας την Τίνα την Παπάκου για τις τριήμερες, με αφορμή τις τριήμερες εκδηλώσεις στο γυροκομιό, πρόεδρος του Συλλόγου Παναγία Γυροκομίτισσα. Και θα έχουμε στο δεύτερο μέρος Θοδωρή Μαραντίνη. Σας έχω δύο διπλές προσκλήσεις, 2-6-10-3-90-1000. Έρχεται με Ευρυδίκη στο stage του Royal, μια διοργάνωση από το περιοδικό Πατρινόραμα, την Κυριακή 20 του Σεπτέμβρη. Όμορφα πράγματα. Και ακόμα δεν είπαμε τι ζήσαμε χθες στο Ρωμαϊκό Οδείο. Για να το δούμε, θα τα υπέροχη παράσταση. Υπέροχη παράσταση, δεκεμβριανά, ατμοσφαιρική, Ρωμαϊκό Οδείο, ρίξε κόκκινο στη νύχτα.
1: Το δελτίο των 9 πουλάει τη μοναξιά.
0: Εκεί που οι λέξεις αναζητούν την αλήθεια, την πηγή, προβληματισμό, στροφή για σκέψη, όμορφα πράγματα.

0: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα, πρωινό 5ης 17 του Σεπτέμβρη. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Γιορτινές καλημέρες σε όλους εμάς. Σας έχουμε ελπίδα, σοφία, πίστη και αγάπη. Χρόνια πολλά σε αυτούς που γιορτάζουν, αλλά και σε εμάς που δεν γιορτάζουμε. Τα χρειαζόμαστε όλα τούτα. Μαζί μας η αϊκίνητη και έτσι πολυπράγμων κυρία Ντίνα Παπάκου από τον Σύλλογο Παναγία Γυροκομίτισσα με αφορμή τις τριήμερες εκδηλώσεις. Καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Χρόνια πολλά και από μένα σε όσους γιορτάζουν σήμερα με σοφία, αγάπη και ελπίδα.
0: Και πίστη.
1: Και πίστη για ό,τι κάνουμε.
0: Έτσι. Νομίζω, κυρία Παπάκου, ναι, νομίζω κυρία Παπάκου ότι σήμερα γιορτάζουμε όλοι οι άνθρωποι. Για μένα είναι η πιο όμορφη γιορτή του χρόνου. Διότι ποιος από όλους μας, από αυτούς που γνωρίζετε εσείς, από τους ακροατές μας, από τον κάθε άνθρωπο, ποιος άνθρωπος δεν θέλει καθημερινά στη ζωή του να έχει πίστη, ελπίδα, αγάπη, σοφία.
1: Σωστά, σωστά. Έτσι όπως το θέτετε, βεβαίως και εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Και θα πω ότι πάντα το πρέπει να ελπίζουμε. Άλλωστε η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, όπως λέει και ο σοφός λαός μας.
0: Και να πιστεύουμε, νομίζω. Να πιστεύουμε, να ελπίζουμε, να πιστεύουμε, γιατί καμιά φορά είναι και παγίδα η ελπίδα.
1: Όχι, δεν νομίζω. Δεν νομίζω ότι είναι παγίδα. Είναι ίσως δύναμη. Είναι δύναμη. Είναι δύναμη για αυτά που θέλουμε να κάνουμε, γιατί πραγματικά ζούμε σε μια εποχή όπου το αξιακό σύστημα έχει αλλάξει. Μας έχουν προσπεράσει, θα έλεγα, τα πράγματα. Και δεν αναφέρομαι μόνο στην τεχνητή νοημοσύνη, η οποία σίγουρα έχει ξεπεράσει ακόμη και τους νέους που ασχολούνται με αυτή, αλλά πραγματικά η πίστη σε όσα εμείς τουλάχιστον σαν μια προηγούμενη γενιά ζήσαμε, εντάξει, χρειάζεται. Mm-hmm. Αλλά και αισιοδοξία για τα αυτά που έρχονται, να τα βλέπουμε τουλάχιστον από τη θετική πλευρά και όχι μόνο από την αρνητική.
0: Mm-hmm. Μικρασιάτικα 2026, πλατεία Γυροκομιού.
1: Πλατεία Γυροκομιού, Απόστολος Χειδονιάτης. Ξεκινάμε από σήμερα το τριήμερο εκδηλώσεων. Θα το πω τετραήμερο.
0: Γιατί
1: απλώς την αφίσα δεν το αναφέρουμε, αλλά και την Κυριακή θα κάνουμε το μνημόσυνο. Είναι η Εθνική Μέρα Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας. Mm-hmm. Οπότε όλα τα προσφυγικά σωματεία σε όλη την Ελλάδα θα κάνουμε επιμνημόσυνη δέηση στις κατατόπους εκκλησίες. Και μετά εμείς εδώ προσωπικά οι γυροκομίτες θα κατέβουμε στο μνημείο μας, που φέτος το έχουμε για πρώτη φορά, δηλαδή είναι η δεύτερη χρονιά βέβαια, θα κάνουμε κατάθεση στεφάνου, θα κεράσουμε τον κόσμο, θα κάνουμε ένα τρισάγιο δέη και θα κεράσουμε και τον κόσμο καφέ και γλυκίσματα που θα έχουμε φτιάξει. Αλλά να πω ότι ξεκινάμε από σήμερα με καραγκιόζι για τους μικρούς μας φίλους. Πάντοτε οι μικροί μας φίλοι έχουν εδώ πέρα την πρωτοκαθεδρία, θα λέγαμε.
0: Όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη.
1: Ναι, ναι, βέβαια. Εδώ σήμερα δεν έχουμε. Έχουμε μόνο popcorn και αναψυχτικά και τέτοια. Αύριο θα κάνουμε μία βίντεο προβολή του αρχαιακού υλικού του συλλόγου μας με ζωντανές μαρτυρίες των προγόνων μας, και έχουμε καλέσει εδώ και όλο τον κόσμο, τους απανταχού γυροκομίτες το λέγω, αλλά και όποιος θέλει θα
0: τυπάει. Τι ώρα?
1: Να το δει.
0: Αύριο.
1: Κοιτάξτε, είχαμε γράψει 8.30, αλλά μάλλον αύριο θα το κάνουμε και λίγο πιο νωρίς, γιατί βλέπουμε ότι ο καιρός, εντάξει, δεν λέω ότι δεν είναι σύμμαχος, αλλά έχει παγώσει, έχει κρυώσει ο καιρός, είναι γεγονός. Mm-hmm. Και επειδή έχει νυχτώνει πλέον 8 η ώρα, νομίζω αύριο, για αύριο θα το κάνουμε μόνο 7.30 ώρα. Για αύριο, τη βεντεοπροβολή. Και τα άλλα. Και το Σάββατο εννοείται ότι είναι η κορύφωση των εκδηλώσεων. Θα έχουμε τη μετονομασία, κοιτάξτε, η γιορτή μας είναι τα Μικρασιάτικα, είναι τιμή και μνήμη. Αλλά φέτος είμαστε και πάρα πολύ έτσι περήφανοι να το πούμε ότι ένας αγώνας 33 χρόνων να μετονομάσουμε τρία μικρά διέξοδα δρομάκια με τους τόπους καταγωγής των ιδρυτών του συνοικισμού, με Σευδίκιοι, Αϊβαλή και Βουρλά, είναι πλέον μια πραγματικότητα. Και είμαστε και εγώ προσωπικά συγκινημένοι, γιατί και εγώ έβαλα το μικρό μου λιθαράκι τα τελευταία 20 χρόνια, αλλά και οι προηγούμενα διοικητικά συμβούλια το είχαν παλέψει αυτό.
0: Ναι.
1: Και μαζί με το μνημείο μας πιστεύω ότι πλέον ο αγροτικός προσωπικός συνοικισμός του γεροκομιού αποκτά και το μικρασιατικό χαρακτήρα που δικαιούται, έστω
0: Κατάλαβα.
1: Και μετά από 104 χρόνια.
0: Μάλιστα.
1: Και νομίζω και ότι οι πρόγονοί μας από εκεί ψηλά θα χαίρονται με αυτό. Και ήταν μια υπόσχεση που την είχα δώσει και εγώ στον εαυτό μου, αλλά και τα παιδιά όλα στο Διοικητικό Συμβούλιο έχουν βοηθήσει γι' αυτό, και όλοι οι κάτοικοι, να μην το ξέρω κανέναν. Και θέλω από το βήμα που μου δίνεται να ευχαριστήσω το Δήμαρχο της Πάτρας, τον κύριο Κώστα Πελετίδη, γιατί πραγματικά, όχι επειδή ήταν μικρασιάτης, αλλά είναι και πόντιος, όχι, αλλά νομίζω πίστεψε σε αυτό το αίτημα και το υπεράσπισε με όλες τις δυνάμεις και το πέρασε και δύο φορές από το Δημοτικό Συμβούλιο και πραγματικά αισθανόμαστε ευγνώμονες. Ειλικρινά και ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να το πω.
0: Πολύ ωραία. Το Σάββατο λοιπόν, αύριο 7:30 προβολές με τις ομιλίες και φωτογραφικό και αρχαιακό υλικό και μαρτυρίες προσφύγων. Αύριο 7:30 στην πλατεία Κηδονιάτη, στο Γυροκομιό.
1: Το Σάββατο 8:30, ακριβώς 8:30 όμως, θα ξεκινήσει αυτή η τελετή μετονομασίας, θα κάνουμε τα βαφτίσια, έτσι τα έχω ονομάσει, θα κάνουμε τα βαφτίσια και μετά θα ακολουθήσει η χοροδία μας, το χορευτικό τμήμα του συλλόγου μας και φυσικά η ορχήστρα εδώ με παιδιά από τη γειτονιά αλλά και άλλους επαγγελματίες που θα τραγουδήσουν μικρασιάτικα τραγούδια, παραδοσιακά τραγούδια και φυσικά λαϊκά τραγούδια. Θα κλείσουμε με λαϊκό πρόγραμμα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Είσαστε καλεσμένοι μας.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Όλοι, αλλά και εσείς κυρία Ελευθερία.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Σας περιμένουμε να έρθετε.
0: Να είσαστε καλά, καλή επιτυχία, να έχετε υγεία και να κρατάτε θερμοπύλες, να πω εγώ.
1: Ναι, ναι, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλημέρα.
1: Γεια σας.

0: με το σεντόνι.
1: Ευρυδίκη μίσησέ με, έτσι για να έχουμε ένα ωραίο άγγιγμα από τη φωνή της και τη μουσική της στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Στις 20 του μήνα θα την απολαύσουμε μαζί με Θοδωρή Μαραντίνη στο stage του Royal Theatre. Από την άλλη να σας πω πως ο κύκλος των παραστάσεων Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός 2026 το Ρωμαϊκό 2, που είναι 8 τον αριθμό με είσοδο ελεύθερη, είναι του Υπουργείου Πολιτισμού. Οι παραστάσεις συνεχίζονται. Χθες είχα την χαρά να απολαύσω την παράσταση Επιζώντες. Πραγματικά θεωρώ ότι όλος ο κόσμος που ήταν εκεί την απόλαυσε, μια θεατρική εμπειρία υπέροχη, μέσα σε ένα τόπο φτωπόσιμο της πόλης, ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Επιτέλους το χαιρόμαστε. Σήμερα συνεχίζεται το πρόγραμμα, συνεχίζεται να πούμε με την παράσταση, μουσική παράσταση, να το δω μια στιγμή, μην κάνω λάθος, Χάρη Σκηνή, μια τελετουργία συνύπαρξης, σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου, μουσική παράσταση, ενώ μαθήματα οδικής, ο Κυράγγελος, πρωτότυπο κείμενο, μουσική παράσταση πάλι στις Σαββάτο 19 Σεπτεμβρίου. Όλα τούτα είναι με δωρεάν είσοδο αλλά προκράτηση θέσης. Δευτέρα 21 Σεπτεμβρίου, 13ος Άθλος, θεατρική παράσταση. Στη συνέχεια Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, όταν ο άνθρωπος, οι λόγοι, η σκοπή της Κωνσταντινούπολης, μουσικές της συνύπαρξης, μουσική παράσταση. Και στη συνέχεια έχουμε Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, Σχόραμε, βασισμένο σε διηγήματα του Σωτήρη Δημητρίου. Στη συνέχεια, καταληκτικά μάλλον, ολοκληρώνεται ο κύκλος Ακριβούλα μου, θέατρο, θεατρική παράσταση, σύνθεση 4 διηγημάτων του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη με κεντρικό άξονα τη γυναίκα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου. Με αυτά και με αυτά φάγαμε, Ιόνι, το μίσησέ με. Γιατί είπα να μην το σταματήσω, γιατί αν κάποιος ακούει, να έχει μια ολοκληρωμένη έτσι εικόνα για τις παραστάσεις.

Συνεχίζεται το διεθνές, οι εκδηλώσεις για το διεθνές, ένα το διεθνές φεστιβάλ ποίησης στην πόλη, που απλώνεται στην πόλη, και έχουν έρθει ποιητές από όλο τον κόσμο.

μέσα στη κλεψίδρα των ονειράμα βάζω το κρυφτό. Βάζω το κρυφτό, μια πρόταση από την Αφροδίτη Σκαλτσάδη Μητρακοπούλου, ξένη λογοτεχνία. Το κρυφτό Σόρεν Σβίστραπ από των εκδόσεων Διόπτρα, με πρώτη έκδοση στη Δανία το 24, ενώ ελληνική έκδοση το Μάιο του 26. Σε μετάφραση του κυρίου Βαγγέλη Γιαννίτση. Ο Σβίστραπ, διεθνώς αναγνωρισμένος και ως σεναριογράφος της δανέζικης σειράς The Killing, η οποία απέσπασε πάμπολα διεθνή βραβεία και προβλήθηκε σε πάνω από 100 χώρες, κάτοχος μεταπτυχιακού στη λογοτεχνία και στην ιστορία από το Πανεπιστήμιο της Κοπενχάγης, ενώ έχει σπουδάσει και σχολή κινηματογράφου στη Δανία. Επί της ουσίας, πάμε στο κρυφτό μας. Το κρυφτό. Εκεί δίνουν μάχη οι ήρωες με το έγκλημα. Η πλοκή ξεκινά με ένα πτώμα στο ποτάμι. Και 30 χρόνια μετά ξεκινά η παρενόχληση με μηνύματα σε δύο γυναίκες. Την Καρολίνε Χόλστ και τη Σίλγη Τόμψεν.

0: Πρωινό 5η 17 του Σεπτέμβρη, επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα. Είστε στους 94. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Στην άλλη μεριά της τηλεφωνικής μας γραμμής, με αφορμή ένα πολύ ωραίο αντάμωμα ετούτη την Κυριακή στο stage του Royal, μαζί μας ο ταλαντούχος Θοδωρής Μαραντίνης. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Καλώς ορίσατε. Πρώτη φορά πρωινή εκδρομή και Ράδιο Γάμα 94FM. Χαιρόμαστε πολύ γι' αυτό.
1: Εγώ πολύ.
0: Μαζί με Ευρυδίκη, μια διοργάνωση από το περιοδικό Πατρινόρεμα, την Κυριακή στο stage του Royal. Τι θα απολαύσουμε?
1: Κοιτάξτε, είναι μια σύμπραξη πολύ ενδιαφέρουσα για μένα. Περίμενα ένα αρκετό καιρό και χαίρομαι που φέτος πραγματώθηκε. Η παράσταση ονομάζεται 50 αποχρώσεις του ροκ. Όλο αυτό ουσιαστικά διατοπίζει λίγο το ευρύ φάσμα της μουσικής, έτσι πως το νιώθουμε και εγώ και Ευρυδίκη. Ότι έχει δηλαδή ένα πολύ πιο ευρύ φάσμα από αυτό που κάποιος μπορεί να ονομάζει ροκ, pop ή οτιδήποτε, και αγγίζει πολλά χρώματα. Οπότε στην πράξη θα ακούσετε αγαπημένα τραγούδια από διαφορετικά στυλ μουσικής. Ναι. Θεωρώ με έναν πολύ ωραίο τρόπο και μια πολύ ωραία σύνδεση. Εξωστρέφεια, χαρά και συγκίνηση, ίσως θα προσπαθήσουμε. Και θέλουμε, φεύγοντας ο καθένας, να έχει ένα όμορφο χαμόγελο και να πει ότι πέρασε ωραία και γέμισε λίγο τις μπαταρίες του. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Μουσικός αυτοδίδακτος. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. Συνθέτης, τραγουδιστής, στιχουργός. Όλα αυτά νομίζετε ότι όταν ένας καλλιτέχνης προχωρήσει έτσι στο μονοπάτι της μουσικής, τον παίρνουν από το χέρι σιγά σιγά ή ήρθαν στην αρχή της καριέρας σας?
1: Θεωρώ ότι, όπως το είπατε πάρα πολύ όμορφα, τον παίρνω από το χέρι σιγά σιγά. Δηλαδή αυτό είναι, βλέπεις ότι υπάρχει αυτή, ας το πούμε, ας χαρακτηρίσουμε λίγο φλόγα δημιουργική, την οποία μπορεί να μην την ήξερες από πολύ νωρίς στη ζωή σου. Δηλαδή και εγώ την ανακάλυψα μετά τα 16. Και σιγά σιγά σε παίρνω από το χέρι και ταξιδεύεις μαζί του και εξελίσσεται μέσα από αυτό. Το οποίο είναι πολύ ωραίο και προστίθεται και διαφορετικά πράγματα, ρεθίσματα, άλλη μουσική που σου δίνουν και αυτή το τα δικά τους φώτα και τις δικές σου πληροφορίες, οι οποίες τις αναμεγνύεις με τις δικές σου και τη δική σου, έτσι, ας το πούμε, έμπνευση. Και όλο αυτό θεωρώ ότι κάθε φορά εξελίσσεται και μεταβάλλεται κάπως. Και είναι και το όμορφο που έχει αυτή η διαδικασία.
0: Τα ερεθίσματα συνήθως από πού είναι, ώστε τι σας εμπνέει περισσότερο για να γράψετε ένα στίχο ή γενικότερα να κάτσετε ή να ασχοληθείτε, ή πώς επιλέγετε εν τέλει τα κομμάτια που θα ερμηνεύσετε?
1: Κοιτάξτε, αυτά που γράφω εγώ, κατά κύριο λόγο, δηλαδή σχεδόν 100% είναι προσωπικά βιώματα, τα οποία πολλές φορές για την ανάγκη της τραγουδοποίησης, ας πούμε, μεγεθύνονται ή γενικεύονται από ένα αρχικό συνέστημα, βίωμα ή κατάσταση, για να γίνουν τραγούδι. Και από εκεί και πέρα, αντίστροφα, όπως μεγεθύνονται από τη δική μου πλευρά, θεωρώ ότι γίνεται το αντίστροφο από την πλευρά του ακροατή και το ιδανικό, ότι ειδικεύονται. Δηλαδή, μπορεί να πιάσει αυτό το γενικό και ο καθένας να το ειδικεύσει μετά στο δικό του βίωμα, στη δική του κατάσταση, σε αυτό που ο ίδιος αντιλαμβάνεται. Και αυτό είναι το μαγικό με τα τραγούδια και ίσως με την τέχνη γενικότερα. Οπότε, εμένα είναι προσωπικά βιώματα. Από εκεί πέρα υπάρχουν πάντα περιπτώσεις που μπορεί να συνεργαστεί με κάποιον, οπότε να μοιραστεί βιώματα. Μπορεί κάποιο να σου δώσει στίχο, οπότε πάνω σε αυτό το συνέστημα να προσθέσει τη μουσική. Μπορεί να πρόκειται κάτι για ένα project, μια ταινία, οπότε αγκαλιάζει το συνέστημα και την ιστορία αυτή. Λίγο πολύ έτσι έχω κινηθεί εγώ ως δημιουργός. Από εκεί πέρα, τραγούδια που έχω διαλέξει άλλων δημιουργών, συναδέλφων, να ερμηνεύσω εγώ, έχουν να κάνουν με το πόσο, ας το πούμε, θα ήταν κάτι που θα έγραφα εγώ ή που νιώθω άνετα σαν να το έχω γράψει εγώ, για να μπορώ να το ζήσω και να το νιώσω.
0: Τι ωραία. Πολύ ωραία, μα έτσι μας το τοποθετείτε όλο αυτό. Που σημαίνει πως το χαίρεστε όλο αυτό, γι' αυτό έχει και συνέχεια. Νομίζω αυτό είναι η χρυσή τομή. Όταν απολαμβάνεις αυτό που κάνεις, ταυτίζεσαι, το αγαπάς και έτσι αυτό το μεταδίδεται και σε όλους εμάς.
1: Νομίζω ειδικά σε αυτή τη δουλειά, θεωρώ ότι ισχύει λίγο πολύ σε ό,τι επιλέγεις με έναν τρόπο να κάνεις την καθημερινότητά σου, να το βαφτίσεις εργασία. Είναι πολύ σίγουρο αυτό που λένε, ότι όσο πιο κοντά είσαι κάτι που αγαπάς, θα είναι πολύ πιο ευχάριστη και η έννοια της εργασίας γύρω από αυτό. Αρκεί να μην πας στο άλλο άκρο και χάσει την αγάπη λόγω της εργασίας. Από εκεί πέρα, ειδικά στη δική μας δουλειά, που όλο αυτό έχει να κάνει με, ας το πούμε, την ενέργεια ή τη χαρά πολλές φορές, ή την εξωστρέφεια ή τη σύνδεση, είναι σαφώς πολύ πιο σημαντικό όλο αυτό να έχει μια δική σου αλήθεια για να μπορεί αυτό το πράγμα να δημιουργήσει συνδετικό ιστό με το κοινό.
0: Οι νέοι ήχοι, οι νέες αποχρώσεις που ουσιαστικά μας αποκαλύπτουν την ροή και την αβεβαιότητα, νομίζω, της εποχής. Πώς ηχούν στα αυτιά σας?
1: Κοιτάξτε, πάντα υπήρχε στη μουσική ειδικά μια νέα τάση ή μια παλιά τάση που ξαναζωντάνευε έναν άλλο τρόπο ή μέσω της τεχνολογίας πλέον αυτό εξελίσσεται και σου δίνει νέες δυνατότητες και νέες ευκαιρίες, το οποίο θεωρώ ότι είναι πάντα καλό να το αγκαλιάσεις με έναν τρόπο, να μην χαθείς μέσα σε αυτό, απλά να δεις πώς αυτό μπορείς να το ενσωματώσεις, ας το πούμε, χωρίς να χάσεις το χαρακτήρα σου. Και είναι το μεγάλο στοίχημα, θεωρώ, με τα νέα ερεθίσματα, με τους νέους ήχους, με τις νέες καταστάσεις. Και εκεί είναι και το επικίνδυνο να γίνεις και γραφικός ή να χάσεις εντελώς το χαρακτήρα σου. Οπότε αυτό νομίζω είναι και το δικό μας, ας το πούμε, η δική μας πρόκληση, στο να μπορέσουμε όλα αυτά να τα χτίσουμε ως μια εξέλιξη και όχι μια αλλαγή.
0: Εκφυλισμό σε αυτό που κάνεις.
1: Ναι.
0: Κύριε
1: ναι,
0: Μαραντίνη,
1: ναι.
0: Πόσα χρόνια είναι η δική σας μουσική πορεία?
1: Κοιτάξτε, με τους Ονειράμε είχαμε 25 χρόνια, οπότε τώρα πλέον εγώ είμαι στον 26ο της καριέρας μου και βλέπουμε.
0: Έχετε βάλει νερό στο κρασί σας ή έχετε ακολουθήσει τη δική σας, το δικό σας μουσικό έτσι μονοπάτι?
1: Κοιτάξτε, πάντα θεωρώ ότι πάντα χρειάζεται να έχετε ανοιχτό μυαλό, οπότε το νερό στο κρασί, όπως ο καθένας μπορεί να το αντιλαμβάνει οτιδήποτε, το θεωρώ βασικό στοιχείο της εξέλιξης και του να συνεχίσεις να κάνεις κάποια πράγματα όσο περνάει ο χρόνος. Πρέπει να είσαι δηλαδή δεκτικός και να είσαι και έτοιμος να, ας το πούμε, να μπεις στην απομάθηση που λέμε, ειδικά πλέον που τα πράγματα αλλάζουν τόσο γρήγορα. Κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό να μπορείς να μην μένεις κολλημένος σε κάτι που όταν ξεκίνησες ή όταν τέλος πάντων έκανες επιτυχία μια φορά λειτουργήσε, αλλά να είσαι δεκτικός σου να δεις πώς αυτό μεταβάλλεται με βάση τα δεδομένα, τα κοινωνικά, τα μουσικά, τα καλλιτεχνικά, ακόμα και τα κοινωνικά, τέλος πάντων, και τα οικονομικά. Οπότε να μπορείς σε αυτό όλο να υπάρχεις και να είσαι πάντα επίκαιρος με έναν τρόπο.
0: Ευελιξία δηλαδή, μου λέτε.
1: Χρειάζεται, νομίζω ότι χρειάζεται.
0: Από πού δέχεστε συμβουλές, δανείζομαι, επειδή είστε και μπαμπάς, από τα παιδιά σας δέχεστε?
1: Πάντα. Πάντα
0: είναι
1: το.
0: Είναι άδολες, ανώθευτες.
1: Ακριβώς. Καταρχάς είναι σίγουρα καλοπροαίρετες.
0: Ακριβώς.
1: Από τα παιδιά μας, οποιαδήποτε που είναι σίγουρα καλοπροαίρετοι. Και επειδή μιλάω τώρα πλέον και για εμένα, είναι έφηβοι.
0: Είναι μια ηλικία πολύ έτσι, στο κόκκινο.
1: Ακριβώς, και είναι και η δυναμική ηλικία της μουσικής, ας το πούμε, βιομηχανίας. Δηλαδή αυτοί κινούν τη μουσική βιομηχανία κατά κύριο λόγο. Οπότε έχουν άποψη για τα πράγματα. Έχω ακούσει πράγματα πολύ πιο φρέσκα και έχω μάθει από αυτούς πάρα πολλά. Από εκεί πέρα υπάρχουν και οι δικοί μου άνθρωποι. Σίγουρα όσο ήμασταν με τους Ονειράμα, η Ονειράμα ήταν η καλλιτεχνική μου οικογένεια και ο ένας στήριζε τον άλλον και άκουγε τον άλλον πάρα πολύ. Και θεωρώ ότι είναι ένας βασικός λόγος που το συγκρότημα κράτησε 5 χρόνια, γιατί είχαμε αυτή την ωραία σχέση. Αλλά ωραίο είναι να, μέσα σε όλο αυτό τελικά να ακούς και λίγο ή πολύ, ανάλογα πώς νιώθεις ή πώς αισθάνεσαι άνετα, το δικό σου αίσθητο και τη δική σου εσωτερική φωνή.
0: Να ευχηθώ ολόψυχα να έρθετε με το καλό, να μας μεταδώσετε όλη αυτή την ενέργεια που ακούμε τώρα και στη συνομιλία μας, και μια ροή, μια πολύ ωραία ροή και μια χαρά έτσι στο ηχόχρωμά σας. Αναμένουμε λοιπόν να σας απολαύσουμε στην συναυλία που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 20 του μήνα στο stage του Royal. Θοδωρής Μαραντίνης, Ευρυδίκη, μια συναυλία που διοργανώνει το περιοδικό Πατρινόραμα. Σας ευχαριστώ θερμά.
1: Και εγώ για το χρόνο σας. Να είστε καλά και χαιρετισμούς και καλημέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ.

0: πιο πολλά.
1: Τι ωραία η στίχη. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Αυτό, πολύ ωραίο. Ό,τι δεν έχεις είναι αυτό που δεν χρειάζεσαι. Ας είναι το μότο της ημέρας. Ωραίος στίχος. Παλαιά Σφαγή, 9 το βράδυ. Σας έχω πολύ ωραία παράσταση με είσοδο ελεύθερη την Παρασκευή 18 του Σεπτέμβρη στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας, μια ξεχωριστή συναυλία μέσα από την οποία μεταφέρεται ο μουσικός κόσμος του ρεμπέτικου σε κλασική μορφή. Τίτλος της συναυλίας: Το ρεμπέτικο σε κλασική μορφή, η ψυχή της Ελλάδας στον υπαίθριο χώρο των παλαιών δημοτικών σφαγείων. Όχι, να βάλουμε αυτό μότο. Ό,τι σου λείπει μέσα στα χέρια το κρατάς. Έτσι να διώξουμε αυτή τη μιζέρια που δεν μας φτάνει τίποτα. Και τα έχουμε δίπλα μας, βρε παιδί μου. Τα έχουμε δίπλα μας.

μπάλα Μαρίζα Ρίζου, έρχεται Μιλτός Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί πολυχρόνιστο είδης. Ράδιο Γάμα 94FM, είστε radiogama.gr, μας ακολουθείτε διαδικτυακά και μια πρωινή εκδρομή, αλλά και όλες οι εκπομπές που έρχονται, το πρόγραμμά μας είναι παντού δίπλα σας. Με αυτά και με τούτα και με εκείνα, δεν είπα για Χρήστο Θηβαίο, που δεν προλάβαμε να πάμε, αγαπημένο Χρήστο Θηβαίο, που έγινε ένας χαμούλη στο Δημοτικό Θέατρο του Δήμου Πατρέων, αλλά πήγαμε Ρωμαϊκό 2. Ήτανε μαγικά. Ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας στο μικρόφωνο. Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη, και σήμερα μαζί μας καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης με ζώνος 54-56 ακροτηρίο 62 Μπέμβε και Μίνι Τζουραμάνης, Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 105, εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίες 66 και βιβλιοπολία Γωνιά του Βιβλίου Παπαχρήστου Αγίου Νικολάου 32 και Κιλκής 79 και Μανολιάση. Δευτέρα και Τετάρτη απόγευμα για όλο το Σεπτέμβριο ανοιχτά με μεγάλη γκάμα σχολικών ειδών. Καλημέρα.

0: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
1: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87,75 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως στη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το ΜέΡΑ 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και η οκτακομματική βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η opinion poll για λογαριασμό του Action 24 που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, Η φωνή λογικής με 2,7 και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,9%.
3: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
4: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, συνθυμάμαι να βάζω να συμφωνεί το ραδιογράμμα. Πάτε 94.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες της

0: Μαρμένα και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: τίποτα.
1: Κύριε Τιγύρη, καλημέρα σε όλες και όλους.
0: Πέμπτη
1: σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα εδώ καθημερινά στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα τέτοια ώρα με το μαγκαζίνο, το αθλητικό μαγκαζίνο. Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

0: Χωρίς να έρχονται όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη κάθε ημέρα και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr.
1: Γεια σου ρε αλέφαντε, είσαι παλικάρι. Γεια σου ρε αλέφαντε.
0: Σήμερα στην κονσόλα του ήχου όπως πάντα με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές για εσάς η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Μην υποχωρείς.
0: Μιχαία, φίλες και φίλοι, να ετοιμάζετε σήμερα το απόγευμα για να ξεπεράσει με επιτυχία το δεύτερο εμπόδιο του στα προκριματικά του Champions League την FIBA στη Βουλγαρία, παίζοντας μια πάρα πολύ πιο δυνατή ομάδα από ό,τι βγαίνει στην πρεμιέρα, τη φορά αυτή με τον Κορφές από την Τουρκία.

0: Μανίσα.
1: Όταν μιλάμε για την Κορφές, μιλάμε ουσιαστικά για την πρώην Μανίσα, μια πάρα πολύ δυνατή, μια αρκετά ισχυρή ομάδα στο μπάσκετ στη γειτονική μας χώρα. Με τον Προμηθέα να θέλει να κάνει το 2-2, έτσι ώστε να προκριθεί στα ημιτελικά του Σαββάτου.

Τώρα σε ό,τι αφορά τα χθεσινά πάντα στον χώρο του αθλητισμού αχαϊκού και όχι μόνο, πρώτα απ' όλα είχαμε την πολύ μεγάλη νίκη του Προμηθέα 2014 επί του Απόλλωνα για το κύπελο μπάσκετ, φίλες και φίλοι, στο Προμηθέα Σπάρκ με το ευρύ τελικά 106-78. Με απόλυτα δίκαιη νίκη για την ομάδα του Γιάννη Ντάγιου, η οποία ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο είχε μια πάρα πολύ καλύτερη απόδοση, ξέφυγε

Βίκτορ και με χαρακτηριστική ευκολία έφτασε στην τελική επικράτηση και μάλιστα με μια αρκετά μεγάλη διαφορά πόντων, συνολικά 28 με το 106-78. Από την άλλη πλευρά η ομάδα του Απόλλωνα ήταν μαχητική μόνο και μόνο στο πρώτο ημίχρονο και έδειξε βέβαια ότι θέλει ακόμη πάρα πολύ δουλειά. Είναι ανική ομάδα του Μπάουερμαν, φίλες και φίλοι, για να μπορέσει να είναι απόλυτα έτοιμη στο δύσκολο νέο πρωτάθλημα της Nations League 1. Και το λένε αυτό επειδή μερικοί βιάστηκαν να βγάλουν έτσι πάρα πολύ εύκολα συμπεράσματα γύρω από την δυναμικότητα του Απόλλωνα μετά το εντυπωσιακό 98-38 στην περιβόλα την πρώτη αγωνιστική του κυπέλου, απέναντι όμως σε μια πάρα πολύ νεανική και αδύναμη ομάδα όπως ο Ελυσιακός. Είχαμε ακόμη το ευρωπαϊκό ποδαρικό με το δεξί του Ολυμπιακού στην Face Link του Europa League με το 2-1 επί της Καγκελόνια. Μια νίκη η οποία έφερε δύσκολα για τον Ολυμπιακό αλλά και σχετικά θα λέγαμε δίκαια. Ακόμη η χθεσινή ημέρα πάντα περιελάμβανε αγώνες για τη Link Face του κυπέλου Ελλάδας στον χώρο του ποδοσφαίρου, ενώ είχαμε και την πρώτη αγωνιστική, την πρεσμιέρα στο θεσμό του κυπέλου SKY στο μπάσκετ.

0: Και είμαστε πάντα σε μια εβδομάδα στην οποία σιγά σιγά μετράμε αντίστροφα, αφού πλησιάζει και η πρεμιέρα η Σέντρα, το νέο ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην τρίτη εθνική κατηγορία.
1: Λέω μανούλα μου, κι εγώ για σένα.
0: Το ερχόμενο τώρα Σάββατο ξεκινάει ένα ακόμη εθνικό πρωτάθλημα, τη φορά αυτή στον χώρο του Πόλο. Και μιλάμε για το πρωτάθλημα γυναικών, την μεγάλη κατηγορία, την Α1, με την παρουσία για μία ακόμη χρονιά της ΝΕΠ. ΝΕΠ η οποία θα κάνει πρεμιέρα εδώ στην Πάτρα το ερχόμενο Σάββατο το απόγευμα 7 η ώρα με αντίπαλο την Αθηναϊκή Ηλιούπολη. Είχαμε ακόμη χθες την συνέντευξη του πρόεδρου της Ομοσπονδίας της ΕΟΚ, του κυρίου Βαγγέλη Λιόλη, ο οποίος έριξε βέβαια και την ατάκα του γύρω από την Παναχαϊκή, γύρω από την ποδοσφαιρική Παναχάκη, την οποία όπως είπε θέλει να τη βοηθήσει ουσιαστικά τα επόμενα χρόνια και κάποια στιγμή.

λοιπόν μια ημέρα εχθεσινή, φίλες και φίλοι, αρκετά ενδιαφέρουσα αθλητικά πάντα εντός και εκτός Αχαΐας. Όπως είναι βέβαια και η σημερινή, στην οποία θα έχουμε την άλλη ιστορική, πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική ευρωπαϊκή πρεμιέρα του Όφη στη Link Face του Europa League με αντίπαλο μια πολύ δυνατή γερμανική ομάδα, την Hoffenheim, σήμερα το απόγευμα στο Ηράκλειο.

Πάμε λοιπόν να πάρουμε τα πράγματα σιγά σιγά από την αρχή, φίλες και φίλοι, όπως το κάνουμε καθημερινά στην ώρα αυτή, και να δούμε πρώτα απ' όλα τι είχαμε χθες εντός και εκτός Αχαΐας. Ξεκινάμε από τα εκτός Αχαΐας στον χώρο του ποδοσφαίρου, τρίτη αγωνιστική στη Link Face. Χωρίς έκπληξη το χθεσινό αγωνιστικό πρόγραμμα, νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3, Άρης Μαρκό 1-0, Κηφισιά Παναθηναϊκός 0-2 και Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Συνέχεια σήμερα με δύο ακόμη παιχνίδια, το μεσημέρι 4.30 ώρα Καλαμάτα Λάρισα και λίγο αργότερα 6 παρατέταρτο ΑΕΚ Παρσεραϊκός. Απευθείας τηλεοπτική μετάδοση ο αγώνας της ΑΕΚ από το Sky.

Να θυμηθούμε εδώ την βαθμολογία στην κορφή της Link Face, που μετά από δύο αγωνιστικές το απόλυτο, δηλαδή 6 βαθμούς, έχουν μόνο δύο ομάδες, οι δύο αιώνιοι, Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, και είναι πάρα πολύ κοντά να το κάνει και αυτό σήμερα η ΑΕΚ, εάν νικήσει τον Παρσεραϊκό.

Πάμε τώρα στη σημερινή ποδοσφαιρική δράση στη Link Face του Europa Link. Όπως προαναφέραμε, υπάρχει εδώ ιστορική παρουσία, μια πρώτη πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή παρουσία του Όφη στη Link Face του Europa Link. Όφη, ο οποίος θα επιχειρήσει με το καλημέρα σήμερα στο Ηράκλειο, με την παρουσία του κόσμου του να μπορέσει να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μια πάρα πολύ δυνατή γερμανική ομάδα και έμπειρη, όπως είναι η Hoffenheim.

σημερινή ημέρα ευρωπαϊκά ποδοσφαιρικά είναι πάρα πολύ γεμάτη με πληθώρα αγώνων και μια σειρά από πάρα πολύ έντονες και τηλεοπτικές μεταδόσεις από νωρίς το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ.

Η Ελλάδα η οποία πήρε χθες τους τρεις πάρα πολύ, τους πάρα πολύ σημαντικούς βαθμούς από την νίκη του Ολυμπιακού και θέλει να προσθέσει και άλλους σήμερα με ένα θετικό αποτέλεσμα από την ομάδα του Όφη.

Τώρα σε ό,τι αφορά τα μπασκετικά, πρώτα απ' όλα χθες είχαμε ένα ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι μεταξύ των δύο ομάδων από την ΕΣΚΑΗ, οι οποίες θα λάβουν μέρος στο φετινό πρωτάθλημα της Elite League και έγινε στην Πάτρα. Γράφος Έσπερος Κόρυβος Αμαλιάδας 83-87.

Είχαμε ακόμη την πρεμιέρα στο κύπελλο Sky, φίλες και φίλοι, με την πρώτη αγωνιστική στην πρώτη φάση. Έχουμε και σήμερα δύο παιχνίδια. Τα χθεσινά λοιπόν αποτελέσματα: Ήλιδα Ζάκυνθος 69-53, Ιτιές Νάφακος 53-58, Νίκη Προαστίου Φίνικας Αγιάς 99-37, Ήφητος Πύργου Ανδραβίδα 51-63, Αστέρας Τέμενης Κεραυνός Αιγίου 54-71, Δήμη Έολος Αγιάς 76-95, Διαγόρας Βραχνεϊκών Προφήτης Ηλίας 66-53 και Τρίτονας Σοποτό 73.

Είχαμε βέβαια χθες το απόγευμα στο Προμηθέας Park, πάντα μπασκετικά, το μεγάλο τοπικό ντέρμπι κυπέλου με αντιπάλους Προμηθέα 2014 για Παναχαϊκή και Απόλλωνα. Συγγνώμη, ένα μας το οποίο ήταν ντέρμπι μόνο και μόνο στο πρώτο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο το οποίο τελείωσε 52-41 υπέρ του Προμηθέα 2014 με τον Απόλλωνα να παρουσιάζει ένα πάρα πολύ μαχητικό και αγωνιστικό καλό πρόσωπο.

0: σταμάτησε.
1: Φίλες και φίλοι, η ομάδα του Προμηθέα 2014 του Γιάννη Ντάγιου ανέβασε απόδοση, έτρεξε πάρα πολύ στο ανοιχτό γήπεδο, πέτυχε εύκολα καλάθια και τελικά επικράτησε πάρα πολύ εύκολα στο τέλος με το ευρύ, μάλιστα 106-78. Ένα τελικό σκορ το οποίο έφερε έτσι και έναν πάρα πολύ μεγάλο προβληματισμό εντός των τυχών του Απόλλωνα. Προμηθέας 2014, ο οποίος συνεχίζει πλέον κανονικά στο κύπελο, το ερχόμενο Σάββατο θα παίξει στην Αθήνα με το Παλαιό Φάλιρο και αν νικήσει θα έχουμε ένα ακόμη κλασικό τοπικό ντέρμπι την άλλη Τετάρτη εκ νέου στο Προμηθέας Πάρκ με αντίπαλο τη φορά αυτή την ομάδα του Γλάσκου Έσπερο. Ό,τι αφορά το χθεσινό παιχνίδι, πάντα Προμηθέα 2014 Απόλλωνα στο Προμηθέας Πάρκ, είναι χαρακτηριστικό ότι η ομάδα του Προμηθέα 2014 είχε πετύχει 95 πόντους πριν φτάσουμε στο 35ο λεπτό του παιχνιδιού. Από τους νικητές μια πάρα πολύ καλή απόδοση είχε ο Μαραγκουδάκης με 22 πόντους, 7 στα 10 δίποντα και 6 rebound. Πέτυχε ακόμη 13 πόντους ο Πούλος, 18 ο Ράλης, 11 ο Δελβής και 13 ο Γκίκας. Ήταν δηλαδή μια πάρα πολύ έντονη, μια πάρα πολύ μεγάλη επιθετική πολυφωνία από πλευράς του Προμηθέα 2014, ο οποίος έχει μπει πραγματικά πάρα πολύ δυνατά τη φετινή χρονιά στο θεσμό του κυπέλου με δύο πολύ μεγάλες προκρίσεις, επί Σύλλα Εδιψού εκτός και Απόλλωνα εντός έδρας. Από τη δική της πλευρά η ομάδα του Απόλλωνα προσγειώθηκε μάλλον ανώμαλα μετά το ευρύ 98-38 επί του αδύναμου Λυσιακού στην Περιβόλα την πρώτη αγωνιστική, χάνοντας τη φορά αυτή πάρα πολύ εύκολα στο δεύτερο μέρος και έχοντας από τους παίκτες με μια έτσι μέτρια καλή γενικότερα εικόνα του Ανέστη που πέτυχε 11 πόντους και τον Μεραβιανό που είχε 20 πόντους με 4 στα 8 δίποντα και 4 στα 7 τρίποντα. Από τον ο οποίος θα συνεχίσει κανονικά τα φιλικά του παιχνίδια μέχρι να πάμε στην πρεμιέρα του νέου πρωταθλήματος στην Nations League 1. Όπως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα, επειδή η ομάδα του Απόλλωνα για μία ακόμη χρονιά έχει αλλάξει έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, χρειάζεται ακόμη μία αρκετά σημαντική πίστοση χρόνου από όλους για να μπορέσει να δέσει, για να μπορέσει να αποκτήσει την καλύτερη δυνατή χημεία και να παρουσιάσει ένα διαφορετικό, ένα πάρα πολύ καλύτερο αγωνιστικό πρόσωπο, όχι μόνο στην Περιβόλα που είναι το πιο σημαντικό, αλλά ακόμη και εκτός.

ακόμη στον χώρο του μπάσκετ, πάντα και τη χθεσινή συνέντευξη τύπου απολογιστικού περιεχομένου από τον πατρινό πρόεδρο της ΕΟΚ, τον κύριο Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος απάντησε σε όλα τα ανοιχτά θέματα που υπάρχουν εδώ και ένα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα στο άθλημα του μπάσκετ. Ξεκαθάρισε για μία ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει το παραμικρό νομικό πρόβλημα, ακόμη και αν είχε μετοχές, που δεν έχει μετοχές επί την δική του επιλογή, της ΚΑΕ Προμηθέας. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι έχει στενοχωρήσει πάρα πολύ κόσμο επειδή έχει αλλάξει τα δεδομένα γύρω από την διαιτησία, όπως συνέβαινε πριν από αρκετά χρόνια. Ξεκαθάρισε ακόμη, φίλες και φίλοι, ότι δεν πρόκειται να φύγει από την Προεδρία της ΕΟΚ αν δεν νιώσει ο ίδιος ότι πραγματικά το μπάσκετ έχει αλλάξει, έχει βελτιωθεί η εικόνα του. Αυτή τη δύσκολη εποχή. Ξεκαθάρισε ακόμη ότι η βιωσιμότητα της Ομοσπονδίας του μπάσκετ είναι από τώρα κλειδωμένη τουλάχιστον μέχρι το 2030 με τα πάρα πολύ μεγάλα χορηγικά έσοδα τα οποία έχει πλέον η ΕΟΚ, που είναι πάρα πολύ μεγάλα πραγματικά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, όπως λένε και οι Αθηνοί. Και βέβαια στο τέλος, φίλες και φίλοι, ο κύριος Λιόλιος έριξε και την πάρα πολύ μεγάλη έτσι δική του ατάκα, ότι δηλαδή στο βάθος του μυαλού του έχει πάντα, όταν αποχωρήσει από το μπάσκετ, να προσφέρει μια πάρα πολύ σημαντική βοήθεια στην Παναχαϊκή, κάτι το οποίο το θεωρεί, όπως είπε, χρέος, όπως και όλων των πατρινών.

Διότι όπως τον είχε χαρακτηριστικά ο κύριος Λιόλιος για την ποδοσφαιρική, για την Παναχαϊκή, είπε λοιπόν θέλει σεβασμό αυτή η ομάδα, είναι η Πάτρα όλοι, είναι μια παρακαταθήκη που έχουμε υποχρέωση όλοι να στηρίξουμε. Το θεωρώ χρέος μου, είπε, να βοηθήσω την Πάτρα αν μπορέσω. Εδώ βέβαια πρέπει να υπενθυμίσουμε για εκείνους οι οποίοι ενδεχόμενα δεν το ξέρουν ότι ο κύριος Λιόλιος είχε βοηθήσει πάρα πολύ ουσιαστικά και οικονομικά, αν θέλετε, την Παναχαϊκή στην εποχή της Παναχαϊκής Συμμαχίας, παρότι και τότε δεν θέλησε να εμπλακεί για διάφορους λόγους με τα κοινά της ομάδας.

0: ζωή.
1: Και σε ό,τι αφορά τα καθαρά αγωνιστικά, για να γυρίσουμε και πάλι στον Προμηθέα, όπου σήμερα υπάρχει ο δεύτερος γύρος στα προκριματικά του Champions League στην Βουλγαρία, θα έχουμε λοιπόν σήμερα συνολικά στο πρόγραμμα 4 παιχνίδια για να δούμε ποιες θα είναι οι εισάρτημες ομάδες οι οποίες θα πάνε την ημιστά ημιτελικά του Σαββάτου. Η δράση θα αρχίσει σήμερα το μεσημέρι 2 και 4 με τον αγώνα της Ρίγα με αντίπαλο της Νίσκη από την Βαρσοβία. Σε 4.30 θα έχουμε το τζάμπολ στον αγώνα Μάντσεστερ εναντίον Μπέλγραν και λίγο αργότερα 7 παρατέταρτο η ώρα του Προμηθέα με αντίπαλο την Κορφές Μπάσκετ από την Τουρκία. Τελευταίο παιχνίδι για σήμερα στην Βουλγαρία, 9 η ώρα το βράδυ, Μπενφίκα εναντίον Βέκτα από την Γερμανία. Εάν νικήσει και σήμερα ο Προμηθέας θα παίξει τα ημιτελικά του Σαββάτου με τον νικητή από το ζευγάρι Μπενφίκα Βέκτα. Προμηθέας, ο οποίος σίγουρα σήμερα θα πρέπει να έχει μια πάρα πολύ πιο βελτιωμένη εικόνα σε σχέση με αυτή που έδειξε την πρώτη αγωνιστική με την Αυστριακή Βιέννη για να μπορέσει να κάνει το 2-2 και να περάσει την τετράδα. Προμηθέας, ο οποίος είναι στην Βουλγαρία χωρίς το παραμικρό αγωνιστικό πρόβλημα και έχει γενικότερα μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία ότι μπορεί να τα καταφέρει, μπορεί να πάρει την πρώτη θέση και να μπει κανονικά στους ομίλους του Basket Champions League. Πάλι θα ξαναπούν. Ενώ σιγά σιγά πλησιάζουμε και για το πρωτάθλημα, φίλες και φίλοι, την πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Greek Basket League Σάββατο 3 Οκτωβρίου με τον Προμηθέα να παίζει εδώ στην Πάτρα Δημήτριο Στόφαλο στα Μποζαίτικα με αντίπαλο το Περιστέρι. Θα είναι το πρώτο από τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια εντός που θα δώσει ο Προμηθέας με το καλημέρα στο νέο πρωτάθλημα, το άλλο μία εβδομάδα αργότερα με τον Ευρωπαίο Παναθηναϊκό. Κι αν με κακολογούν, όμως... Πέμπτη σήμερα 17 Σεπτεμβρίου του 2026, τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά αθλητικά τα μικρόφωνα του Ράδιο Γά με το μαγκαζίνο Μπάλαινε και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο στην παρέα μας. Στην κονσόλα του ήχουμε τις πολύ ωραίες όπως πάντα μουσικές επιλογές Ιόνι Μαυροθαλασσίτη και κάπου εδώ με τη βοηθειά της θα πρέπει να κάνουμε το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
4: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
0: Σταροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για την θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
10: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
11: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

Επιστρέφουμε και πάλι φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ραδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Τα λέμε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.

Ούτε ακόμη καθημερινά και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Ενώ και σήμερα στην παρέα μας, στην κονσόλα του ήχου, με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές, είναι η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Πάμε τώρα σιγά σιγά στα ποδοσφαιρικά. Πρώτα απ' όλα με την Παναχαϊκή, παρότι την εβδομάδα αυτή έχουμε μεθαύριο Σάββατο την μεγάλη γιορτή πρώτα απ' όλα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου στα προσφυγικά, με τον τελικό του Super Cup Αχαΐας. Ένα τελικό του Super Cup στον οποίο θα αναμετρηθούν ο Ατρόμητος Πατρών και ο Πανεγιάλιος. Ατρόμητος Πατρών, ο οποίος είναι ο περσινός πρωταθλητής στην πρώτη κατηγορία, και ο Πανεγιάλιος ο περσινός κυπελούχος. Αλλά σκεφτόμουν και έλεγα να σε ξεχάσω. Τεχνίδι με το δικό του, όπως πάντα, ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τεχνίδι στο οποίο θα έχουμε στο ημίχρονο και βραβεύσεις που θα γίνουν από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αχαΐας σε μορφές του Αχαϊκού Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου, τελικό στον οποίο και οι δύο ομάδες θέλουν να πάρουν την κούπα για πολλούς και διαφόρους λόγους. Άλλωστε μιλάμε για δύο ομάδες οι οποίες μαζί με την Παναχαϊκή συγκροτούν την φετινή τριπλή αχαϊκή εκπροσώπηση στο νέο πρωτάθλημα, στην τρίτη εθνική κατηγορία και στον έκτο όμιλο στην πρώτη φάση. Άνοιξα και τα χέρια μου, γλυκά να σε κρατήσω. Ενώ από την άλλη εβδομάδα, το διήμερο 26 και 27 Σεπτεμβρίου, θα έχουμε και την πρεμιέρα στο τοπικό ποδοσφαιρικό πρωτάθλημα στην πρώτη κατηγορία. Για μία ακόμη χρονιά μιλάμε για πρωτάθλημα το οποίο έχει το δικό του πάρα πολύ μεγάλο και πιστό κοινό.

Πάμε τώρα σιγά σιγά στην Παναχαϊκή, η οποία έχει εδώ συνεχίζει αθόρυβα την προετοιμασία για την δική της πολύ μεγάλη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα αυτό, στην τρίτη εθνική κατηγορία, με αντίπαλο τον Πανεγιάλιο στο Αίγιο με το καλημέρα, το πρώτο πάρα πολύ μεγάλο ντέρμπι για τις δύο αχαϊκές ομάδες. Παναχαϊκή, η οποία την ερχόμενη Κυριακή θα δώσει το τελευταίο της φιλικό παιχνίδι στην Αθήνα με αντίπαλο τον Εθνικό Πειραιώς, παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά αλλά και τυπικά θα είναι η πρόβα τζενεράλε για την πρεμιέρα του Αιγαίου με τον Πανεγιάλιο μία εβδομάδα αργότερα. Παναχαϊκή, η οποία και αυτή προχωράει με απόλυτη ηρεμία σε ό,τι αφορά την φετινή χρονιά. Παναχαϊκή, η οποία ήδη έχει προκριθεί τον επόμενο γύρο του κυπέλλου Ραστεχνών, αλλά το πιο σημαντικό από όλα εννοείται την φετινή χρονιά είναι στο να μπορέσει να γυρίσει εκ νέου στην Super League 2 σε μια επαγγελματική κατηγορία.

Έτσι λοιπόν την ερχόμενη Κυριακή εναντίον του Εθνικού Πειραιώς στην Αθήνα ο κύριος Σπύρος Αδωνόπουλος αναμένεται για κάτι παραπάνω από ένα ημίχρονο τη φορά αυτή να δοκιμάσει το βασικό σχήμα εντεκάδας που έχει στο μυαλό του για το πρωτάθλημα. Εκεί η οποία έχει να παρουσιάσει ένα πάρα πολύ δυνατό, ένα πάρα πολύ γεμάτο πραγματικά ρόστερεύσιμο δυναμικό για την φετινή χρονιά. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων στα διοικητικά της η οποία ασχολείται καθημερινά πάρα πολύ ουσιαστικά, πάρα πολύ ενεργά με όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κοκκινόμαυρη ομάδα.

μια χρονιά η οποία πριν ακόμη καλά-καλά αρχίσει, φίλες και φίλοι, και νομίζω λογικό είναι και αυτό, έχει δημιουργήσει μια αρκετά μεγάλη αισιοδοξία ότι η ομάδα θα μπορέσει να φέρει σε πέρας με απόλυτη επιτυχία την φετινή της αποστολή.

0: Τα έχουμε ξαναπεί όμως και από την άλλη πλευρά είναι μια χρονιά η οποία έχει μια πάρα πολύ μεγάλη χρονική διάρκεια. Άρα λοιπόν όλοι εντός αλλά και εκτός γύρω από την ομάδα πρέπει να έχουν από το ξεκίνημα και μια πάρα πολύ μεγάλη υπομονή με την ποδοσφαιρική ομάδα και την εικόνα την οποία θα παρουσιάσει. Παναχαϊκή πρώτα απ' όλα η οποία πρέπει τη φορά αυτή φέτος να αξιοποιήσει σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό τον παράγοντα έδρα, κάτι το οποίο δεν έχει κάνει όλα τα προηγούμενα χρόνια, είτε παίζει στην Τρίτη Εθνική είτε ακόμη και στην Super League 2. Επειδή στην επόμενη φάση του πρωταθλήματος οι βαθμοί και τα γκολ μεταφέρονται φίλες και φίλοι από την πρώτη αυτή περίοδο, κάθε αγωνιστική, κάθε αγώνας θέλει μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή προκειμένου να μην υπάρχουν εύκολα χαμένοι βαθμοί για την, για την ομάδα.
1: Να με σκεπάσει το νερό.
0: Παναχαϊκή, η οποία θα χρειαστεί σε δύο φάσεις να μπορέσει να πάρει την πρώτη θέση της βαθμολογίας του έκτου ομίλου και να προκριθεί στην τελική ευθεία στο πιο κρίσιμο κομμάτι, στους αγώνες μπαράς μαζί με τους άλλους πρωταθλητές των υπολείπων ομίλων.
2: Το ξαναδώ τα κύματα.
0: Το φετινό πρωτάθλημα θυμίζουμε στην τρίτη εθνική κατηγορία, παρότι στην πρώτη φάση έχουμε τις ομάδες χωρισμένες σε 10 συνολικά ομίλους, τελικά τα εισιτήρια ανόδου στη Super League 2 είναι μόνο και μόνο 4. Ένα στοιχείο το οποίο δείχνει από μόνο του φίλες και φίλοι το πόσο δυνατή, το πόσο συγκεντρωμένη πρέπει να είναι η Παναχαϊκή φέτος από την αρχή της χρονιάς.
3: Το 15χρονο πιτσιρικάκι.
0: Πρωτάθλημα βέβαια στο οποίο σε ό,τι αφορά τον έκτο όμιλο στην πρώτη φάση η Παναχαϊκή είναι το πάρα πολύ μεγάλο, το πάρα πολύ δυνατό όνομα και ακολουθεί ο γείτονας Πανεγιάλιος. Υπάρχουν όμως και οι υπόλοιπες 10 ομάδες του ομίλου οι οποίες και αυτές θέλουν μια πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, αφού είναι λογικό όλες να θέλουν να κάνουν ζημιά για πολλούς και διαφόρους λόγους και κύρια πρεστής και γοήτρου στην Παναχαϊκή.
3: Ούτε να ποτήρι νερό δεν θα μου δώσει.
0: Πάμε λοιπόν στην πράξη σιγά σιγά από την άλλη εβδομάδα, φίλες και φίλοι, το πώς είναι αγωνιστικά, το πώς είναι προετοιμασμένη από τον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο η φετινή κοκκινόμαυρη ομάδα.
3: Κυρικάκι κάθεται και παίζει να μάθει μπάγλαμα.
0: Ομάδα βέβαια η οποία δεν θυμίζει σε τίποτε ουσιαστικά την περσινή Παναχαϊκή. Για φέτος το ρόστερ έχουν γίνει πάρα πολλές αλλαγές και αριθμητικά.

Δεν έχουμε ακόμη το παραμικρό επίσημο νέο, την παραμικρή επίσημη ενημέρωση γύρω από την αδειοδότηση της Αγιάς για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά, ένα θέμα το οποίο εκκρεμεί εδώ και ένα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Παρότι στην Παναχαϊκή το λένε και επίσημα πλέον ότι δεν υπάρχει έτσι μια ιδιαίτερη ανησυχία και κανονικά η ομάδα θα αγωνιστεί στην φυσική της έδρα και φέτος στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Για να δούμε όταν μεγαλώσεις τη δουλειά θα μάθεις και θα πω. Τώρα το πότε θα αγωνιστεί η Παναχαϊκή στην Αγία, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με το πότε θα ολοκληρωθεί η επανασφορά. Ένα θέμα το οποίο και αυτό έχει πάρα πολύ λεπτούς και ειδικούς χειρισμούς. Το μόνο σίγουρο είναι ότι αρχικά η Παναχαϊκή ως γηπεδούχος θα παίξει το Παμπελοποννησιακό στάδιο, θέλοντας και εκεί πραγματικά να μην έχει την παραμικρή βαθμολογική απώλεια. Το Παμπελοποννησιακό στάδιο, στο οποίο την ερχόμενη Δευτέρα θα έχουμε μετά από πάρα πολύ καιρό αγώνα επίσημο ποδοσφαίρου για το πρωτάθλημα της Super League 2, μάλιστα με αντιπάλους ΠΑΣ Πύργο και Λάρισα Μάτς, το οποίο θα καλυφθεί και απευθείας τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2. Παιχνίδι όμως το οποίο δεν θα μπορεί να πάει ο κόσμος, αφού θα γίνει και κλεισμένο το θυρών λόγω τιμωρίας του ΠΑΣ Πύργου από την περσινή χρονιά.

Μαναχάκη λοιπόν, η οποία συνεχίζει κανονικά την καθημερινή προπονητική δουλειά, δεν μπορεί να κάνει και κάτι διαφορετικό. Μέχρι την παραπάνω Κυριακή, όπου θα έχουμε 27 Σεπτεμβρίου την πάρα πολύ μεγάλη πρεμιέρα στο πρωτάθλημα, στο γειτονικό Αίγιο με αντίπαλο, τον επίσης πάρα πολύ φιλόδοξο και φέτος Πανεγιάλιο.

0: πατέρα μου.
1: Και όπως έχουμε αναλύσει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, η φετινή χρονιά πραγματικά για την Παναχαϊκή είναι μια πάρα πολύ κρίσιμη, μια πολύ μεταβατική σε ό,τι αφορά την περαιτέρω πορεία της τα επόμενα χρόνια.
0: Μαζί μου τα
1: σκαλοπάτια. Το ότι υπάρχει βέβαια μέχρι στιγμής μια πάρα πολύ μεγάλη και διοικητική και οικονομική ηρεμία στην ομάδα είναι δύο πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία τα οποία χρειάζεται η Παναχαϊκή καθ' όλη τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Όπως χρειάζεται φυσικά και μια πάρα πολύ μεγάλη βοήθεια, όχι μόνο από τους απλούς φιλάθλους, αλλά γενικότερα από τον επιχειρηματικό κόσμο της πόλης της Αχαΐας, αφού η Παναχαϊκή είναι ούτως ή άλλως η βιτρίνα του αχαϊκού αθλητισμού. Και προφανώς και η Αχαΐα γενικότερα, φίλες και φίλοι, η Πάτρα ειδικότερα ως πόλη, θα έχει να κερδίσει πολλά και σημαντικά αν η Παναχαϊκή σιγά σιγά πλησιάσει και πάλι στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

αυτή είναι μια πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα, η οποία ουσιαστικά δεν είναι της παρούσης, αφού εκείνο το οποίο μετράει την περίοδο αυτή, αλλά και γενικότερα την φετινή χρονιά, είναι ένα και μοναδικό: η ομάδα να μπορέσει να ξεφύγει οριστικά επιτέλους από τα γρανάζια της τρίτης εθνικής.

0: Αχα, η οποία σίγουρα θέλει να δείξει από την αρχή ότι θα είναι η πολύ μεγάλη ομάδα, η πολύ μεγάλη και ισχυρή δύναμη του έκτου ομίλου. Και προφανώς λοιπόν για το λόγο αυτό θέλει και το θετικό αποτέλεσμα την πρεμιέρα στο Αίγιο. Παιχνίδι το οποίο θα τραβήξει και πάρα πολύ κόσμο, αυτό είναι αυτονόητο και από την Πάτρα.
1: Μα όμως τι ζητάει η καρδιά μου.
0: Παιχνίδι που είναι δύσκολο, παιχνίδι που έχει πάρα πολύ σημαντικές ιδιαιτερότητες, αλλά και η Παναχαϊκή από την δική της πλευρά είναι μια ομάδα η οποία μπορεί και ξέρει να παίρνει θετικά αποτελέσματα ακόμη και στις δύσκολες έδρες.

0: Από ό,τι φαίνεται, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, για μία ακόμη χρονιά ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή και μπασκετικά με τον Προμηθέα, θα έχουμε τους δύο και φέτος βασικούς αγωνιστικούς πόλους του αχαϊκού αθλητισμού.
1: Δεν μπόρεσα μια άλλη να αγαπήσω.
0: Παρότι υπάρχουν και άλλες ακόμη αρκετές ομάδες εδώ από την ευρύτερη περιοχή μας, οι οποίες δίνουν το αγωνιστικό παρόν τα δικά τους άλλα ομαδικά αθλήματα.

Και προφανώς ο πάρα πολύ μεγάλος καημός του κόσμου παραμένει με την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, την οποία θέλει να δει επιτέλους μετά από κάτι παραπάνω από 20 ολόκληρα χρόνια να παίζει στη μεγάλη κατηγορία, την πρώτη εθνική.

Και μπορεί αυτό να φαντάζει, φίλες και φίλοι, ως κάτι μακρινό στόχος, αλλά από την άλλη πλευρά η Παναχαϊκή, έτσι όπως είναι σήμερα, το λέμε και πάλι, δυνατή διοικητικά και οικονομικά, μπορεί σιγά σιγά να βλέπει προς την κατεύθυνση αυτή με σταθερά βήματα. Και εδώ το βέβαια και πιο σημαντικό βήμα το οποίο πρέπει να υλοποιηθεί φέτος είναι η Παναχαϊκή να γυρίσει εκ νέου στο πρωτάθλημα της Super League 2, το οποίο βλέπετε με το καλημέρα πλέον με όλες τις ομάδες σε έναν ενιαίο όμιλο, έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο και τηλεοπτικό ενδιαφέρον.

0: λοιπόν μπροστά μας ακόμη μερικές ημέρες μέχρι η Παναχαϊκή να μπει στα βαθιά, να ξεκινήσει την προσπάθειά της, την μεγάλη προσπάθειά της στο φετινό πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής μαζί με Ατρόμητο και Πανεγιάλιο από την περιοχή.
1: Κι όταν με παρεξηγούν χωρίς να με γνωρίζουν.
0: Τώρα πλησιάζει και σήμερα 5η 17 Σεπτεμβρίου σε λίγο 12 το μεσημέρι, κάπου εδώ πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα την καθημερινή όπως πάντα αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα του Ράδιο Γά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Μην υποχωρείς.
0: Βγαίνουμε και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθιερωμένες καθημερινές ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους και όπως πάντα. Ένα το πιο σημαντικό από όλα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ράδιο ταξί Πάτρας 18300.
2: Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του δίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87,75 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως στη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυνται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το ΠΑΣΟΚ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και η Οκτακομματική Βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24 που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το ΠΑΣΟΚ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,7% και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,9%.
3: Καιρός.
2: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet.
3: με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη, Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
6: Δεν υπάρχει!
5: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωτίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση.

0: Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά. Για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
1: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
2: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
1: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. This station is now the ultimate power in the universe. Radio.

Καλησπέρα, καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα. Να αρχίσω από την Ιόνιο Αυροθαλασσίτη που είχαμε καιρό να συνεργαστούμε, γιατί εγώ έλειπα. Όχι γιατί αυτή δεν μπορούσε. Καλησπέρα από μένα, το Θεοί Διδοπλικρόνη. Και βεβαίως ακούτε τη συχνότητα του Ράδιο Γάμα στους 94 μέγα κύκλους των FM. Και τι άλλο, ακούτε σήμερα Πέμπτη την εκπομπή Αθηβολή. Καταρχάς να πούμε ότι σήμερα είναι της Αγίας Σοφίας, οπότε να δώσουμε τα χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζες. Γιορτάζει η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της, πίστη, αγάπη και ελπίδα. Είναι, άμα το κοιτάξει κάποιος αυτό, ίσως μπορεί να το σκεφτεί και λίγο έτσι μεταφορικά. Για την ιστορία όμως τη θρησκευτική, να πούμε ότι οι τρεις θυγατέρες αυτές, επειδή ήταν χριστιανές και η μητέρα τους βεβαίως, η Σοφία, μαρτύρησαν επί εποχής του Αδριανού, του Ρωμαίου Αυτοκράτορα. Αφού τις κατακρεούργησαν, στο τέλος τις αποκεφάλισαν. Τη μητέρα της την βγάλανε και αυτή ταλαιπωρημένη και κατακρουργημένη από τη φυλακή για ένα και μόνο λόγο, για να δει τις κόρες της που τις είχαν αποκεφαλίσει. Και βέβαια ευχήθηκε στο Θεό να πεθάνει και αυτή, γιατί δεν μπορούσε να συνεχίσει τη ζωή της. Κάτι και που έγινε, πέθανε αφού έθαψε τα παιδιά της, πέθανε και αυτή. Έτσι λοιπόν η Εκκλησία μας σήμερα εορτάζει τη μνήμη της Αγίας Σοφίας και των τριών θυγατέρων. Το έχετε δει όλοι άλλωστε. Μεταφορικά όμως θα λέγαμε ότι η Σοφία, σαν Σοφία τώρα, ταιριάζει λίγο με τις τρεις λέξεις, διότι άνθρωποι που δεν έχουν πίστη, άνθρωποι που δεν έχουν και αγάπη, ουσιαστικά δεν έχουν και ελπίδα. Και η Σοφία είναι το συστατικό, είναι ο εθέρας που ενώνει αυτά τα τρία πράγματα, όπως συμβαίνει και στο σύμπαν. Διότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει τη σοφία προφανώς σκέφτεται, πιστεύει σε αυτό που κάνει, το αγαπάει και βέβαια ελπίζει για το καλύτερο. Και αυτό ισχύει σε όλες τις πτυχές, είτε μιλάμε για εργασία, είτε μιλάμε για την ίδια την κοινωνία, τις σχέσεις μας, είτε μιλάμε για την πολιτική. Να, αν και εδώ τώρα στα χωριά μου που το λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει μεταφορικά θα μπορούσε κάποιος να το συνδέσει και έτσι όπως το λέω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος. Πριν κάνω έτσι κάποια σχόλια, να πω καταρχάς ότι στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τη Σοφία τη Σιδέρη που γιορτάζει κιόλας, να κουβεντιάσουμε λίγο έτσι την επικαιρότητα. Πριν όμως ήθελα να πω κάτι. Πρώτα απ' όλα να πω ότι σε όλους τους φίλους που μου λένε, γιατί ίσως είχαν ακούσει την πιο προηγούμενη εκπομπή, μου λένε πολλοί χρόνια, τι βρει συνέχεια το Πασόκ για αυτά, τι έχει κάνει και τα λοιπά, και εμείς να πούμε και τα λοιπά. Να πω ένα πράγμα. Όταν ακούτε να μιλάω για κάποιο κόμμα, το ΣΥΡΙΖΑ, το Πασόκ, την Νέα Δημοκρατία και τα λοιπά, και τους βρίζω ή, δεν ξέρω, τέλος πάντων λέω κάτι για

0: για αυτούς. Προφανώς δεν εννοώ τα μέλη αυτών των κομμάτων. Δεν βρίζω αυτά τα μέλη. Δεν βρίζω αυτούς τους ανθρώπους που έχουν επιλέξει να στηρίζουν αυτά τα κόμματα. Πολύ δε περισσότερο και αυτούς που δεν είναι μέλη αλλά τα ψηφίζουν. Θα έλεγα σε έναν βαθμό δεν κατακρίνω, αν θέλετε, και κάποια στελέχη. Διότι κάνουν έναν αγώνα και πολλές φορές να ξέρετε ότι οι άνθρωποι που για τον ΑΒ λόγο αγωνίζονται μέσα από κόμματα, και δεν θέλω να το κατηγορήσω αυτό, και εγώ το έχω κάνει, έχουν πολύ αγνές προθέσεις σε σχέση με τα πιστεύω τους και βλέπουν τα πράγματα λίγο, έτσι, αν θέλετε, πιο σφαιρικά, πιο στρογγυλά, και κάνουν έναν αγώνα. Δεν έχουν σχέση αυτοί οι άνθρωποι με αυτούς που εφαρμόζουν από τα κόμματα πολιτικές, και μάλιστα πολιτικές οι οποίες πολλές φορές καταλήγουν εις βάρος του ίδιου του λαού, εις βάρος, αν θέλετε, και των μελών. Και τα μέλη των κομμάτων, να ξέρετε, είναι στις περισσότερες των περιπτώσεων, μάλλον θα έλεγα στο 99%, είναι τα πρώτα που δέχονται τα χτυπήματα των αποφάσεων των δικών τους πολιτικών ηγετών. Τους θεωρούν δεδομένους και σου λέει εντάξει, αυτοί δεν θα μιλήσουν. Είναι αυτοί οι οποίοι πολλές φορές νιώθουν να προδίδονται, γιατί κάνουν έναν αγώνα και βλέπουν κάποιοι άλλοι να ωφελούνται, κάποιοι άλλοι που δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή τους να προχωράνε μπροστά, γιατί κακά τα ψέματα. Και μέσα στο κόμμα, όταν υπάρχει μια ιεραρχία, στεναχωριέσαι όταν βλέπεις ότι εσύ που αγωνίζεσαι καθημερινά δεν περπατάς, δεν ανεβαίνεις στην ιεραρχία, αν και έχεις τα προσόντα, και βλέπεις ότι πολλές φορές δίνεται κάνουν στέλεχος, να το πω έτσι πιο λαϊκά, κάποιον ο οποίος δεν έχει καμία σχέση, ή κάποια επειδή είναι όμορφη, ή κάποιος επειδή είναι όμορφος, ή κάποιος επειδή τραγουδάει καλά και είναι γνωστός τραγουδιστής, δημοσιογράφος, ηθοποιός. Και το βλέπουμε αυτό και στις εκλογές. Βλέπετε δηλαδή να γίνονται βουλευτικές εκλογές ή ευρωεκλογές ή δεν ξέρω εγώ τι, την περιφέρεια, και να αυτός που ηγείται του συνδυασμού σκίζεται να βρει ανθρώπους που είναι famous, που είναι διάσημοι, που είναι, δεν ξέρω, γιατί σου λέει, άμα έρθει ο τάδε ηθοποιός, τι θα γίνει, θα έρθουν και άλλοι να τον ψηφίσουν αφού τραβάει λαό. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είναι και άνθρωποι που μπορούν να κάνουν τη δουλειά που πρέπει. Γιατί κοιτάξτε να δείτε, αν κοιτάξει κάποιος την ενασχόληση με την πολιτική, και ιδιαίτερα όταν είσαι βουλευτής, είναι χαμαλοδουλειά. Πραγματικά είναι χαμαλοδουλειά. Δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί όλοι να ονειρευόμαστε να λέμε, άρα γίνω βουλευτής. Είδες τι λέει και το τραγούδι, ήρθε ο βουλευτής στο χωριό, βόλτες από εκεί και από εδώ, μοιράζει υποσχέσεις και τα λοιπά. Αυτό είναι ο βουλευτής. Η ουσία είναι αυτό που μας παρουσιάζουν και αυτό που βλέπουμε. Η ουσία όμως είναι ότι ο βουλευτής θα έπρεπε να είναι ο άνθρωπος ο οποίος δίνει τη μάχη της καθημερινότητας μαζί με το λαό, δίπλα εκεί στις γειτονιές. Δεν είναι ο βουλευτής ο οποίος πληρώνεται, δεν ξέρω τι πληρώνεται, τα μαλλιά της κεφαλής του. Εγώ αυτό λέω, γιατί αν δεν πληρωνόταν ο βουλευτής τα μαλλιά της κεφαλής τους, πώς αυτοί έχουν αποκτήσει τόσα πολλά ακίνητα. Τι, είναι διεφθαρμένοι? Γιατί για να αποκτήσεις το πολλά ακίνητα, ή μεγάλο μισθό έχεις, ή έχεις μια επικερδέστατη εργασία που βγάζεις χιλιάδες ευρώ και τα παίρνεις και λες τι να κάνω, ας αγοράσω ένα ακίνητο. Ή είσαι διεφθαρμένος και σου έρχονται τα λεφτά απαιτώντας από διάφορες υποθέσεις που εσύ κάνεις τα στραβά τα μάτια. Και έχουμε περιπτώσεις να κουβεντιάσουμε άπειρες. Να ξεκινήσουμε από την δολοφονία στα Τέμπη και να καταλήξουμε στο Μαζονάκι, αν θέλετε να το κουβεντιάσουμε. Αλλά αυτό είναι. Βλέπεις ανθρώπους λοιπόν που γίνονται βουλευτές, και επειδή ακριβώς είναι αυτό που σας λέω, χαμαλωδουλειά, οι άνθρωποι δεν πατάνε καν στη Βουλή. Και εντάξει, να πούμε ότι οι κυβερνητικοί βουλευτές είναι, ξέρω εγώ, έχουν αναλάβει πρόσθετες εργασίες. Δηλαδή ο άλλος έχει γίνει υπουργός, ο άλλος έχει γίνει, ξέρω εγώ τι έχει γίνει, άντε μην πω τώρα, και ασχολούνται με διάφορες υποθέσεις του κράτους. Λέμε τώρα τρίχες κατσαρές, κράτος. Τέλος πάντων. Αμ' εκείνη της αντιπολίτευσης, αυτή της αντιπολίτευσης, που στο διάλο είναι. Αυτοί δεν πρέπει να είναι μέσα στη Βουλή από το πρωί το βράδυ, είναι απόντες. Ψηφίζονται νομοσχέδια με 5 βουλευτές. 6, 10. Παραπάνω δεν είναι. Δεν μιλάω αυτές που περνάνε το βράδυ, καλά, αυτές περνάνε όλες νύχτα και δεν υπάρχει ψυχή. Ο πρόεδρος είναι και αυτός, μήπως δεν είναι και έχει βάλει κάποιον άλλον και λέει ναι, εντάξει, ψηφίσανε. Αυτή είναι η Ελληνική Βουλή. Και βλέπετε περιπτώσεις αυτής, πόσο διεφθαρμένο είναι όλο αυτό το σύστημα, το οποίο προκειμένου να πλουτίσει, και προφανώς δεν τον φτάνουν αυτά τα οποία του δίνουν, του δίνουμε εμείς, τι κάνει? Κάνει τα στραβά τα μάτια, όπως είναι η περίπτωση αυτή πρόσφατη. Γιατί αν ανοίξει τον κατάλογο, τι να πας πιο πίσω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα ΤΕΜΠΗ, το ένα, το άλλο, είναι ατελείωτα. Έχω μαζί μου, σήμερα δεν το έχω, τα σκάνδαλα της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ που έχουν κάνει από τότε που ξεκινήσανε τη μεταπολίτευση και μετά, από καμιά τρακοσαριά ο καθένας. Προσέξτε, από καμιά τρακοσαριά ο καθένας. Λοιπόν, κοίταξε την περίπτωση του Μαζονάκη. Παρόλο ότι ήταν διάσημος, παρόλο ότι ήταν έτσι, ο άνθρωπος ήθελε να κάνει κάτι, δεν ξέρω τι θα κάνει, εμπιστεύτηκε την πινακίδα, εμπιστεύτηκε να πούμε τι του λέγανε. Άνθρωποι οι οποίοι πήραν πτυχία από τη Χονολουλού, άντε τώρα κατάλαβε δηλαδή που έπεσε, αλλά προσέχτε, αυτοί που ήσαν επιφορτισμένοι να κάνουν τους ελέγχους, πολλοί από αυτούς είναι και στελέχοι κομμάτων και υποψήφοι βουλευτές κτλ. Αυτοί που ήσαν επιφορτισμένοι δεν τρέχει τίποτα. Πέρανε τη μίζα τους, όχι μόνο σε λεφτά, αλλά να βγάλουμε κάποιες φωτογραφίες. Εκεί ο Άδωνης, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι υπουργός, έχει βγάλει φωτογραφίες με όλα τα ιδιωτικά κέντρα. Δεν έχει σημασία τι κέντρο είναι, βγάζει φωτογραφίες από κέντρο ομορφιάς, έτσι κι αλλιώς διαφημίζει πόσο τσιτωμένη είναι η μούρη του, διαφημίζει πόσα μαλλιά έβαλε. Δηλαδή και όλες αυτές τις ιδέες που τον έχουν κάνει έτσι λίγο να φαίνεται σαν καραγκιόζης. Εγώ ντρέπουμε δηλαδή. Όχι, βουλεύω αυτόν, αυτόν καλά. Θα ντρεπόμουν δηλαδή να κάνω όλα αυτά. Εν πάση περιπτώσει, δεν μπορώ να κρίνω πώς του ήρθε στο μυαλό, αλλά ρε φίλε, πας και τα διαφημίζεις κιόλας. Έτσι διαφημίζει και αυτά τα κέντρα. Ο Πλεύρης, πελάτης αυτού, απλά ο Πλεύρης τη γλίτωσε. Γιατί πώς γίνονται οι βουλευτές και γλιτώνουν και δεν παθαίνουν τίποτα μέσα σε αυτά τα κέντρα, δεν ξέρω. Λοιπόν, και τους προωθούν. Άμα κόβουν κορδέλες, εγκαινιάζουν κέντρα τα οποία είναι μητελή, γυρνάζουν κέντρο, ιδιωτικό κέντρο για νεφροπαθείς που δεν έχει νεφρολόγο και πάει λέγοντας. Δηλαδή, μία σύψη η οποία δεν έχει ουρά και τέλος. Λέω λοιπόν ότι όλο αυτό το σύστημα, αυτό το σαθρό σύστημα, βασίζεται στο εντός εισαγωγικών τα κορόιδα που είμαστε εμείς. Και το λέω αυτό γιατί πραγματικά μου κάνει εντύπωση, μάλλον εντύπωση δεν είναι σωστό, απλά να πω καλύτερα. Κάθε φορά που έρχεται ο Σεπτέμβρης και έχουμε την έκθεση της Θεσσαλονίκης, έχω μια απέχθεια και έναν εκνευρισμό, και τον έχω για να σας πω για ποιο λόγο. Γιατί βγαίνουν όλοι αυτοί οι πολιτικοί, τι να λέω τώρα, πώς να τους χαρακτηρίζω, χαρακτηρίζω τους εσείς, ξέρετε τι εννοώ, και τάζουν υποσχέσεις. Ο ένας θα σου δώσω τόση σύνταξη, ο άλλος θα σου δώσω τόσο μισθό, ο άλλος τι του ήρθε στο κεφάλι. Και λέω ρε φίλε, συγγνώμη, τι λες τώρα, τι τάζεις? Τάζεις να μου δώσεις τι? Τα λεφτά μου? Δηλαδή μας κλέβουνε, δεν μας τα παίρνουν απλά, μας κλέβουνε. Και θα σας εξηγήσω γιατί. Και αφού μας κλέβουνε, λένε ρε, δεν του δίνω από τα 10 που του έκλεψα το ένα να μου πει και ευχαριστώ. Εκεί έχουμε καταντήσει. Μας κλέβουν. Πώς μας κλέβουνε? Πρώτα απ' όλα από τους φόρους. Από πού εισπράττουν όλοι αυτοί οι τύποι? Βάζοντας φόρους. Ποιος πληρώνει τους φόρους? Εμείς. Γιατί τους πληρώνουμε? Για να περνάνε καλά αυτοί. Γιατί αν πληρώναμε τους φόρους για να έχουμε ένα ευνομούμενο κράτος, πολύ ωραία θα το βλέπαμε. Έχουμε, δεν έχουμε. Παθαίνεις κάτι, πέθανες, τέλος. Σήμερα που έπαιρνα την τροχιά, ας πούμε, τροχιά, το 100, 4 φορές το πήρα για ένα αυτοκίνητο που είχε κλείσει το δρόμο, δεν ήρθε ποτέ κανείς. Καλά, μου πεις ωραίο παράδειγμα έφερες. Διαγράφει το, δεν είναι. Ωραία, πάρτε εσείς να κλείσετε ραντεβού σε ένα νοσοκομείο γιατί έχετε ένα σοβαρό πρόβλημα που σας είπε ο γιατρός και πρέπει να κάνετε εξετάσεις. Θα σου πει, έλα εδώ κύριε, έλα σε 6-7-8 μήνες, πέθανες. Ο γιατρός σου λέει, φίλε, τράβα κάτι τις εκκρατάσεις και φέρτε σ' αύριο να τις δω. Είναι ή δεν είναι έτσι? Είναι. Το έχετε να το αντιμετωπίσει ή όχι? Το έχετε. Πού είναι λοιπόν τα λεφτά που τους δίνουμε? Τα λεφτά που τους δίνουμε για να μας λένε οι άνθρωποι όταν παίρνουμε τηλέφωνο, έλα σε 7-8 μήνες. Και είναι τέτοια η κατάσταση που πλέον και στα ιδιωτικά κέντρα, γιατί όλοι αυτοί σου λένε 7-8 μήνες, όλοι πέφτουν στα ιδιωτικά και πάνε στα ιδιωτικά να κάνουν εξετάσεις. Έλα που και τα ιδιωτικά πλέον έχουν φρακάρει, και έχουν φρακάρει γιατί? Γιατί αυτό το σύστημα υγείας που φωνάζει ο Άδωνης ο νανογελακάκιας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, είναι υποστελεχωμένο. Πώς θα το κάνουν? Θα μου πείτε τώρα, τι λέω κι εγώ. Ρε φίλε Πολυχρόνη, τι έχεις πρόβλημα? Έχεις πρόβλημα με το βήχα βήχης? Έχεις πρόβλημα με τον πονοκέφαλο? Έχεις πρόβλημα με την καρδιά? Έχεις πρόβλημα με το στομάχι? Σε πονάει η πλάτη σου? Σε πονάει η ώμος σου? Τόσα γιατρικά υπάρχουν. Ο ένας σου διαφημίζει για την καράφλα, πάρε, ο Βελόπουλος. Ο άλλος τι σου διαφημίζει, πάρε για την τριχόπτωση. Ο άλλος, άμα βάλεις αυτή την αλφή, ξέχασες τους πόνους. Και όλοι αυτοί που στα λένε αυτά δεν μπορούν να κουνήσουν τα χέρια τους. Και έχεις και τον υπουργό, ο οποίος σου λέει, φόρεσε αυτό το νανογελέκο και όλα θα σου περάσουν. Εκεί έχουμε καταντήσει. Μας κοροϊδεύουν δηλαδή, μας κλέβουνε. Μας κλέβουνε από το ΦΠΑ. Γιατί μας κλέβουνε από το ΦΠΑ? Γιατί μας βάλανε 24% ΦΠΑ. Ω παρε φίλε, ποιοι είσαστε εσείς που το βάλατε 24%? Για ποιο λόγο? Ξέρεις, λέει, Πολυχρόνη, έπεσε η χώρα έξω και πρέπει να αναστηλωθεί. Σόπα! Και ποιος την έριξε? Ο Πολυχρόνης που δούλευε μέχρι το βράδυ? Ποιος? Ποιος την έριξε? Ποιος έκανε τις πολιτικές αυτές ούτως ώστε η χώρα να φτάσει εδώ που έφτασε και να χρεοκοπήσει? Πολυχρόνης? Όχι. Ο ποιος? Συγκεκριμένα οι ηγέτες των δύο κομμάτων, του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας. Αυτοί χρεοκοπήσαν τη χώρα και αυτοί θέλουν να τη συνεχίσουν τη χρεοκοπία. Γιατί τη χρεοκοπήσαν? Γιατί το πρώτο πράγμα και το τελευταίο που σκέφτομαι είναι πώς θα αρπάξουν. Ξέρετε κάτι, μια φορά κουβέντιαζα με ένα μεγάλο στέλεχος, όχι της πολιτικής, της οικονομίας, και κουβέντιαζα για αυτά τα αρπακτικά. Μου λέει, Πολυχρόνια, άκουσε, οι πολιτικοί πάντα θα κλέβουν. Μην περιμένεις να σταματήσει το κλέψιμο. Απλά πρέπει να πιέζουμε τουλάχιστον αυτοί οι πολιτικοί να αγωνίζονται και για μας, για τον λαό. Να μας δίνουν τη δυνατότητα δηλαδή σε εμάς. Με αγώνα, με πολύ υδρότα, με πολύ κόπο, να μπορέσουμε τουλάχιστον, όχι να βγάλουμε εκατομμύρια, αλλά να ζούμε αξιοπρεπώς. Αμέ που δεν μπορούμε να το κάνουμε. Διότι όλοι αυτοί οι τύποι, τη χάρπαστοι, κοιτάνε πώς θα γεμίσουν τις τσέπες τους. Και αυτό το πολιτικό σύστημα λοιπόν, τελειώνει και ο χρόνος σε 5 λεπτά, να έχει το μανδύα της δημοκρατίας. Όλοι είμαστε με τη δημοκρατία. Τώρα πώς είμαστε με τη δημοκρατία και πώς ο καθένας εννοεί τη δημοκρατία, άστο, είναι κουβέντα ατελείωτη. Από τους αρχαίους μέχρι σήμερα φωνάζουν όλοι για δημοκρατία. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι αυτή η δημοκρατία δίνει τη δυνατότητα σε αυτούς να κλέβουν ασύστολα, να είναι διεφθαρμένοι, και ακριβώς για να μην μπορέσει κανείς να τους πιάσει, φτιάνουν και ελεγκτικούς μηχανισμούς, οι οποίοι είναι και αυτοί διεφθαρμένοι, για να τους υποστηρίζουν. Είτε λέγονται δικαστές, είτε λέγονται ανεξάρτητες αρχές, είτε λέγονται οτιδήποτε. Αυτή είναι η κατάσταση. Και όταν λοιπόν κάποιος μουρλός τσαντίζεται και σηκώνεται και μαζεύει κόσμο, τον λένε, εσύ είσαι φασίστας, εσύ είσαι ναζί, εσύ είσαι ακροδεξιός, εσύ μπορεί να είσαι ακροαριστερός. Καλά, αυτό συνήθως δεν το πολύ λένε, αυτό το λένε για αυτούς που διαδηλώνουν. Δηλαδή, όλοι οι άλλοι που μιλάνε και τους βρίζουν, σου λέει, τι βρίζει τη δημοκρατία? Πρόσεξε, βρίζει αυτούς και σου λένε, δεν βρίζει εμάς, βρίζει τη δημοκρατία. Όπα, έτσι. Και βλέπουν τώρα το αφεντέ εκεί στη Γερμανία που έχει ανέβει. Και όλοι λένε, πω, ανέβηκαν οι Ναζί, οι φασίστες. Ωπα ρε φίλε, γιατί είναι Ναζί και φασίστες? Πού το ξέρεις εσύ? Επειδή το λέει ο αρχιφασίστας ο Μέρτς, πώς διάλογο το λένε, ο οποίος κάνει πολέμους δεξιά-αριστερά, ο οποίος δίνει πυράβλους, ο οποίος θέλει να κυβερνήσει όλη την Ευρώπη, ο οποίος για να ηγηθεί η Γερμανία καταστρέφει κράτη. Ωραία. Να θυμίσω σε όλους τους Έλληνες τι λέγανε οι φίλοι μας οι Γερμανοί. Πάντα αυτοί οι άνθρωποι είναι φίλοι μας. Τι λέγανε για την κρίση? Θυμάστε πόσα κοσμητικά επίθετα λέγανε για τους Έλληνες? Θυμάστε τα δάχτυλα που δείχνανε? Θυμάστε αυτά που λέγανε, ότι είμαστε ντεμπέλιτες, ότι είμαστε ανίκανοι, δεν δουλεύουμε καθόλου? Θυμάστε? Τα θυμόσαστε ή τα ξεχάσαμε και αυτά στη λύθη? Και υποστηρίζουμε ποιους? ποιους υποστηρίζουμε. Αντί δηλαδή, πείτε μου εσείς αυτή η χώρα που τόσο καφιέται για την εξωτερική πολιτική, ποιους έχει συμμάχους. Για πείτε μου εσείς, για να καταλάβω κι εγώ. Καταρχάς, ποιους έχει στα Βαλκάνια. Κανέναν. Ποιους έχει εκτός Βαλκανιών, απέναντι. Ποιος έχει, την Αίγυπτο. Ποιον είναι. Τη Λιβύη. Την Τουρκία. Το Ισραήλ, επειδή λέει θα σου δώσει οπλητικά συστήματα και... Θέλω να πω ότι αυτό το πολιτικό σύστημα, για να καταλήξουμε και κάπου, γιατί πραγματικά κάθε φορά δεν κάθομαι να αναλύσω αυτά της έκθεσης τα οικονομικά, γιατί πραγματικά είναι ιδίες και συχαίνομαι, γιατί μια κοροϊδία είναι, μας κοροϊδεύουν στα μούτρα μας. Αυτό το πολιτικό σύστημα πρέπει να αλλάξει εκ θεμελίων. Εκ θεμελίων. Είναι όλοι στον ίδιο παρανομαστή. Είναι συντεταγμένοι όλοι μία από το ίδιο. Και αν θέλετε, τους βλέπετε. Καλέστε τους μια φορά σε μια εκδήλωση. Θα πιάσουν τα πρώτα καθίσματα. Αν τους δώσει το δικαίωμα, θα αρχίσουν και να πάρουν και το μικρόφωνο και θα λένε ό,τι βλακεία τους κατεβαίνει. Συχαίνεσαι δηλαδή όλο αυτό το συμφερτό. Και εμένα μου θυμίζει αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός, ο Αιμήν, γραμματής και Φαρισαίοι, που το μόνο που σας ενδιαφέρει, να το πω έτσι στα απλά δημοτικά ελληνικά, τέλος πάντων, τη γλώσσα που λέμε όλοι, σας ενδιαφέρει είναι να φοράτε βαρύδουπα κοσμήματα, να περιφέρεστε και να επιδεικνύετε τον πλούτο σας, να τρέχετε και να καθόσαστε στο πρώτο τραπέζι όταν γίνεται μια εκδήλωση, ένας γάμος, μια συναγωγή, να δείχνεστε κτλ. Αυτοί είναι οι γραμματείς και φαρισαίοι. Δεν έχουν αλλάξει τίποτα, αγαπητοί φίλοι. Κλείνω, γιατί σε λίγο θα έχουμε συνέντευξη με τη Σοφία. Όλοι να σκεφτούμε την σημερινή ημέρα και να δώσει ο καθένας τη δική του σκέψη. Σοφία, με τις τρεις θυγατέρες της, πάνω η Σοφία και από κάτω αγάπη, ελπίδα, πίστη. Τα λέω και λίγο ανάποδα. Πίστη, αγάπη και ελπίδα, όπως θέλετε. Σε λίγο πάλι μαζί.
1: Η ώρα είναι 12:30.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι. Επανήλθαμε. Δρυμύτερη, μπορεί, θα το δούμε τώρα σε λίγο. Μαζί μας έχουμε την Σοφία τη Σιδέρη. Δεν θέλω να δώσω έτσι χαρακτηρισμούς ποια είναι και τι είναι. Την έχετε έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι γνωρίσει και διαζώσει. Την έχετε ακούσει πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Είναι η γυναίκα η οποία, μαζί με άλλους βέβαια, πρώτη βγήκε και είπε εδώ κάτι πρέπει να γίνει, κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Δεν πάει άλλο αυτό το καθεστώς, γιατί για καθεστώς μιλάμε, το καθεστώς Μητσοτάκη. Πρέπει οπωσδήποτε να αλλάξει και εμείς κάτι πρέπει να κάνουμε. Ακούμε το κάλεσμα του Τσίπρα που λέει για μια αλλαγή, για κάτι διαφορετικό, θεωρώντας ότι ό,τι είχε να δώσει η αντιπολίτευση το έδωσε. Η Σοφία λοιπόν μαζί με κάποιους άλλους ηγήθηκε, βγήκε μπροστά. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος όλη τη ζωή αγωνιζόταν. Είναι αυτό που έλεγα πριν, ότι έχεις πίστη σε κάτι, αγωνίζεσαι, το αγαπάς και ελπίζεις σε κάτι διαφορετικό. Καλησπερίζω λοιπόν και λέω χρόνια πολλά, Σοφία.
1: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και για την ονομαστική σου εορτή και γενικά δηλαδή. Δεν ξέρω αν αυτή η εισαγωγή σε κάλυψε, στο ποια είσαι και τι κάνεις. Δεν είναι ψέμα, είναι, περίμενε, ένα-ένα. Ό,τι είπα είναι ψέμα.
1: Όχι, όχι, δεν είναι ψέμα.
0: Αυτό μετράει.
1: Μία φορά δάσκαλος, για πάντα δάσκαλος. Εγώ εκπαιδευτικός δηλώνω. Ναι. Εκπαιδευτικός νιώθω, αισθάνομαι. Ασχολούμαι βέβαια με την πολιτική, ενεργά. Και συμμετέχω, εννοείται. Ευχαριστώ για τις ευχές. Έχουμε μάθει να δίνουμε μάχες. Έτσι, μάχες στα σχολεία, μάχες στην πολιτική, μάχες για την κοινωνία. Και θεωρώ ότι έχουμε τη δύναμη να συνεχίζουμε. Δίνω μια μάχη για τη δική μου ζωή αυτή τη στιγμή, με τον ίδιο τρόπο όμως, και πάντα έχω μάθει να τις κερδίζω αυτές τις μάχες.
0: Μάλιστα, και το ευχόμαστε όλοι.
1: Προχωράμε, έτσι, προχωράμε.
0: Εδώ, τώρα,
1: Εδώ τώρα θέλω να παρέμβω όμως.
0: Κάνε την παρέμβαση.
1: Γιατί σε άκουγα πριν.
0: Αχ, κατάλαβα, θα ένιωσες ότι είμαι πολύ μηδενιστής.
1: Όχι, όχι. Αλλά πρέπει να πω κάποια πράγματα, αν και δεν θα ήθελα. Μέρες που είναι.
0: Τι μέρες είναι,
1: και
0: δηλαδή.
1: Και αύριο είναι η επέτειος δολοφονίας. Ναι. Από τη Χρυσή Αυγή του Παύλου του Φίσα. Ανήκουν οι μέρες στον Παύλο το Φίσα και σε έναν αντιφασιστικό αγώνα. Οφείλω λοιπόν να πω ότι ο Ηλίας ο Κασιδιάρης, και το πιάνω και το όνομα και λερώνομαι νομίζω, καταδικάστηκε πόλμου, και πρέπει να το πούμε γιατί τον παίζουν πάρα πολύ τα μέσα και είναι κακό. Γιατί δεν είναι ότι πολεμάει το σύστημα, έτσι. Καταδικάστηκε γιατί είχε αρχηγικό ρόλο σε μια εγκληματική οργάνωση, όπως αποφάσισε και το δικαστήριο το 2020, που δολοφόνησε τον Παύλο Φίσα, τον Λουκμάν, και έκανε δολοφονικές επιθέσεις γενικότερα. Αν αυτό το θεωρούμε αντίσταση σε σύστημα, δεν πολέμησε ούτε τους εφοπλιστές, ούτε τους βιομήχανους, ούτε εναντιά τους. Με εντολές τους σκότωνε ανθρώπους στις βιοπάδεις και που αντιδρούσαν. Έτσι, αυτό λοιπόν πρέπει να υποθεί. Γιατί δεν τα έβαλαν ποτέ με το κεφάλαιο και η ιδεολογία του, αυτό και κλείνω, η ιδεολογία του, η ναζιστική αυτή ιδεολογία, προσέφερε στην ανθρωπότητα και στην ιστορία το πιο ιδεχθές ατόφιο έγκλημα. Αυτά δεν πρέπει να τα ξεχνάμε. Ωραία. Η άνοδος δηλαδή της ακροδεξιάς σίγουρα τρέφεται από αποτυχία των προοδευτικών να επιβάλλουν μέτρα που θα προσφέρουν στην κοινωνία.
0: Μισό λεπτό τώρα.
1: Και στην Ελλάδα το ίδιο. Δηλαδή η οικονομική, η στεγαστική, η κλιματική κρίση, αλλά και αυτά τρέφουν το φασισμό. Αλλά και η άγνοια, η έλλειψη γνώσης, η τεχνητή λύση και η καλλιέργειά της είναι λείπασμα.
0: Μισό λεπτό όμως τώρα για να ξεκαθαρίσουμε κάτι.
1: Να ξεκαθαρίσουμε.
0: Από τη μία, μ' αρέσει αυτή η συζήτηση.
1: Βεβαίως.
0: Γιατί να ασχολιόμαστε συνέχεια με τις βλακίες που ακούσαμε του Μητσοτάκη, τον ξέρουμε έτσι κι αλλιώς.
1: Απόρρια αυτών των βλακιών και πολλών άλλων είναι αυτά που
0: ακούμε. Α, μπράβο. Και αυτή της διαφθοράς.
1: Εννοείται.
0: Πρόσεξε τώρα. Ενώ λοιπόν για, τον, για την ακροδεξιά, τους ναζιστές, οι οποίοι για μένα ναζί είναι αυτός ο οποίος διαπλάττει έγκλημα κατά της ανθρώπινης ζωής, κατά, έγκλημα κατά της ανθρωπότητας.
1: Α, συμφωνούμε.
0: Έτσι,
1: συμφωνούμε.
0: Αυτός είναι ναζί. Πάει, τέλος. Οι άλλοι είναι ακραίοι και τα λοιπά. Γιατί κάποιος μπορεί να έχει ακραίες απόψεις, επειδή μου είναι άποψή του. Να μην θέλει μετανάστες, να μην θέλει το άλλο ή να είναι λίγο ακραίος. Είναι άποψή του.
1: Όσο λιγότερη παιδεία υπάρχει,
0: μπράβο,
1: τόσο περισσότερα φαινόμενα σωστό τέτοιου είδους θα δούμε. Γιατί ο ρόλος της εκπαίδευσης, να μιλήσω και σε εκπαιδευτικό, συγγνώμη σε διακόπτω.
0: Βεβαίως.
1: Το σχολείο είναι το πρώτο ανάγχωμα. Η παιδεία είναι απάντηση σε όλα.
0: Σωστό.
1: Η έλλειψη παιδείας φαίνεται.
0: Ακριβώς. Έτσι.
1: Δεν είναι δηλαδή η μάχη απέναντι στον πατριωτισμό μόνο πολιτική. Είναι βαθιά παιδαγωγική. Επενδύουν αυτοί οι άνθρωποι στο συνέστημα, την οργή, την άγνοια. Δεν βλέπουμε τη βία των ανηλίκων. Δεν βλέπουμε έξαρση που υπάρχει. Χωρίς ιστορική γνώση, χωρίς κοινωνιολογική ανάλυση, οι νέοι γίνονται ευάλωτοι σε τέτοιες απλουστευτικές λύσεις εκδίκησης και συνωμοσίας.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Απόλυτα.
1: Διαφωνείς αυτό.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Έτσι.
0: Δεν θα μπορούσα να διαφωνήσω.
1: Έτσι,
0: το έχω πει και πολλές φορές μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Αλλά όμως πρόσεξε, ενώ στην κουβέντα που κάνουμε προσωποποιείς μια κατάσταση για να δώσεις ένα στίγμα. Δεν σημαίνει ότι είναι μόνο ο Κασιδιάρης.
1: Με αφορμή.
0: Γιατί
1: γιατί βγήκε χωρίς μεταμέλεια, πιάνει μια σημαία που δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται να την έχει. Είναι τραγικό αυτό που ζούμε και τον παίζουν και τα μέσα, το διαφημίζουν.
0: Ναι, βέβαια. Πουλάει.
1: Πουλάει. Ναι.
0: Και πουλάει και ο κόσμος τον ακολουθεί.
1: Ο κόσμος έχει άγνοια.
0: Μπράβο. Ακριβώς. Με βάση πουλάει τα προηγούμενα που είπες. Πάμε όμως στον αντίλογο τώρα. Μάλλον πάμε στο πώς αντιδρούμε. Ποιοι οι άνθρωποι οι οποίοι τέλος πάντων είναι σε θέση να σκέφτονται λίγο διαφορετικά. Και αυτοί οι άνθρωποι, Σοφία μου, είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Δηλαδή,
1: ωραία,
0: έτσι η ναζί, η ακροδεξή είναι ένα μικρό μέρος. Οι περισσότεροι, ωραία, δεν ακολουθούν. Παρασύρονται μερικές φορές, αλλά δεν έχουν και αυτές τις ιδεολογίες.
1: Να πούμε αλήθειες εδώ όμως, γιατί εκτός από την παιδεία που είπα, ναι, η κατάργηση των κοινωνικών επιστημών, η εργαλειοποίηση, η σύνδεση της μόρφωσης μόνο με την αγορά και τίποτα άλλο, η υποχώρηση των θεωρητικών σπουδών και της ιστορίας και της κοινωνιολογίας, αυτά παίζουν ρόλο. Όμως, επίσης ένα σπουδαίο ρόλο παίζει αυτός ο κατακαιρματισμός του προοδευτικού χώρου για την κυβέρνηση, τι να πούμε και τα μέτρα.
0: Όχι, να πούμε για την αντιπολίτευση, την προοδευτική αντιπολίτευση. Δεν θα πούμε,
1: ναι,
0: γι' αυτό.
1: Γιατί πολλές φορές ο κόσμος νιώθει απογοητευμένος.
0: Μα γιατί να μην νιώθει, πρόσεξε τώρα, γιατί να μην νιώθει όταν κανένας, και το εννοώ, δηλαδή και από το Πασόκ να πω και από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν πατάει το πόδι του στη Βουλή. Γιατί εμένα τι μου δείχνουν αυτοί οι άνθρωποι? Ξέρετε κάτι Σοφία, άκουσε με δύο λεπτά.
1: Δεν φταίει η δημοκρατία γι' αυτό.
0: Δεν είπα ότι φταίει η δημοκρατία. Είπα ότι όλοι αυτοί καλύπτονται από το μανδύα της δημοκρατίας και βρίζουν τους άλλους ναζί. Δηλαδή αυτός, μισό λεπτό, ο ναζί είναι αυτός που διαπράττει έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, κατά της ανθρώπινης ζωής. Αυτός ο οποίος είναι διεφθαρμένος και εμέσως διαπράττει. Δηλαδή αυτοί που σκοτώσανε τα 57 παιδιά στα Ντέμπη δεν είναι ναζί.
1: Δεν το συζητώ.
0: Ναζί είναι. Καλύπτονται όμως από ένα κόμμα που λέει ότι είναι της δημοκρατίας.
1: Είναι διεφθαρμένοι και δεν θα έπρεπε να εκπροσωπούν και να αντιπροσωπεύουν την κοινωνία. Η Βουλή μας είναι αντιπροσωπευτική. Αυτό αντιπροσωπεύει όλη την κοινωνία? Όχι βέβαια. Θα πρέπει λοιπόν και οι πολίτες, γι' αυτό λέω ότι δεν πρέπει να φτιάχνουμε υπηκόους και καταναλωτές, αλλά πολίτες, να έχουν, να παρακολουθούν και να βλέπουν ποιους και σε ποιους θα ρίξουν την ψήφο. Γιατί η ψήφος είναι δικαίωμα. Δεν θέλουμε να οδηγηθεί ο κόσμος, γιατί η απογοήτευση αυτή οδηγεί και στον κίνδυνο της ιδιώτευσης. Έτσι, όταν δεν βλέπουν μια λύση και τα λοιπά, στην αποχή, την παρέτηση ή τον κινησμό. Και αυτός ο κινησμός είναι το καλύτερο λίπασμα. Επιβεβαίωσε το κυβερνητικό αδιέξοδο. Έτσι, και ο κόσμος παραμένει απογοητευμένος.
0: Ναι. Αλλά
1: γιατί τι είπανε, δηλαδή τι. Τεράστια πολιτική ρευστότητα, μια κοινωνία με διάχυτη απογοήτευση. που δεν μπορεί να βγάλει το μήνα της. Δεν απάντησαν. Δεν μιλάω για την Νέα Δημοκρατία. Ο Μητσοτάκης δεν απάντησε στις πραγματικές ανάγκες και τις κοινωνικές εξαγγελίες.
0: Γιατί ποιος απάντησε?
1: Η μήμετρα κανείς.
0: Κανείς. Είπε κάποιος ότι θα τα βάλει με τα καρτέλ, να πούμε, που αυξάνουν τις τιμές σε χρονοδετέ.
1: Νομίζω.
0: Είπε κάποιος ότι θα τα βάλει με το τραπεζικό σύστημα που μας έχει γδύσει.
1: Θα πω το εξής.
0: Όχι, το λέω αυτό. Άκουσε κάτι. Γιατί ναι. Εγώ θέλω. Mm-hmm. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου και όσο τη λες, τα προσυπογράφω για να είμαι εντάξει. Αλλά όμως είμαι υποχρεωμένος να σου πω το εξής. Μου είπες πριν ότι ο Κασιδιάρης δεν τα βάζει με το κεφάλαιο. Δεν τα βάζει με τους βιομήχανους, δεν τα βάζει με τους έτσι, με τους αλλιώς. Και όχι ο Κασιδιάρης, λέμε τώρα ναι, ναι. Αυτού του είδους. Τα λέμε Κασιδιάρη,
1: εννοώ,
0: γιατί είναι επίκαιρος.
1: Για να μην μπερδευόμαστε ότι χτυπάει το σύστημα.
0: Ακριβώς. Πες μου λοιπόν εσύ, όχι από την κυβέρνηση, mm-hmm. όχι από την κυβέρνηση, mm-hmm. από την αντιπολίτευση, ποιος χτυπάει το σύστημα.
1: Πούστε με τώρα. Αυτούς που έχουμε στην κυβέρνηση, στην αντιπολίτευση, τους επιλέγουμε εμείς. Η δημοκρατία δεν είναι ό,τι αρτιότερο τάχει, είναι αυτό που έχουμε ως πιο τέλειο αυτή τη δεδομένη στιγμή.
0: Μάλιστα.
1: Άρα και εμείς οι πολίτες θα πρέπει mm-hmm. να ασχολούμαστε όχι μόνο στο να ψηφίζουμε και να μην ψηφίζουμε πελατειακά, όχι μόνο στο να τιμωρούμε αυτούς που βλέπουμε χωρίς σταυρό εννοώ, ναι. ή χωρίς να δώσουμε την ψήφο μας για να μας εξυπηρετήσουν. Θα πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή αυτό, να είμαστε πολίτες και να σκεφτόμαστε όχι την άμεση βόλεψή μας, αλλά το μέλλον των παιδιών μας. Που φεύγουν και βρίσκονται στο εξωτερικό.
0: Ναι, και σου απάντησα.
1: Όλη αυτή η νέα γενιά.
0: Σου απάντησα. Ποιο κόμμα από την αντιπολίτευση χτυπάει το σύστημα. Δεν μιλάω για την κυβέρνηση που είναι ταυτισμένη, εγώ σου λέω από την αντιπολίτευση.
1: Οφείλουμε. Και
0: σε
1: δίνουμε
0: σε δύσκολη
1: χρόνο.
0: Θέση.
1: Όχι, θα απαντήσω. Οφείλουμε να δώσουμε το χρόνο. Έτσι ώστε γίναν κάποιες εξαγγελίες, κάποιες μας ικανοποίησαν, κάποιες λιγότερο, κάποιες περισσότερο. Μπορεί να θέλαμε και κάποιες άλλες, όμως οφείλουμε να δώσουμε τον απαραίτητο χρόνο αυτές οι εξαγγελίες να γίνουν τα λιράκια και να μας εξηγήσουν. Μάλιστα. Τα κόμματα, να μας εξηγήσουν.
0: Ωραία.
1: Τι ακριβώς εννοούν και τα λοιπά. Γιατί ναι. ο κόσμος βαριέται τα νούμερα. Ούτε τη δε θέλει λύσεις την άλλη μέρα στη ζωή του. Έτσι.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα να σου πω
1: αυτό
0: κάτι.
1: Αυτό θεωρώ.
0: Εγώ ναι, ναι. αντιλαμβάνουμε τι λες και πιστεύω και ο κόσμος αντιλαμβάνεται. Mm-hmm. Σωστά μέχρι εδώ. Πάμε όμως να δούμε κάτι. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα. Όταν πρόκειται mm-hmm. θέλουμε να φτιάξουμε ένα φαγητό, για να πετύχουμε yeah. το φαγητό, βάζουμε κάποια υλικά. Σωστά.
1: Μάλιστα.
0: Από τα υλικά.
1: Και για να πετύχουμε το ψωμί, βάζουμε μαγιά. Αλλιώς δεν πετυχαίνει.
0: Ακριβώς. Για να βάλουμε αυτά τα υλικά, η κάθε νοικοκυρά, ο κάθε τέλος πάντων φτιάχνει, γιατί τώρα δεν είναι μόνο οι νοικοκυρές, φτιάχνουμε και εμείς οι άντρες. Ναι, και τα τρίτα φύλλα θα έλεγα. Εγώ λέω να τα συμπεριλάβω όλα. Φτιάχνει ένα φαγητό.
1: Μπράβο, ρε Σιπόλ, μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι.
0: Φτιάχνουμε λοιπόν, φτιάχνουμε ένα φαγητό. Διαλέγουμε, προσπαθούμε να διαλέξουμε mm-hmm. τα καλύτερα υλικά. Γιατί πιστεύουμε ότι με αυτά τα υλικά θα βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Σωστό, σωστό. Το ίδιο συμβαίνει και στα κόμματα. Mm-hmm. Όταν βλέπω λοιπόν αυτά τα κόμματα που περιμένω αλλαγή, όπως λες εσύ.
1: Μάλιστα.
0: Να μου χρησιμοποιούν υλικά τα οποία είναι μπαγιάτικα, υλικά που είναι άνοστα, δεν προσφέρουν τίποτα, υλικά...
1: Σε κάποιους άλλους μπορεί να προσφέρουν και σένα να σου φαίνονται άνοστα, λέω εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Όχι.
0: Μπορεί,
1: θα απαντήσω, τώρα. Θα απαντήσω ολοκλήρως.
0: Δηλαδή,
1: ολοκλήρως,
0: πώς περιμένω με αυτά τα παλιά υλικά, τα υλικά τα οποία mm-hmm. είναι αποτυχημένα, δεν κάνουν, να μου παράξουν ένα σωστό αποτέλεσμα... που μου λες εσύ να περιμένω.
1: Λοιπόν, θεωρώ ότι αναμένουμε παλιά υλικά σίγουρα θα υπάρχει ανάμειξη σε όλο αυτό, δεν μπορεί να είναι μόνο παλιά υλικά.
0: Όχι, μισό λεπτό.
1: Εμένα δεν,
0: και η πιπεριά, όχι. Να σε για να ο κόσμος μας ακούει. Και η πιπεριά είναι παλιά, η κόκκινη, και όσο παλιώνει γίνεται καλύτερη. Πρόσεξε.
1: Μάλιστα.
0: Όταν λέμε παλιά υλικά, δεν λέμε με βάση το χρόνο, με βάση λοιπόν, την απόδοση. Εντάξει.
1: Ωραία. Δεν θέλω να μπω καθόλου σε αυτή τη λογική. Θα πω όμως το εξής, γιατί οφείλω να το πω.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, να το τελειώσω για να τα πεις όλα, γιατί να το βγάλω από μέσα μου. Έχω ένα κρέας που πρέπει να το βάλω στο φαγητό, που ξέρω ότι είναι καλό. Γιατί το ξέρω, γιατί το έχω δει στους αγώνες από εδώ, από εκεί, τρέχει, κάνει, φιάνει, έχει τη διάθεση κλπ. Και αντί να επιλέξω αυτό το κρέας που είναι καλό και το έχω δει, διαλέγω ένα κρέας το οποίο είναι, δεν ξέρω, το βγάλανε από την κατάψυξη, το βγάλανε τώρα, είναι άνοστο. Και περιμένεις λοιπόν εσύ, περιμένω εγώ, όταν βλέπω να διαλέγει ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να προσφέρουν και δεν τους βάζει μαζί του, και βλέπω άλλους ανθρώπους.
1: Μα ποιον
0: οποίοι...
1: μιλάς για την Ελλάς τώρα.
0: Όχι, δεν μιλάω. Ναι, μιλάω για την Ελλάς, αλλά μιλάω και. Ναι, εννοείται ότι μιλάω για την Ελλάς, αλλά ξέρεις κάτι, δεν είναι μόνο η Ελλάς. Είναι όλοι τελικά.
1: Ναι.
0: Και η Ελλάς ξέρεις
1: είναι
0: να κάνει.
1: Είναι όλο το σύστημα που βέβαια ανακυκλώνει. Και μάλιστα το τραγικό είναι το εξής. Ότι βλέπει ανθρώπους που τους αντιπροσωπεύουν, που τους ψήφισαν, να πηγαινοέρχονται με τις καρέκλες τους δεξιά-αριστερά.
0: Αυτό πέρα, με ενοχλεί. Με ενοχλεί ρε εσύ, Σοφία, όταν εδώ.
1: Όλο τον κόσμο τον ενοχλεί.
0: Ορίστε.
1: Λοιπόν, ελπίζω ο κόσμος να το δει.
0: Μα συγγνώμη, να σου το πω αλλιώς. Έχω τρεις ανθρώπους. Έχω τη Σοφία και τον Πολυχρόνη, οι οποίοι είναι, μου έχουν αποδείξει ότι είναι τίποτα, μηδέν. Και έχω και την Ιόνη που ξέρω ότι είναι φοβερή. Και πάω στο ψηφοδέλτιο και βάζω τη Σοφία, την Ιόνη την πετάω, γιατί είναι μαχητική και λοιπά. Και λέω τώρα φέρω μαχητικό άνθρωπο να με περιπλύζει. Όχι, ας τον έξω. Και βάζω τον Πολυχρόνη και τη Σοφία, που είναι γεσέρ, στο ψηφοδέλτιο. Εσύ που είσαι ψηφοφόρος, τι θα ψηφίσεις? Ή τον Πολυχρόνη, ή τη Σοφία, ή τίποτα. Την Ιόνη δεν πρέπει να τη βγάλεις. Γιατί δεν την έχουν προτείνει, κατάλαβες?
1: Μιλάς για μηχανισμούς τώρα.
0: Βέβαια, αφού λέμε για εκλογές και περιμένουμε κάτι.
1: Ωραία. Εγώ πιστεύω πάντα και το υπερασπίζομαι, γιατί όταν μιλάμε για αλλαγές πολιτικής, μιλάμε για αλλαγή στην πολιτική. Είναι πάρα πολύ ωραία και τα μέσα και οι επικοινωνίες και οι ΔΕΘ και οι προτάσεις, αλλά αυτά πρέπει να κοινωνηθούν κάτω. Να επικοινωνηθούν με τον κόσμο, θα πρέπει μέσα από ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες κατ' εμέ να αποφασίζονται όλα αυτά που λες. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Δεν πρέπει να ορίζονται.
0: Μα εγώ θυμάμαι τη Σοφία, θυμάμαι τη Σοφία τη Σιδέρη, που είπε μπροστά οι πολίτες όλοι μαζί να αλλάξουμε κάτι.
1: Και μέσα από διαδικασία. Αυτό χρειαζόμαστε.
0: Και βγήκες μπροστά γι' αυτό.
1: Να ξαναδώσουμε στους ανθρώπους εμπιστοσύνη και
0: μισό λεπτό, Σοφία. Βγήκες μπροστά γι' αυτό εσύ και κάποιοι άλλοι. Και αυτή η προσπάθεια αγκαλιάστηκε από όλη την Ελλάδα. Γιατί είχατε μηνύματα συμπαράσταση παντού.
1: Νομίζω ότι επιτελέσαμε το ρόλο τον οποίο είχαμε στο ακέραιο με μεγάλη επιτυχία, γιατί αποδείξαμε κάτι πολύ σημαντικό, ότι όταν ανοίγεις τις πόρτες, όταν ακούς τον πολίτη και του δίνεις πραγματικό χώρο, έτσι δεν είναι, ο κόσμος συμμετέχει. Και
0: ακριβώς
1: το είδαμε αυτό. Αυτό τώρα εμείς θέλουμε να συνεχιστεί. Περιμένουμε.
0: Μήπως τρομάξατε κάποιος?
1: Όχι.
0: Δεν λέω για τον Τσίπρα.
1: Δεν λέω για τον Τσίπρα. Κάναμε μια διαδικασία γιατί πραγματικά το νέο, αν λειτουργεί διαφορετικά με δημοκρατία, συμμετοχή και ανοιχτές πόρτες, θα φέρει και κόσμο.
0: Πολύ.
1: Δηλαδή, δεν αρκούν καλά είναι τα μέσα, καλή είναι όλη αυτή η προσπάθεια που έχει γίνει και από νέα και από παλιά στελέχη κτλ. Αλλά θα πρέπει να έρθουμε σε επαφή και κάτω με τη βάση, με τον κόσμο. Μέσα στην κοινωνία, μέσα στη γειτονιά, στα σχολεία, στα συνδικάτα. Εκεί γίνεται η δουλειά και φέρνουμε κόσμο ώστε να γίνει αυτή η ανατροπή. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, Σοφία, αλλά ξέρεις τι βλέπω εγώ?
1: Ναι.
0: Βλέπω να προωθούνται άνθρωποι οι οποίοι ξεπερνάνε σε βάρος και τους αρχιεπισκόπους. Δεν μπορούν να περπατήσουν.
1: Δεν ξέρω, τα βλέπεις βαριά όλα?
0: Δεν τα βλέπω βαριά. Δεν τα βλέπω εγώ βαριά. Όλη η κοινωνία τα βλέπει. Γιατί όταν ζεις με την κοινωνία, είσαι δίπλα με τον κόσμο και δεν κλείνεσαι σε κλειστές πόρτες να κάνεις τη μασαμπούκα σου, τότε τα βλέπεις. Τα λέει η κοινωνία.
1: Δεν θέλω να πιστέψω ότι μέσα από μια καινούργια κίνηση, μέσα από κάτι ελπιδοφόρο, θα υπάρξει αυτή η κατάληξη. Εγώ δεν θέλω να το πιστέψω. Θεωρώ ότι τα επόμενα βήματα θα είναι αυτά, η συνομιλία με την κοινωνία, το να γίνουν κατανοητά αυτά που προτείνουν. Επιμένω ότι θα πρέπει να γίνουν με ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες, ακόμη και τα ψηφοδέλτια τα οποία λες. που δεν γνωρίζω. Βέβαια, δεν γνωρίζω
0: ούτε
1: τι οργανωτικά.
0: Γνωρίζω, ούτε
1: έχει οργανωτικό υπεύθυνο η Δυτική Ελλάδα, μπορείς να απευθυνθείς και να τον ρωτήσεις όλα αυτά. Εμείς αναμένουμε.
0: Θα το κάνω.
1: Κάναμε αυτό που μπορούσαμε, το δυνατότερο που μπορούσαμε και μπορούμε και παραπάνω. Αναμένουμε να δούμε τις εξελίξεις, αν αυτό που έγινε μέσα στην κοινωνία και ήταν πάρα πολύ ελπιδοφόρο, το χρειάζονται ή όχι. Αυτό. Μάλιστα. Αυτό. Πολύ απλά. Έτσι κι αλλιώς εμείς δεν κάναμε μια πρωτοβουλία ούτε για να πάρουμε θέσεις, ούτε για να ανταλλάξουμε. Μακριά από εμάς αυτά. Και όσοι άνθρωποι υπήρξαν στην αρχή στην πρωτοβουλία και φάνηκαν ότι θέλουν αυτό, φύγανε.
0: Αυτό
1: έτσι.
0: Είναι,
1: δεν
0: αυτό...
1: θέλουμε κάτι τέτοιο.
0: Αυτά τα γνωρίζω εγώ. Ο κόσμος δεν τα γνωρίζει, εγώ γνωρίζω τι ακριβώς γίνεται.
1: Ναι, ωραία, ωραία.
0: Απλά εμένα, εμένα επειδή
1: συνέπεια σε αυτά που λέμε και κάνουμε.
0: Εγώ το, τώρα εξειδικεύσαμε μια κουβέντα. Ενώ
1: ωραία, να την πάμε αλλού.
0: Όχι, δεν θέλω να την πάω αλλού. Εγώ είπα από την αρχή πόσο απογοητευμένη είναι η κοινωνία βλέποντας αυτούς τους βουλευτές να μην πατάνε στη Βουλή, να πλουτίζουν, να φτάνουν. Και αυτό.
1: Πλήττεται ο θεσμός της Βουλής όπως και ο κράτος δικαίου και όλοι οι θεσμοί.
0: Και αυτό καλύπτεται από το μανδύα της δημοκρατίας. Βλέπεις, ας πούμε, τους Ευρωπαίους ηγέτες που είναι πόσο διεφθαρμένοι, δεν πάει άλλο. Και όλοι σου λένε, εμείς η δημοκρατία, κινδυνεύει η δημοκρατία. Κινδυνεύει από τους Ρώσους, κινδυνεύει από τους Ιρανούς, κινδυνεύει από τους δεν ξέρω τι, αλλά από τους Αμερικανούς και από τους ίδιους τους Ευρωπαίους δεν κινδυνεύει η δημοκρατία. Οι οποίοι διαπράττουν εγκλήματα.
1: Εγκλήματα διαπράττουν.
0: Και βέβαια, όλοι αυτοί είναι διεφθαρμένοι. Δεν είναι ο Μητσοτάκης και η κυβέρνησή του διεφθαρμένοι.
1: Ανεπαρκέστατη και η Ευρώπη. Ανεπαρκέστατη.
0: Δεν είναι ανεπαρκέστατη. Είναι διεφθαρμένοι από την πρόεδρο του. Πώς τη λένε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί τη Φόντερ Λάιεν, πώς είναι.
1: Φόντερ Λάιεν.
0: Με τόσα που τις έχουν καταλογίσει, από τα εμβόλια μέχρι δεν ξέρω τι. Λοιπόν, τι είναι όλοι αυτοί. Και
1: όλοι
0: εγώ
1: αυτοί.
0: Σε απάντηση, εγώ ο προοδευτικός, ο δημοκράτης, εγώ ο προοδευτικός σε απάντηση σε αυτή τη διαφορά βάζω την τραγουδίστρια, τη Σίση Μαντόνα, τον ηθοποιό, ξέρω εγώ, Γιώργο Κελαϊδή και ξέρω εγώ να πούμε. Αυτή είναι η απάντηση.
1: Ρίχνω την μπάλα στην εξέδρα.
0: Αυτό δεν είναι, αυτή άλλα, δεν είναι βεβαίως. Η απάντηση. Έτσι βεβαίως, δεν απαντάω. Είναι. Προωθώντας πρόσωπα, τραγουδίστριες, ηθοποιούς. Να είναι καλά οι άνθρωποι. Να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Καλά κάνουν.
0: Αλλά ναι. Το να έχω ναι. Εκπρόσωπα, ας πούμε, ποιος τον έχει αυτό, μου φαίνεται να έχει η Ελληνική Λύση. Μια κυρία. Δεν ξέρει τι της γίνεται. Δεν ξέρω ποιος. Μάλλον η Ελληνική Λύση. Δεν ξέρω.
1: Ναι, δεν παρακολουθώ για να ακούσω.
0: Δεν τη θυμάμαι. Αυτή δεν ξέρει, όχι να μιλάει αγγλικά. Δεν ξέρει, μιλάει ελληνικά. Και λέει, κυρία, τι με βγάλανε εμένα, εγώ δεν ήθελα ρε παιδί μου, αλλά βγήκε από σπόντα. Βγήκε από σπόντα γιατί την επιλέξανε να βγει. Αν δεν την είχαν βάλει, δηλαδή.
1: Γι' αυτό
0: και εμείς.
1: Λέω ότι και εμείς οι πολίτες έχουμε μερίδιο ευθύνης. Θέλω να πω το εξής, δηλαδή, μην απογοητεύουμε τον κόσμο σε ό,τι αφορά τη δημοκρατία. Είναι γεγονός, βλέπουμε μια κυβέρνηση που μιλάει επιθετικά κοινωνικά στην κοινωνία. Ο ένας λέει για το επίδομα να είναι δίμηνο, γιατί μαζεύουμε τεμπέλιδες. Δηλαδή, οι πυροσβέστες 6 μήνες είναι εργατικοί και 6 μήνες είναι τεμπέλιδες. Δηλαδή, ναι, τα παιδιά που είναι στην ανεργία ή εκπαιδευτικοί είναι τεμπέλιδες. Το έχουμε τερματίσει, αλλά προσέξτε, δεν το κάνουν από άγνοια. Κάνουν επίθεση κοινωνική. Ο Μαρινάκης δεν είναι αυτός που θα σφάζε στον εμφύλιο τον Τζίπρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λοιπόν, ο ένας λέει τους μετανάστες στη θάλασσα, ο άλλος λέει να φτιάξουμε στην Αφρική. Επιτίθενται κοινωνικά. Δείτε στην Πάτρα, δείτε στην Αχαΐα τι γίνεται, αν δείτε στην ψυχική υγεία. Πώς το σώψει, ο αυτισμός, η κυβωτός της αγάπης, η ψυχική υγεία δεν στηρίζονται από την κυβέρνηση καθόλου. Δείτε δηλαδή κοινωνικά τι επιθετική για κυβέρνηση 7 χρόνια τελούν αυτοί οι άνθρωποι. Έμαθα μάλιστα ότι εγγενιάζει, θα εγγενιάσει, άνοιξε, ανοίγει ιδιωτική δομή απεξάρτησης. Μάλιστα. Γι' αυτό και η επίδυση.
0: Άλλη κομπίνα. Άλλη κομπίνα.
1: Έτσι. Λοιπόν,
0: επειδή φτάσαμε στο τέλος όμως.
1: Θα πούμε και θέλω κάποια στιγμή να μιλήσουμε λίγο για την υγεία και για όλη αυτή την εμπειρία που ζω μέσα στα νοσοκομεία και εκεί βλέπω με τους.
0: Άμα μου πεις, επειδή το έδειξες, άμα μου πεις την επόμενη Πέμπτη ότι μπορούμε να μιλήσουμε.
1: Βεβαίως, είναι ένα θέμα που πρέπει να το θίξουμε.
0: Και
1: λοιπόν, υπομονή και περιμένουμε.
0: Και έλα και από εδώ για να βγαίνουμε και στο Facebook.
1: Να βγαίνουμε και στο Facebook.
0: Αλλά θα σου πω κάτι. Λοιπόν, σήμερα απέδειξες αυτό που είπα. Ότι ο άνθρωπος που έχει μια σοφία έχει την πίστη, έχει την αγάπη για αυτό που κάνει και ελπίζει. Α, όλα αυτά που είπες είναι αυτά.
1: Όλα μαζί.
0: Είναι αυτό
1: είμαι
0: που έλεγε.
1: Είναι οικογένεια, εγώ με αυτά.
0: Ακριβώς. Αυτό το τετράπτυχο, να το πω, γιατί δεν είναι τρίπτυχο, το έπιασες. Δηλαδή, αυτή η σκέψη πραγματικά που ενώνει όλα αυτά είναι η σημερινή μέρα. Λοιπόν, το συνέδεσα λίγο με
1: ευχαριστώ
0: τη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου.
1: Και να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά και εσύ και πάλι χρόνια πολλά. Σε σένα και σε όλους τις εορτάζουσες. Λοιπόν, φτάσαμε, το περάσαμε, κλείσαμε από την Ιόνη τη Μαυροθαλασσίτη που ήταν στον ήχο και ορίεται γιατί εγώ ξεπέρασα τον χρόνο, αλλά δεν πειράζει. Από εμένα, το Θεοδίδη του Πολυχρόνη, σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, την ίδια ώρα. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Ειδήσεις.
4: Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87,75 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως στη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας PALS για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και οκτακομματική βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24 που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το Πασόκ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, Η φωνή λογικής με 2,7 και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,9%.
1: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
3: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610
8: 271-555. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σα σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Είμαι η Φουκουλή Βαλασιώτη και ακούτε ράδιο γράμμα 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι μας προκαλεί.

Δεν πειράζει. Εμένα στόχος μου δεν είναι να γυρνάτε και να λέτε ότι ακούτε την εκπομπή. Στόχος είναι να ακούτε και να καταλαβαίνετε γιατί αγωνιζόμαστε για την αφύπνιση. Και βλέπω ότι χρησιμοποιείτε και τα δικά μας μότο και τα δικά μας σλόγγαν, τις δικές μας εκφράσεις. Δεν έχετε τίποτα άλλο να πείτε και λέτε αυτά που λέμε. Να, αντισυστημικοί γίνατε, να, για την αφύπνιση αγωνίζεστε. Πριν 4-5 χρόνια, αν σας ρωτούσανε, δεν ξέρατε τι ήσασταν και από πού ερχόσασταν. Τώρα ξαφνικά μάθατε και τις λέξεις αυτές και τις χρησιμοποιείτε και λέτε και λέτε και λέτε. Ωραία, ακούστε να δείτε. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Όσο ο ελληνικός λαός είναι ενωμένος, όσο ο ελληνικός λαός είναι μια γροθιά, όλα είναι καλά. Όταν υπάρχουν τύποι οι οποίοι αρχίζουν τη μύρλα, τη μιζέρια, οι οποίοι παίζουν το παιχνιδάκι τους για τα φράγκα, τότε έχουμε πρόβλημα. Γιατί εγώ εκεί κολλάω. Με ρωτάνε πολλοί πού κολλάς ρε Γρηγόρη. Πού κολλάω στο ότι κάποιοι κάνουν ό,τι κάνουν για τα φράγκα. Και ας παρουσιάζουν ότι τα κάνουν όλα για την ιδεολογία και για την πατρίδα. Τα κάνουν όλα για τα φράγκα, φίλοι μου. Για τα φράγκα. Για το χρήμα. Για το χρήμα αγωνίζονται. Όχι για την Ελλάδα. Έχω τόσα πολλά να πω και δεν τα λέω, γιατί δεν έχει έρθει ακόμα η στιγμή. Έχω στοιχεία στα χέρια μου που αποδεικνύουν το ότι κάποιοι αγωνίζονται για τα φράγκα. Αλλά πού να καταλάβει τώρα ο Έλληνας πολίτης, ο οποίος τρέχει, έχει τις υποχρεώσεις του, ο οποίος προσπαθεί να επιβιώσει, το ότι όλοι αυτοί που παρουσιάζονται ως εθνοσωτήρες έχουν δικό τους στόχο. Πού να καταλάβει τι πάει να πει φιλαργυρία και φιλοδοξία και πού να καταλάβει τι ύπουλο παιχνίδι παίζει το σύστημα. Ύπουλο παιχνίδι. Και όπως σας είπα, το θεμέλιο του συστήματος είναι η πολιτική σκηνή. Και όλοι αυτοί οι εφοπλιστές, οι ολιγάρχες, οι εργολάβοι, οι μισαδόροι, οι οποίοι μοιράζουν χρήμα. Και κάποιες μαριονέτες κάνουν ό,τι κάνουν για το χρήμα. Έτσι δεν είναι? Για το χρήμα. Σκεφτείτε τώρα να πάρω εγώ ένα σπαθί και να βγω έξω και να σας πω, λοιπόν, ξεκινάω να σώσω την Ελλάδα. Και να το κάνω αυτό γιατί μου έδωσε κάποιος 100 χιλιάρικα. Χωρίς να το ξέρετε εσείς. Να ξεκινάω εγώ να παίρνω την κατηφόρα και να σας λέω, εγώ ήρθα για να βοηθήσω τον τόπο. Ήρθα για να κάνω αυτό, ήρθα για να κάνω εκείνο. Χωρίς να ξέρετε εσείς όμως ότι κάποιος με έβαλε να το κάνω αυτό, ή ο οποίος κάποιος, ας πούμε, μου έδωσε κάποια χρήματα. Πώς θα σας φαινότανε αν το ξέρατε ότι έχει γίνει αυτό? Δεν θα λέγατε, που πας ρε κακομύρι? Δεν θα λέγατε, δες το να τι κάνει ρε φίλε για τα λεφτά? Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι. Λοιπόν, εγώ σας το λέω ότι υπάρχουν πρόσωπα τα οποία το παίζουνε εθνοσωτήρες, γιατί έχει πέσει το μπικικίνι, έχει πέσει το κομπόδεμα, κατάλαβες? Έχουνε στήριξη από το σύστημα. Οκ. Βάλτε το καλά στο μυαλό σας αυτό πριν ανοίξετε το στόμα σας και μιλήσετε για τον Γρηγόρη. Να το βάλετε αυτό καλά στο μυαλό σας. Ο Γρηγόρης, ο οποίος δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ από εσάς. Τζαμπαντά να ακούτε εκπομπές. Μόνος μου τρέχω να σώσω την επιχείρησή μου. Έτσι. Και ποτέ στη ζωή μου δεν έχω πολιτευτεί. Ούτε από τα δημόσια ταμεία έχω πάρει έστω και ένα ευρώ. Τίποτα. Σε σχέση με αυτούς που κάνουν ό,τι κάνουν. Έτσι, μπράβο. Άντε λίγο να μπαίνουμε σε μια ροή. Πάμε τώρα. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο Παύλος Μαρινάκης, προτείνει, λέει, το επίδομα ανεργίας να μην ξεπερνά τους 2 μήνες. Και λέει ότι είναι προσωπική του θέση. Δεν έχει υπάρξει ποτέ ο Μαρινάκης άνεργος? Όχι, γιατί ήταν μόνιμα στο κομματικό σωλήνα. Έχει υπάρξει ποτέ, πιστεύετε, μήνας που ο Μαρινάκης δεν είχε κάποιο μισθό, κάποια λεφτά τα οποία μπαίνανε στο λογαριασμό του? Εγώ δεν το πιστεύω. Όπως και ο Πατούλης, όπως και ο Ταχιάος, όπως και όλοι οι διορισμένοι βολεμένοι της Νέας Δημοκρατίας. Πού να καταλάβει τώρα αυτός τον Έλληνα άνεργο, πού να καταλάβει αυτόν ο οποίος δεν έχει να φάει και ψάχνει στα σκουπίδια.

δεν μπορεί. Ίσα ίσα θεωρεί ότι είναι και υποτιμητικό να ασχολείται μαζί τους. Έτσι, αυτή είναι high class society. Μας το παίζουν να πούμε φίρμες. Οι καουμπόιδες που τους έχουμε κάνει μάγκες με τα δικά μας λεφτά. Αλλά δεν το έχετε πάρει πρέφα. Γιατί? Γιατί μόνιμα ήσασταν στη διάσπαση. Μόνιμα μαλώνατε για την προσωπολατρία σας. Μόνιμα σας τάζανε λαγούς και πετραχίλια και εσείς πέφτατε με τα μούτρα μες στην παγίδα. Σήμερα εγώ, αύριο εσύ. Όλοι θα πάμε φυλακή, είναι η φάση. Όχι ο ένας, όχι ο άλλος, όχι αυτός καλά τα είπε, όχι οι άλλοι καλά τα είπε. Και ναι, και τι θα γίνει και τι θα κάνουμε, και δίπλα παίρνουν το σπίτι του γείτονά σου και δεν βγαίνεις ούτε από το μπαλκόνι να πεις ένα τι κάνετε ρε. Έχεις την ίδια ιδεολογία με το γείτονά σου? Σε ρωτάω εσένα που ακούς εκεί πέρα έξω, έχεις την ίδια ιδεολογία με το γείτονά σου? Μπορεί να την έχεις και να λέτε και οι δύο ζήτω η Ελλάδα. Κι όμως, άμα αυτός υποστηρίζει ένα άλλο πολιτικό πρόσωπο και εσύ υποστηρίζεις ένα άλλο πολιτικό πρόσωπο, δεν μιλιέστε. Δεν μιλιέστε. Και άμα χρειαστεί βοήθεια, δεν πας να το στηρίξεις. Ενώ και οι δύο είστε Έλληνες και οι δύο μπορεί να έχετε και ίδια καταγωγή. Για να μην σου πω ότι μπορεί να είστε και συγγενείς. Έτσι δεν είναι? Ο κακός χαμός. Ρε, τι πρόβλημα υπάρχει? Δεν βλέπετε τι ζούμε? Έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Ξέρετε τι σημαίνει ψηφιακή διακυβέρνηση? Έχετε αναρωτηθεί ποτέ? Χρησιμοποιούμε εδώ κάποιες εκφράσεις και θεωρούμε ότι γνωρίζετε τι είναι, τι σημαίνουν. Ψηφιακή διακυβέρνηση είναι η χρήση ψηφιακών τεχνολογιών και κάποιων εργαλείων από όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, από την κυβέρνηση και από όλες τις ανεξάρτητες αρχές, υποτίθεται για τη βελτίωση του κράτους. Έλα όμως που δεν είναι για τη βελτίωση. Γιατί με αυτούς τους νόμους που νομιμοποιούν την παρανομία τους και με όλα αυτά που γίνονται με τις τράπεζες, με τα φαντ και τις πρακτικές και φυσικά με τον τρόπο που έχουν ρυθμίσει την κατάσταση με τις τροπολογίες ώστε να φτωχοποιείται ο ελληνικός λαός, θα μας τα πάρουνε όλα αυτοί που έχουν στα χέρια τους την νομοθετική εξουσία και δεν θα πάρετε χαμπάρι τι έχει γίνει. Γιατί η ψηφιακή διακυβέρνηση δεν χαρίζει, ούτε έχει τηλέφωνα, ούτε έχει ρουσφέτια, ούτε έχει κονέ. Είσαι κακοπληρωτής, φέρνουν τους ψηφιακούς νόμους και σου παίρνουν ό,τι έχεις και δεν έχεις, είτε εσύ, είτε η γυναίκα σου, τα παιδιά σου, το παππού σου, τη γιαγιά σου, δεν σου νοιάζει. Και θα γίνεται μπαμ και κάτω με αυτοματισμούς. Ψηφιακή διακυβέρνηση σημαίνει ότι θα κυβερνάει τον κόσμο και την Ελλάδα φυσικά η ψηφιακή τεχνολογία, η τεχνητή νοημοσύνη, οι κάμερες, τα κινητά, οι ψηφιακές ταυτότητες, οι λογαριασμοί, το ψηφιακό χρήμα. Αλλάζουμε εποχή, προχωράμε στην ψηφιακή εποχή. Εγώ σας εξηγώ αυτά τα πράγματα και εσείς μου λέτε ναι, αλλά ο Παπαδόπουλος έφερε το 67 ρεύμα στο χωριό. Εγώ σας λέω ρε, έρχεται ψηφιακή διακυβέρνηση. Ρε, θα έχει κάμερες παντού, θα μας αξιολογούνε. Ρε, δεν θα μπορούμε να αντιδράσουμε με τίποτα, είναι ελάχιστες οι ελπίδες μας ως προς την αντίδραση. Και δεν μιλάτε, δεν λαλάτε.

0: μικρή, μια θυγατρική, μια άλλη που είναι σε έναν όμιλο και πάει λέγοντας και ακολούθα εσύ όλο αυτό το ντόμινο εταιριών μέχρι να φτάσει στην τελευταία εταιρεία που από πίσω κρύβεται ένας πολιτικός. Βρες εσύ την αλυσίδα από Σιγκαπούρη σε Κίνα, από Κίνα σε Ινδία, από Ινδία σε Αμερική, από Αμερική σε Ισραήλ και πάει λέγοντας. Βρες τα εσύ όλα αυτά τα στοιχεία. Εξυπνάκια που κάθεσαι στο TikTok και γράφεις. Βρες τα. Και εκατομμύρια έρχονται εδώ, αγοράζουν την αλυσίδα Γρηγόρης για παράδειγμα. Και ξαφνικά μόλις αγοράζουν την αλυσίδα Γρηγόρης, έρχεται και μια τροπολογία που λέει ότι όλα τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους θα τα πάρει το κατάστημα ή το franchise Γρηγόρης. Κοίτα ρε, τι σύμπτωση έτσι. Τώρα δεν έχω κάτι εγώ με το συνονόματο, την εταιρεία το συνονόματο. Αλλά, τι δες εδώ σύμπτωση. Από τη στιγμή που η CVC Capital Partners, το Fund, αγόρασε μια αλυσίδα, ξαφνικά μετά αυτή η αλυσίδα κατέθεσε κάποια στοιχεία και πήρε όλα τα κηλικία στους αρχαιολογικούς χώρους και πετάξαν έξω τις οικογένειες που είχαν παλαιότερα. Με απόφαση της κυβέρνησης. Δεν μου λέτε, με αυτή την απόφαση ανεβαίνει ο τζίρος από αυτό το franchise ή δεν ανεβαίνει? Ανεβαίνει. Γι' αυτό λέω εγώ το ότι ο πρωθυπουργός είναι παράλληλα πρωθυπουργός και επιχειρηματίας. Τι ωραία, τι καλά! Απ' τη μία πρωθυπουργός παίρνει αποφάσεις και απ' την άλλη ξαφνικά ανεβαίνουν τζίροι σε κάποια επενδυτικά ταμεία που δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται από πίσω. Κάποιος κακοπροαίρετος, καχύποπτος. Θα έλεγε ότι ρε φίλε, μήπως ανεβάζει τον τζίρο στον εαυτό του και στις εταιρείες του. Λέω εγώ τώρα. Αφήνω ένα υπονοούμενο, χωρίς να έχω αποδεικτικά στοιχεία, γιατί δεν μπορούμε να τα βρούμε αυτά, έτσι. Εγώ, ο συνωμοσιολόγος, ο τρελός που αναρωτιέμαι μόνος μου. Κατάλαβες τώρα τι γίνεται? Και έρχεται ένα άλλο επενδυτικό ταμείο, σου λέει ο Έλληνας φτωχοποιείται με τους νόμους, με τον κατώτατο μισθό, με τις τροπολογίες, με τις ρυθμίσεις. Είχε πει και η Φόντερ Λάιν, νομίζω, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι στην Ελλάδα οι Έλληνες έχουν τεράστιο ποσοστό ιδιοκατοίκησης και αυτό πρέπει να αλλάξει. Σου λέει δεν γίνεται ρε Έλληνα να χρωστάς και να έχεις και εξοχικό και σπίτι. Πρέπει να έρθει ένα νέο σύστημα το οποίο θα σε φτωχοποιήσει, το οποίο θα σε φτάσει σε ένα σημείο να μην μπορείς να επιβιώσεις, να μην σου βγαίνει ο μήνας και αναγκαστικά να χρεώνεσαι και αναγκαστικά να έρθουν μετά τα δικά μας επενδυτικά ταμεία, σου λένε οι Ευρωπαίοι και αυτές οι ισχυρές οικογένειες. Και να αγοράσουν τα δικά σας ακίνητα, τα οποία δικά σας ακίνητα, αυτό είναι και το σχέδιό τους, θα γίνουν τουριστικά καταλήματα. Θα γίνουν Airbnb, θα γίνουν ξενοδοχεία, θα γίνουν δωμάτια για να έρχεται ο ξένος εδώ στην Ελλάδα, στον ευλογημένο τόπο και να κάνει πάρτι. Παράλληλα ανοίξαν και την Golden Visa. Ελάτε κι εσείς πάρτε, Τούρκοι, Ρουμάνοι, Σέρβοι, Βούλγαροι, Αμερικανοί, Ισραηλινοί. Παράλληλα έχουν πάρει και κάτω από τη δική τους ομπρέλα τα κοινωνικά αγαθά, νερά, έρχονται και αυτά. Νερά, ρεύματα και πάει λέγοντας. Και ζάχαρη και μέλι τα κουλούρια του Βαγγέλη, ζωή χαρισάμενη. Ζωή χαρισάμενη. Εγώ κάνω την ανάλυση μου, βάσει καταλάβετε τίποτα και πάω κόντρα στο σύστημα και ρισκάρω το κεφάλι μου. Δεν το παίζω ιστορία στις κάμερες με ανακοινώσεις και χαζομάρες. Ενώ παράλληλα έχω πάρει δώσε με το μαξί μου, αυτά που κάνουν κάποιοι άλλοι, εγώ δεν τα κάνω. Εγώ θα συνεχίσω τις εκπομπούλες μου, ούτε την ψήφο σας θέλω, ούτε τίποτα. Θα συνεχίσω τις εκπομπούλες μου και θα κάνω την ανάλυση μου και θα πηγαίνω κόντρα και θα λέω αλήθειες στον κόσμο, πας και ανοίξουν τα μάτια τους. Γιατί σας έχουν περάσει για τελείως χαζοβιόλιδες και σας κοροϊδεύει και η κουτσή Μαρία. Και η κουτσή Μαρία, και είστε τόσο χάπατα, σας τα λέω τώρα ευθέως, που αντί για να σκεφτείτε μόνοι σας, πάτε και πέφτετε με το κεφάλι μέσα. Με το κεφάλι μέσα. Έχει εκεί πέρα έξω πολλούς. Δεν την παλεύουν, άστα. Δεν την παλεύουνε. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και όποιος πιάνει αυτά που λέω, τα πιάνει. Οι υπόλοιποι, μπείτε στη σειρά. Μπείτε στη σειρά. Άξιοι της μοίρας σας. Αλλά σας το είπα κι άλλη φορά, είναι μέχρι να φτάσετε στο σημείο να χτύπα ξύλο, να πάθετε τίποτα και να έρθετε σε σύγκρουση με τον τοίχο και να δούμε τότε θα σας βοηθήσουν όλοι αυτοί που σας τάζουν λαγούς και πετραγίλια. Τότε θα αρχίσετε να φωνάζετε και να γκρινιάζετε και να κλαίτε και να σκούζετε. Γιατί έτσι είναι ο Έλληνας. Μαγιά, μέχρι να χτυπήσει το πρόβλημα τη δική του πόρτα. Μετά σφίγγουνε τα γκρόβερ. Μετά άστο. Ξεχάσαμε ό,τι λέγαμε. Ξεχάσαμε που βρίζαμε. Σκυμμένο κεφάλι και συγγνώμη. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να είσαι προληπτικός. Πρέπει να καταλαβαίνεις όταν ένας άνθρωπος σου μιλάει με ειλικρίνεια και όχι να τρως άχυρο και να το παίζεις ιστορία και να λες ότι έχεις ιδεολογία ενώ δεν έχεις καμία ιδεολογία. Εντάξει, καταλαβαίνω, επηρεάζεται από τα μέσα μαζικής. Βασικά επηρεάζεται και από τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, επηρεάζεται και από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Εγώ σας δικαιολογώ. Δεν καταλαβαίνετε, ό,τι κάνετε το κάνετε για να φαίνεστε. Ό,τι κάνετε το κάνετε για τα μάτια του κόσμου. Ο άλλος το παίζει πατριώτης, σφίχτης, για τα μάτια του κόσμου. Για τα μάτια του κόσμου, αδερφέ. Για να λένε οι άλλοι νάτος, ο Έλληνας. Και άμα γίνει καμιά στραβή, εξαφανιζόλ. Εξαφανιζόλ. Ξεχνάω εγώ πως κάνανε. Δεν ξεχνιούνται αυτά. Δεν ξεχνιούνται. Αλλά επίσης ο άνθρωπος εκεί πέρα έξω που δεν έχει ζήσει κάποιες καταστάσεις, που δεν έχει συναντηθεί με κάποιους ανθρώπους για να του πούνε αλήθειες, για το πώς ακριβώς λειτουργούν κάποιοι χώροι, δεν γνωρίζει. Και αυτό που λέω πάντα, αν δεν γνωρίζεις, μη μιλάς. Πρέπει να σταματήσει επιτέλους αυτό το πράγμα, να μιλάνε όλοι για όλα. Δεν γνωρίζεις, δεν μιλάς. Γιατί ο καθένας τα λέει και όπως θέλει. Όπως θέλει τα λέει. Δεν ανοίγουν το στόμα τους να πούνε αλήθειες, γιατί δεν τους συμφέρει. Ανοίξτε ρε το στόμα σας και πείτε για τα λεφτά που χάθηκαν. Γιατί δεν μιλάτε. Δεν σας συμφέρει. Θα γκρεμιστεί το όνειρο, θα γκρεμιστεί η τάση. Θα γκρεμιστεί η απήχηση. Δεν θα έχετε like. Δεν θα έχετε views. Φοβάστε ότι θα σας βρίζει ο κόσμος που δεν ξέρει τίποτα για εσάς. Βγείτε ρε πείτε για τα λεφτά που χάθηκαν. Γιατί δεν λέτε. Μούγκα στη στρούγκα, υποκριτές. Υποκριτές, και βρίζετε εμένα. Και βρίζετε εσείς εμένα. Δεν έχετε καταλάβει τίποτα. Τίποτα.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
3: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
4: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει.
6: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες.
8: Είμαι ο
7: Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Σε συνάντησα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο. Σα σκοτάδι, σαν λεπίδα, κάτι σαν φιλί.
0: Τους εφοπλιστές που στάζουνε φράγκα για να γυρνάνε τα φυλάδια του παντού. Ε! Ποιον θα γνωρίσει ο κόσμος? Δεν θα γνωρίσει ο κόσμος αυτόν που δείχνουν όλη μέρα τα κανάλια? Ε, βέβαια. Τον άλλον δεν τον ξέρετε καν. Και δεν θα το γνωρίσετε καν. Δεν θα το μάθετε καν ποτέ το ότι υπάρχει. Ίσως να το ξέρουν κάποιοι άνθρωποι στον κύκλο του. Και αν τρέξει και προσπαθήσει όντως, υπάρχουν περιπτώσεις που άνθρωποι, για να μην είμαι άδικος, σπάνια όμως γίνεται αυτό, τα έχουν καταφέρει και έχουν φτάσει πιο ψηλά. Τα έχουν καταφέρει από το μηδέν και έχουν φτάσει πολύ ψηλά. Υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις ακόμα και σήμερα. Και κόμματα τέτοια υπάρχουν. Που ξεκίνησαν μόνα τους από το μηδέν και φτάσαν πάρα πολύ ψηλά. Για να μην δολοφονώ κάθε ελπίδα. Γίνεται. Γίνεται με τις σωστές κινήσεις και με αγώνα. Πιστεύετε εσείς ότι θα βγει ο εθνοσωτήρας σας να σας πει ότι τα πήρε? Αλήθεια τώρα. Πιστεύετε εσείς ότι θα έγινε αυτό το πολιτικό πρόσωπο που έχει χορηγό από πίσω κάποιο εφοπλιστή να σας πει ναι ρε, μου τάσταξε? Υπάρχει τέτοια περίπτωση? Όχι, δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Άρα είστε θύματα. Είστε θύματα. Γνωρίζετε, δεν γνωρίζετε? Μπορεί να αποδειχθεί, δεν μπορεί να αποδειχθεί? Πώς θα αποδείξει κάποιος ρε αδερφέ το ότι έχει πάει κάποιος σε ένα γραφείο και πήρε μια βαλίτσα? Πώς θα αποδειχθεί από τον απλό Έλληνα πολίτη το ότι κάποιος πήγε πήρε λεφτά για να στηρίξει συγκεκριμένους ανθρώπους? Πώς θα αποδειχθεί? Δεν μπορεί να αποδειχθεί. Ξέρεις όμως τι υπάρχει? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν. Άνθρωποι οι οποίοι ζήσανε καταστάσεις. Αυτοί υπάρχουν. Έτσι. Αυτό είναι το παιχνιδάκι του συστήματος, φίλοι μου. Αυτό είναι το παιχνιδάκι του συστήματος. Και εγώ δεν ανήκω σε καμία περίπτωση σε αυτό το σύστημα. Δεν έχω πάει ποτέ σε κανένα γραφειάκι και δεν πρόκειται να πάω ποτέ. Εγώ έχω την επιχείρησή μου, τρέχω μόνος μου, θα κάνω τις εκπομπές μου και μέχρι εκεί. Εσείς φάτε σανό. Οκ. Φάτε σανό. Και να αναρωτιέστε μετά γιατί η Ελλάδα έφτασε εδώ που έφτασε. Γιατί είναι ξεπουλημένη γι' αυτό. Και σας παρουσιάζονται σαν ακέραιοι και εθνοσωτήρες και ότι θα αλλάξουν την κατάσταση. Όχι. Όχι. Το σύστημα έχει μαριονέτες και τις χρησιμοποιεί όταν θέλει να τις χρησιμοποιήσει. Οκ. Αλήθειες έξω από τα δόντια. Τις χρησιμοποιεί όταν θέλει να τις χρησιμοποιήσει. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Τίποτα. Θυμάστε που έλεγα εδώ πάρα πολλές φορές για την πακιστανική κοινότητα, για τον πρόεδρό τους, τον Τζαβέντ Ασλάμ, που υποτίθεται θα τον διώχνανε πίσω στο Πακιστάν. Ε, λοιπόν, φίλοι μου, ο Τζαβέντ Ασλάμ θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ. Όλοι εσείς οι Πασόκοι εκεί πέρα έξω, όλοι εσείς οι Πασόκοι, για πείτε μου πώς νιώθετε που με το Πασόκ θα κατέβει υποψήφιος ο Τζαβέντ Ασλάμ ο Πακιστανός, ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Πώς νιώθετε? Ε! Είστε ευχαριστημένοι? Λέτε εντάξει, σωστό? Θα του δώσουν και ασυλία, φίλοι μου. Θα έχει και ασυλία ο Τζαβέντ Ασλάμ, ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας. Μετά τους 4 που ορκίστηκαν στο Κοράνι πέρσι. Όχι πέρσι, στις προηγούμενες εκλογές, συγγνώμη. Τώρα το Πασόκ κατεβάζει υποψήφιο βουλευτή δυτικού τομέα Αθηνών, τον Τζαβέντ Ασλάμ, βέβαια δυτικού τομέα Αθηνών. Πόσους ψήφους θα πάρει τους Πακιστανούς που είναι γεμάτο κάτω στην Αθήνα? Πόσους? Εκεί στο Περιστέρι, στο Εγάλεο, στο Χαϊδάρι, στην Πετρούπολη, στο Ήλιον, στους Αγίους Αναργύρους, στο Καματερό, στην Αγία Βαρβάρα. Πώς νιώθετε, φίλοι μου, που το Πασόκ κατεβάζει τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας υποψήφιο? Κάτω στην Κρήτη, που είστε πολύ Πασόκοι, τι κάνει ρε ο Ανδρουλάκης τον πρόεδρο της πακιστανικής κοινότητας κατεβάζει? να πάρει κανένα ψηφαλάκι από τους Πακιστανούς. Αυτό είναι το Πασόκ. Μήπως το πει από το Πασόκ σημαίνει Πακιστάν. Μήπως το Πασόκ έχει μετονομαστεί σε πακιστανικό σοσιαλιστικό κίνημα. Πώς σας φαίνεται, για πείτε μου λίγο. Το ξαναλέω. Υποψήφιος με το Πασόκ ο πρόεδρος της πακιστανικής κοινότητας, ο Τζαβέτ Ασλάμ, στο δυτικό τομέα της Αθήνας. Σε Περιστέρι, Εγάλεο, Χαϊδάρι, Πετρούπολη, Ήλιον, Αγίους Αναργύρους, Καματερό και Αγία Βαρβάρα. Το Πασόκ σημαίνει, από ό,τι φαίνεται, πακιστανικό σοσιαλιστικό κίνημα. Πάει το Πανελλήνιο, έγινε πακιστανικό. Να πάρει ψήφους από τους Πακιστανούς, θέλει ο Ανδρουλάκης. Και κάποιοι ακόμα λένε θα ψηφίσω Πασόκ. Δηλαδή, εσείς οι Πασοξίδες θα πάτε να ψηφίσετε μαζί με τους Πακιστανούς. Αγκαζέ! Ρε φίλε, ποιος θα το πίστευε ότι οι Πασόκοι θα πάνε αγκαζέ με τους Πακιστανούς να ψηφίσουν Ανδρουλάκη. Ποιος! Και ακόμα τον υποστηρίζετε. Και ακόμα τον υποστηρίζετε. Το Τζαβέτ Ασλάμ που θέλανε να τον διώξουν από την Ελλάδα. Και τελικά δεν τον διώξανε. Δεν τον διώξανε. Για πάτα να δεις ποιος είναι ο Τζαβέτ Ασλάμ. Για πάτα να δεις πόσους ψήφους θα πάρει από την πακιστανική κοινότητα. Πάτα να δεις τι δικαστικές διώξεις έχει αυτό το πρόσωπο. Πάτα. Πάτα να δεις πόσο Πλεύρης, ο Θάνος Πλεύρης, ο υπουργός μετανάστευσης, τον βοήθησε. Πάτα. Που βγαίναν οι Πακιστανοί τότε και λέγανε όλα τα κάνει αυτός. Πακιστανοί βγαίναν σε βιντεάκια και λέγανε αυτός τα κάνει όλα. Το 2005 έγινε μια απαγωγή. Επίσης υπήρξαν στο Λονδίνο κάποιες βομβιστικές επιθέσεις. Το Νοέμβριο του 2006 συνελήφθη στην Αθήνα βάσει διεθνούς εντάλματος της Ίντερπολ που εκδόθηκε από το Πακιστάν με κατηγορίες της παράνομης μετανάστευσης και εμπορίας ανθρώπων. Διεθνείς οργανώσεις όπως η Διεθνής Αμνηστία χαρακτήρισαν τότε αυτές τις κατηγορίες κατασκευασμένες και πολιτικά υποκινούμενες, γιατί λέει είχαν σκοπό τη φήμωσή του. Το 2007 το Μάρτιο ο Άριος Πάγος απέρριψε το αίτημα των πακιστανικών αρχών για την έκδοσή του. Τον προστάτευσε δηλαδή το 2007 ο Άριος Πάγος. Γιατί λέει θα κινδύνευε ο Τζαβέτ Ασλάμ από βασανιστήρια και από άνθρωποι μεταχείρισης στη χώρα του. Και αθωώθηκε από τα ελληνικά δικαστήρια ο Τζαβέτ Ασλάμ.

ανάμεσα κοινοβουλευτική ομάδα φιλίας Ελλάδας-Μαρόκου. Ελλάδας-Μαρόκου, ποιος είναι πρόεδρος? Θέλετε να σας πω? Στην κοινοβουλευτική ομάδα φιλίας Ελλάδας-Μαρόκου πρόεδρος είναι ο Ελευθέριος Αυγενάκης. Ο Αυγενάκης είναι πρόεδρος φιλίας Ελλάδας-Μαρόκου, φίλος με τους Μαροκινούς. Ρε φίλε, ατρελαίνεται. Να τρελαίνεσαι. Δεύτερη ώρα θα έχουμε μαζί μας τον κύριο Αρβανίτη να μιλήσουμε φυσικά και για τη Θράκη και για όλη την Ελλάδα, να το αναφέρουμε και όλο αυτό που γίνεται με το Τζαβέτα Σλαμ. Στη Θράκη υπάρχει ένα κράτος εν κράτη. Υπάρχει μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι δηλώνουν Τούρκοι. Έχουν αποκτήσει μια συγκεκριμένη εξουσία. Έχουν στόχο με την προπαγάνδα τους να πείσουν τους Έλληνες πομάκους το ότι είναι τουρκική μειονότητα για να μπορέσουν να διεκδικήσουν. Παράλληλα έχουν επιτρέψει από το Σαμαρά, ο Σαμαράς επέτρεψε να έρχονται εδώ πέρα αυτοί οι τύποι που διδάσκουν τη θρησκεία τους. Ο Σαμαράς το επέτρεψε, ήταν ο πρώτος που επέτρεψε να έρθουν αυτοί εδώ πέρα οι τύποι από την Τουρκία και να διδάσκουν πάνω στη Θράκη και σε όλη την Ελλάδα τη θρησκεία τους. Ωραία, οι μουφτίδες, μουφτίδες πώς τους λένε. Οι μουφτίδες. Ναι, αντί για δικαστές πάνω εκεί έχουμε τους μουφτίδες. Θέλετε να σας πω τι συμβαίνει στη Θράκη? Γιατί έχει αλλάξει ο νόμος για τον Έλληνα. Εκεί λογοδοτούν οι άνθρωποι σύμφωνα με τα συμφέροντα της Άγκυρας. Στη Θράκη λοιπόν πλέον υπάρχουν μουφτίδες αντί δικαστών, προξενία που λειτουργούν ως τοπική διοίκηση, σχολεία που δεν διδάσκονται ελληνικά. Είναι σαν να είναι σε ξένη κατοχή και η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα. Δεν κάνει απολύτως τίποτα. Για να μην αρχίσω να λέω για τη Σαρία στη Θράκη. Για να μην αρχίσω να λέω για τις τράπεζες τις τουρκικές που δίνουν λεφτά σε κόσμο και κοσμάκι για να πηγαίνουν να αγοράζουν ακίνητα. Για να μην αρχίσω να λέω για το κόμμα Κίεφ που δηλώνει Τουρκάλα η πρόεδρος. Και είναι πρώτη στην περιοχή εκεί πέρα. Τι θα γίνει με αυτή την κατάσταση? Δεν πρέπει να πάρθουν αποφάσεις? Φοβούνται, τι κάνουνε? Δεν πρέπει να βγει κάποιος μπροστά και να πει ότι είναι υποχρεωτική η ελληνική γλώσσα, η ελληνική ιστορία? Να πει ότι οι μάμιδες δεν γίνεται να λένε ό,τι θέλουνε και οι μουφτίδες? Η Θράκη είναι ελληνική και θα παραμείνει ελληνική. Τζάμπα κάνουνε όνειρα. Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες και δεν πρόκειται ποτέ να γίνει προτεκτοράτο της Τουρκίας. Θα βρει κάποιος τα κάκαλα και τα παντελόνια να βγει μπροστά να το πει αυτό το πράγμα ή θα τρελαθούμε τελείως? Ασχολείστε εσείς με τα υπόλοιπα ενώ υπάρχουν τόσο σοβαρά προβλήματα. Ασχολείστε εσείς με όλα τα υπόλοιπα και δεν ασχολείστε με τους παιδοβιαστές. Με τους παιδοβιαστές.

γίνεται. Δεν γίνεται. Να ξεχάσω που σβήσανε τα αρχεία. Να ξεχάσω που δεν βρίσκαν τα καταγραφικά. Να ξεχάσω ότι δεν υπάρχει ένα βίντεο να δείχνει τι φορτώσανε πάνω στην εμπορική μας στοιχεία. Να ξεχάσω ότι 19 σωροί πετάχτηκαν στις λάσπες και δεν φέρουν σημάδια από φωτιά, αλλά 27 σωροί απανθρακώθηκαν. 27 συνάνθρωποι μας απανθρακώθηκαν. Και μέσα στη δικογραφία δεν υπάρχει λέξη πυρόσφαιρα. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Να πούμε για τον πλεβανάκι της ΕΥΠ που μάζευε πιστήρια. Να πούμε ότι εξαφάνισαν ολόκληρο κοντέινερ για 2 μέρες. Ότι φτιάξανε κρατήρα 125 κυβικών το ίδιο βράδυ. Να πούμε για τα φέρετρα που μαζεύανε άγνωστα μέλη. Είχε βγει εδώ ο θελοντής και τα έλεγε. Θέλετε να τα πούμε αυτά στον αέρα, μεσημεριάτικα? Δεν θέλετε. Κι όμως, το ξεχάσατε το θέμα. Δεν ασχολείστε άλλο. Τι κι αν κατεβήκατε μια φορά στους δρόμους για 5 ώρες. Πού κατέληξε όλη η ιστορία? Στο να κάνει κόμμα η Καριστιανού και να θέλει να μπει με στη Βουλή και να μας πουλάει φούμαρα. Και όχι τίποτα. Πήρανε και φράγκα οι πιο πολλοί συγγενείς. Τα πήρανε κανονικά και σου λένε ρε φίλε, δεν γυρνάει πίσω το παιδί. Ας πάρουμε κάνα φράγκο. Κουράστηκαν και αυτοί οι άνθρωποι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που περνάνε. Κουράγιο και υπομονή και συλληπιτήρια θα τους ευχόμαστε όσο ζούμε. Αλλά εγώ θέλω να πω για αυτούς που δώσαν τα λεφτά. Και ξέρεις κάτι? Όταν μετά ο άνθρωπος που θέλει να στηρίξει αυτή την κατάσταση βλέπει τους ίδιους τους συγγενείς να έχουν φτάσει σε ένα σημείο που να λένε ρε ότι πάρουμε δεν αλλάζει η κατάσταση, δεν αγωνίζεσαι και εσύ μετά? Λες ρε φίλε, τι να κάνω εγώ? Αυτοί τα πήραν όλοι τα λεφτά και την κάνανε μπας και ξεπεράσουνε το τραύμα τους, και είναι φυσιολογικό και είναι πολύ δύσκολο, ξανά λέω. Ένας φίλος, μία φίλη βασικά, λέει, ξέρεις κάτι Γρηγόρη, είναι αλλιώς να κλαις στο Δεδροπόταμο και αλλιώς να κλαις στο Πανόραμα. Έχει διαφορά, πίστεψέ με, λέει. Κι όντως, εντάξει, έχει διαφορά. Αλλά να κυκλοφορούν ελεύθεροι και να μην έχουμε μάθει την αλήθεια, δεν σας πνίγει αυτό? Δεν σας πνίγει? Και βλέπετε, δεν μιλάει κανένας. Τραλαλή τραλαλό, τι ωραία που είναι στο χωριό.

Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν ξέρω προς τα πού βαδίζουμε. Νομίζω έρχεται η ψηφιακή σκλαβιά και δεν μπορούμε να την αποφύγουμε με τίποτα. Τρέχουμε με το κεφάλι προς τον τοίχο. Και ο τοίχος γράφει πάνω ψηφιακή σκλαβιά. Και ξέρετε γιατί τρέχουμε προς τον τοίχο με το κεφάλι. Ξέρετε γιατί. Γιατί οι περισσότεροι το παίζουν ξυπνάκιδες και δεν ακούνε. Όπως δεν ακούγαν και με τα εμβόλια, όπως δεν ακούνε με τίποτα. Το παίζουν ξερόλες και ξυπνάκιδες και δεν μπορούν να εστιάσουν, ούτε να συγκεντρωθούν, ούτε να εμβαθύνουν. Με το κεφάλι στον τοίχο. Εμείς συνεχίζουμε κόντρα στο σύστημα. Για να αφυπνίσουμε τον κόσμο, Γρηγόρης Σερέτης καθημερινά 1 με 4. Κόντρα στους ψεύτες. Κόντρα στους δίθεν εθνοσωτήρες. Κόντρα σε όλους και σε όλες. Για έναν ενωμένο ελληνικό λαό, ο οποίος θα στηρίζει το διπλανό του, θα βοηθάει το διπλανό του σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς που έρχονται. Τραγουδάκι και επανέρχομαι με τον κύριο Νίκο Αρβανίτη να μιλήσουμε για τη Θράκη, να μιλήσουμε για όλους αυτούς τους Πακιστανούς, για όλους αυτούς τους Τούρκους, για όλες αυτές τις ομάδες οι οποίες έρχονται στην Ελλάδα, διεκδικούν, αγοράζουν και δημιουργούν πυρήνες. Πάμε, δώσε, μαζονάκι. Τι σημαίνει αγαπώ, μπας και αποκτήσετε συνέστηση, τα έλεγε ο άνθρωπος. Ποιος τον άκουγε κι αυτόν? Ή και αυτοί που ακούγανε δεν καταλαβαίνανε.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
3: Ειδήσεις.
4: Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87 και 75. Ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως τη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυνται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας PALS για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτικών, των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και η οκτακομματική βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η opinion poll για λογαριασμό του Action 24 που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το Πασόκ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,7% και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,9%.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
0: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
0: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
0: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
0: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημείες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
2: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?

0: φυσικανές, γι' αυτό μπορώ να τα λέω. Κάνουν πιο εύκολη την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανθρώπων. Αυτά δεν λέγονται τώρα, έχει γραφτεί πριν 6 χρόνια. Ανοίγοντας έτσι το δρόμο για ψηφιακές δικτατορίες. Παρόλο που επιφανειακά θα παραμείνει δημοκρατική πρόσωψη των ελεύθερων εκλογών ή των ελεύθερων καταναλωτικών και άλλων επιλογών. Παράλληλα, ενδιαφέρει εσάς, χάρη στη νέα τεχνολογία θα ενταθούν οι προσπάθειες να επηρεαστούν τα συναισθήματα και οι προτιμήσεις των ψηφοφόρων. Έτσι η δημοκρατία θα μεταλλαχθεί σε ένα κουκλοθέατρο, όπου κάποιες ελίτ αφανώς θα έχουν την τεχνολογική δυνατότητα να χειραγωγούν τους πολίτες ψηφοφόρους. Ο Χάραρη τα έγραψε πριν χρόνια. Παραδείγματος χάρη, σε εντεταλμένες ορδές από ρομπότ εντός εισαγωγικών λογισμικού. Ρομπότ λογισμικού μπορεί να είναι και ο άνθρωπος, έτσι. Που θα περιφέρονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να πουλήσουν μια ιδεολογία, έναν πολιτικό ή μια ψευδή είδηση. Ήδη έχουμε πάρει μια πρόγευση αυτού. Σ' όλα αυτά, αν θέλουμε να περάσουμε στο νέο χωρίς να έχουμε ιδεολογήματα, τι να κάνουμε εμείς και τα λοιπά, να μην επιτρέψουμε να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Να ψάχνουμε, να διαβάζουμε. Να μην ακούμε ό,τι μας λένε. Να μην βάζουμε το προσωπικό μας συμφέρον, νόμιμο ή παράνομο κτλ. Πάνω από το συμφέρον της κοινωνίας. Είπα, γιατί τα λέω αυτά τα πράγματα. Γιατί είμαι στενοχωρημένος πολύ.
1: Είναι τόσο.
0: Γιατί είμαι μια γενιά που είπαμε κάποτε στα νιάτα μας να αλλάξουμε τον κόσμο. Και αποτύχαμε. Συμβαστήκαμε. Άρα λοιπόν, να μην συμβαζόμαστε. Ο καθένας ό,τι μπορεί να κάνει. Ας κάτσουμε λοιπόν στα πρωινά για να ακούσουμε τα ταρό και την αστρολογία.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Ερέτης, καθημερινά 1:00 με 4:00. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Νίκο Αρβανίτη. Καλησπέρα κύριε Αρβανίτη.
3: Καλησπέρα από Κομωτινή, καλησπέρα Θεσσαλονίκη.
2: Τι κάνετε κύριε Αρβανίτη, πώς είστε?
3: Από το καλό στο καλύτερο.
2: Κύριε Αρβανίτη, η πρώτη είδηση είναι το ότι ο Τζαβέντα Σλάμ, ο πρόεδρος της Πακιστανικής κοινότητας, θα είναι υποψήφιος με το ΠΑΣΟΚ.
3: Με την προϋπόθεση ότι θα έχει πάρει, θα έχει αποκτήσει δικαίωμα ψήφου.
2: Δεν γνωρίζω.
3: Δεν τι λέγεται. Θα γίνει δικαίωμα αυτό, τι θα γίνει, λοιπά. Γιατί ξέρω ότι μέχρι τώρα ήταν υποκαθεστώς διεθνούς προστασίας, ασύλου κτλ. Ποιος του έδωσε την δυνατότητα να είναι υποψήφιος?
2: Δεν γνωρίζω, και εμένα σας λέω μου το είπανε ότι θα είναι υποψήφιος και περιμένω να δω την ανακοίνωση.
3: Από αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Με ποιο θα κατέβει, το ΠΑΣΟΚ θα κατέβει. Μάλιστα. Από αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα πρέπει να ξέρουμε αν έχει αποκτήσει ελληνική υπηκότητα. Δικαίωμα εκλέγει, εκλέγεστε. Πότε έγινε Έλληνας πολίτης. Πώς είναι δυνατόν να γίνεις Έλληνας πολίτης όταν συνδέεσαι με ισλαμιστικές φράξεις και φιλοτουρκικές και όχι μόνο δομές, δεν ξέρω. Πάντως είναι πολύ αγαπητός και στην Θράκη, στη μερίδα των προξενικών εδώ, φιλοπροξενικών στοιχείων. Είναι αγαπητός ο κύριος.
2: Περίεργα πράγματα, περίεργα.
3: Μάλιστα την παρακολουθούν την υπόθεσή του πάρα πολύ και βλέπω ότι τον υπερασπίζονται κάθε φορά που η δικαιοσύνη ή τα όργανα της τάξης κινούνται προς σωστή κατεύθυνση της απελασίας του ή της τιμωρίας του κλπ. Να δούμε, να το δούμε αυτό.
2: Για να δούμε τι θα δούμε. Λοιπόν, θέλω να σας κάνω και άλλη μια ερώτηση, γιατί βλέπω ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα που κάθε φορά που συζητάμε για τη Θράκη, τα γνωρίζετε πολύ καλύτερα από εμένα, με όλο αυτό που γίνεται πρώτα απ' όλα με τους μουφτίδες. Τι γίνεται, έχουν αντικαταστήσει τους δικαστές της περιοχής?
3: Ο μουφτής, οι νόμιμοι μουφτίδες βάσει της δικής Λοζάνης έχουν και το δικαίωμα της ιεροδικίας, ιεροπραξίας, από όσο ξέρω. Έχουν και δικαστικές αρμοδιότητες. Βέβαια η τοπική κοινωνία εξυγχρονίζεται και όλο και περισσότερο προσφεύγουν στο ελληνικό σύστημα δικαιοσύνης, στους και στους δικηγόρους, δικαστές τα λοιπά.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.
5: Στο πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
6: Κάθε πρωί μαζί, 10 έως 11.
3: Οργάνωση, εκεί είπε ο μουφτής, καταφεύγω στο μουφτή για διαζύγιο ή για επίλυση διαφορών κτλ.

0: Βεβαίως οι παράνομοι μουφτίδες και το σύστημα του προξενείου επιδιώκει την κυδαιμονία του τρόπου ζωής των φιλήσιων μουσουλμάνων από το φιλοξενικό σύστημα. Και αυτή είναι η είδηση τώρα που θα μπορούσαμε να πούμε σήμερα για το Focus, ότι έχουν εμφανίσει τα σημάδια τους, έχουμε σημάδια κάποιων ταρικάτ, κάποιων Ισλαμικών ταγμάτων, όπως είναι Μεζίλης, Μαλάικα, που Σουλεμαϊτζή, που ελέγχει μάλιστα το ταρικάτ, το θρησκευτικό τάγμα Μεζίλη, ελέγχεται και ελέγχει και την οικογένεια Σαδίκ, και κατ' επέκταση το κόμμα Ντεπ Κίεφ και κατ' επέκταση κομμάτι του προξενείου. Οπότε, ξέρετε, η Μεζίλ, αυτή η κοινότητα Μεζίλ, είναι στην ουσία μια μικρή Ισλαμική πόλη-κράτος. Οπότε εκεί έχουν αυτοί όλα, έχουν μια αυτονομία και αυτυπαξία. Κάτι τέτοια φαντασιώνονται ότι μπορούν να κάνουν και στη Θράκη. Αυτά που λέμε τώρα είναι άγνωστα για το ευρύ κοινό και άγνωστα και σε πολλούς θεσμικούς, αλλά επειδή εμείς τα λέμε όλα εδώ, τα επισημαίνω κι εγώ.
1: Βέβαια. Βλέπω ότι το προξενείο της περιοχής λειτουργεί σαν τοπική διοίκηση, δηλαδή έχει χαθεί κάθε μπάλα.
0: Το προξενείο, το προξενείο και ο πρόξενος, τα λοιπά, στη ουσία τι κάνουν? Θέλουν να μετατρέψουν τη Θράκη σε μια επαρχία, σε μια παροικία με πρωτεύουσα την Αδριανούπολη. Και προσπαθούν να καλλιεργήσουν εκεί που τους παίρνει, σε τμήματα του πληθυσμού, την αίσθηση ότι εδώ συνδιοικούν. Από εκεί και πέρα, θεσμικά έγινε ένα βήμα από το κράτος πέρυσι με την αναγνώριση των αλεβιτών επεκτασίδων πάνω στον ορεινό, στα απομακρυγόρια του Εύρου, και μετά η εκλογή του νόμιμου μουφτή του Εμίρ Σερίφ στο Δημότυχο, όπου εκεί πάει να σπάσει αυτή την αντίληψη. Βέβαια έχουμε πολύ δρόμο ακόμα, γιατί έχουμε τις ψευδομουφτίες, έχουμε προβοκάσεις όπως έγινε αυτή τη προηγούμενη εβδομάδα, έχουμε μεγάλο δρόμο. Και το θέμα δεν είναι τι κάνει το προξενείο και η Τουρκία, είναι τι κάνει το τοπικό πολιτικό δυναμικό. Δηλαδή, όπως τώρα το Πασόκ ήθελε να βάλει τον Πακιστανό προβοκάτορα, τον φιλότουρκο Πακιστανό προβοκάτορα, έτσι και εδώ οι πολιτικές δομές του Πασόκ, του ΣΥΡΙΖΑ, της Νέας Αριστεράς, κάποια τοπικά παρακλάδια της Νέας Δημοκρατίας με προκαθήμενο πρωτοπόρο τον Περιφερειάκη τον Ψήδη, προωθούν ό,τι πιο ακραίο φιλοτουρκικό και ερχομένως φιλοϊσλαμιστικό υπάρχει στοιχείο εθνικιστικό της Τουρκίας εδώ. Και μέχρι σήμερα δεν έχουμε πάρει απαντήσεις. Εγώ τα λέμε και εμείς από εδώ πέρα όπου τα λέμε, τα γράφω και εγώ όπου τα γράφω. Δεν απαντάει κανείς. Δεν παίρνει κανείς κανένα μέτρο. Ευτυχώς που οι ελληνικές αρχές ασφαλείας επανεβαίνουν και συμμαζεύουν κάτι κυρίες Βηλίκους, κάτι αθλητικιστικά παρακλάδια που έρχονται εδώ, κάτι μηχανόπιους που αναπτύνουν σημαίες και κάνουν το σήμα των κυρίες Βηλίκων, αλλά αυτό δεν βλέπω να το υιοθετεί το πολιτικό σύστημα. Δηλαδή ενώ από τη μια οι ένοπλες δυνάμεις, τα σώματα ασφαλείας, ο απλός κόσμος τα λοιπά έχει πολύ σαφή στάση και θέση, βλέπουμε τα κόμματα αυτή τη στιγμή που μιλάμε να προσπαθούν να προσυντεριστούν κομμάτια πολιτικά του προξενείου με τη μορφή κάποιων συμβούλων, υποψηφίων βουλευτών και οτιδήποτε άλλο. Και αυτό είναι το ανησυχητικό. Το ανησυχητικό νομίζω είναι εκεί το πείτε.
1: Στα σχολεία μαθαίνω ότι σε κάποια σχολεία βασικά δεν διδάσκονται τα ελληνικά και μου φαίνεται πραγματικά εξωφρενικό να μην διδάσκονται τα ελληνικά στη Θράκη.
0: Τα ελληνικά διδάσκονται και στα
1: μηνωτικά. Σε κάποια σχολεία όμως δεν διδάσκονται.
0: Ναι. Δεν μπορεί να μην διδάσκονται γιατί το πρόγραμμα είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι παράλληλα με τα σχολεία, μάλλον τα μαθήματα διδάσκονται. Το ζήτημα είναι κατά πόσο το προξενείο θέλει να επιβάλλει ένα μονογλωσσικό μοντέλο μέσα από τα παράνομα σχολεία, τα παράνομα κουράν κουρσού, τα παράνομα κραπ, τα παράτυπα κραπ. Γιατί ξέρετε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν σε ορισμένα χωριά και στην Κομωτινή μέσα υπάρχουν και σε χωριά εκτός Ροδόπισσα και Ξάνθης η περίφημη κυρία Περβίν Χαϊρουλάχ, που είναι μία από τις πιο σκληροπυρηνικές μορφές του συστήματος του προξενικού, προείσταται κάποιων κέντρων δημιουργικής απασχόλησης, τα οποία, άκουσον άκουσον, λειτουργούν με άδεια του Περιφερειάρχη και του Αντιπεριφερειάρχη. Και μέσα σε αυτά, αυτά ήταν τα πρώην παράνομα νηπιαγωγεία ή τα πρώην παράνομα σχολεία του Συλλόγου Επιστημόνων Μειονότητας. Σε αυτά τώρα τα νομότυπα ΚΔΑΠ διδάσκεται όλη η τουρκική προπαγάνδα και, όλα τα, και εκεί δεν υπάρχει έλεγχος. Δηλαδή όπως έγινε, ας μου επιτραπεί αυτό το άλμα, όπως έγινε με αυτά τα κέντρα πλασμαφαίρεσης και τα σχετικά αυτά όλα που βλέπω τις ημέρες, έτσι γίνεται και με τα αντίστοιχα ΚΔΑΠ που χρηματοδοτούνται από το τουρκικό προξενείο. Δεν ελέγχει κανείς τίποτα. Παίρνουν μια άδεια λειτουργίας, που η άδεια λειτουργίας είναι καθαρά κτηριακά θέματα, πυρασφάλειες, αυτές οι προδιαγραφές λειτουργίας του κτηρίου, αλλά κανείς δεν κάνει έλεγχο. Το επαναλαμβάνω, κανείς δεν κάνει έλεγχο στα προγράμματα. Αν και αν πάμε και ψάξουμε, θα δούμε ότι όλα γίνονται στα τουρκικά. Γιορτάζονται οι τουρκικές ημέρες, οι τουρκικές γιορτές, γιορτάζονται τουρκικά ήθη και έθιμα, προβάλλονται συνέχεια αυτές όλες οι προξενικές εκδηλώσεις. Και στο τέλος της μέρας, βεβαίως το παιδάκι που θα πάει στο μειονοτικό σχολείο στα Παμακοχώρια ή σε κάποιο σχολείο του κάμπου κτλ., δεν θα μιλάει ελληνικά. Ο δάσκαλος εκεί είναι πραγματικά ήρωας, ο ελληνόφωνος δάσκαλος, ο οποίος θα προσπαθήσει να εντάξει τα παιδάκια αυτά κάτι. Και εκεί γίνεται αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί δημιουργείται το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό και ορισμένοι γονείς, αρκετοί γονείς, ή κυρίως ένα κομμάτι του πληθυσμού που φεύγει από τα χωριά και κατεβαίνει στην πόλη, τι κάνει, πάει και γράφει τα παιδιά του όχι στα μειονοτικά σχολεία, αλλά στα ελληνικά δημόσια σχολεία. Αυτό όμως δεν το προβάλλει κανείς. Αυτή την κουβέντα που κάνουμε εμείς εδώ τώρα δεν την ακούς πουθενά στα υπόλοιπα μέσα ενημέρωσης ούτε στην κοινωνία. Δηλαδή, στην ουσία όλοι κάτω από την καραμέλα της ισονομίας της οπολιτείας κρύβουν κάτω από το χαλί τα προβλήματα. Γιατί τα κρύβουνε, διότι αν τα πούν θα πρέπει ταυτόχρονα να στραφούν εναντίον του τουρκικού κράτους και του τουρκικού προξενείου. Αν το κάνουν αυτό θα χάσουν τα ψηφαλάκια.
1: Σωστό.
0: Έτσι, είναι μια τέτοια λυσίδα. Και εμείς που τα λέμε θεωρούμαστε φασίστες, ακραίοι και δεν ξέρω τι άλλο μας λένε, ας πούμε, περιφερειακούς, τα λοιπά, γραφικούς και να είχαμε να λέγαμε. Εδώ, στις 30 Αυγούστου, κύριε Θερέτη, στις 30 Αυγούστου, μάθαμε ότι γίνεται κάποια θρησκευτική τελετή στο χωριό Κοπτερό, στον Ίασμο. Εντάξει, μέχρι εδώ καλά. Πάμε κι εμείς, γιατί υποτίθεται μια λαογραφικού περιεχομένου θρησκευτική γιορτή. Συμπίπτει με το τέλος του καλοκαιριού, την αρχή του φθινοπόρου κτλ. Πήγαμε και εμείς να το παρακολουθήσουμε, πήγα εγώ δηλαδή να το παρακολουθήσω, και ξαφνικά στο Κοπτερό, στο Δήμο Ιάσμου, εκεί που είναι ο Ιμάμ Τζανέρ, δήμαρχος, γνωστός τουρκοποξενικός, του κόφρονας τουρκοποξενικός δήμαρχος, ξαφνικά βλέπω όλο το συρφετό του τουρκικού προξενείου εκεί. Και δεν μου φτάνει μόνο αυτό, ξαφνικά κοιτάζω στα διάφορα μηνύματα που τρέχανε στο κινητό, στα Facebook κτλ. Που έλεγε ότι σήμερα γιορτάζουμε την ημέρα νίκης της Τουρκίας. Την ημέρα των τουρκικών ενόπλων δυνάμεων που συμπίπτει με την ήττα του ελληνικού στρατού στην Μικρασία. Αυτό δεν τόλμησε κανένα μέσο ενημέρωσης, κανένας ντόπιος δημοσιογράφος να το γράψει. Κανένας τοπικός ντόπιος πολιτικός. Ψάχνω που λέτε κύριε Σερέτη εγώ την επόμενη μέρα, την μεθεπόμενη, από δεξιά και αριστερά και μαθαίνω ότι αυτή η τελετή στο δημοτικό σχολείο του Κοπτερού, το οποίο είναι μειονοτικό σχολείο, για να καταλάβουν οι ακροατές μας, στο μειονοτικό σχολείο να γίνει μια εκδήλωση, απαγορεύεται. Πρέπει να πάρει ειδική άδεια από την αρμόδια διεύθυνση εκπαίδευσης για κάποια πολιτιστική εκδήλωση, για κάποια θρησκευτική εκδήλωση, η οποία άδεια δόθηκε. Πώς δόθηκε όμως? Διότι ο αντιδήμαρχος του Ιμάμ Τζανέρ, ο κύριος Μοϊμίν Ερτζάν, ο οποίος είναι αγαπητός του Πασόκ, γι' αυτό τα λέμε όλα αυτά, για να τα κολλήσουμε και με την πρώτη είδηση της ημέρας σήμερα, έτσι. Ο Μοϊμίν Ερτζάν, ο γνωστός επωνομαζόμενος Βίλι, που ήταν και σύνεδρος του Πασόκ, και μάλιστα έχει εκλεγεί πρώτος ψήφους από όσο θυμάμαι εδώ στη Ροδόπη, είχε υποβάλει ένα αίτημα για να πάρει άδεια για θρησκευτική εκδήλωση. Και αυτό το αίτημα το υποστήριξε προφορικά και ο αντιπεριφερειάρχης Ροδόπης, ο κύριος Ταπαντζάς, ο οποίος είναι της παράταξης του Ψίδη. Και έτσι όλοι αυτοί μαζί δουλέψανε το ελληνικό κράτος, το οποίο ο ελληνικό κράτος, με τη μορφή του οποίου εκπρόσωπος της εκπαίδευσης εδώ, η περιφερειακή διεύθυνση εκπαίδευσης και το συντηρητικό γραφείο για τις μειονότητες, έδωσε την απαραίτητη άδεια. Η άδεια όμως ήταν για μια εκδήλωση πολιτιστικού εκπαιδευτικού περιεχομένου. Δεν ήταν για να ρωτάσει κάποιος την τουρκική ημέρα των ενόπλων δυνάμεων κτλ. Μέσα σε ελληνικό έδαφος. Έτσι δημιουργούνται. Αυτό είναι το μοντέλο της συνδιοίκησης και το μοντέλο της αλλίωσης του χαρακτήρα και της μειονότητας και της ελληνικής κυριαρχίας εδώ. Αυτά είναι απλά, είναι τόσο απλά πράγματα, αλλά δεν τα λέει κανείς, δεν τα ακούει κανείς και δεν θέλει να τα λέει κανείς.
1: Ναι, αλλά άμα επιτρέπουμε αυτή την κατάσταση να συνεχίζεται, έχουμε σοβαρό πρόβλημα στη Θράκη.
0: Και τώρα έχουμε σοβαρό πρόβλημα γιατί αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανείς ασυστημικός, αλλά δεν υπάρχουν και ισχυροί εκπρόσωποι του πατριωτικού χώρου, του λεγόμενου ή του μη λεγόμενου, που να τα αναδείξουν και να τα προβάλλουν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πανεθνική στρατηγική για τη Θράκη. Και η Θράκη είναι πρώτη στη γραμμή στη σύγκρουση με κάποιους άλλους παράγοντες. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή αυτό που έγινε σε ελληνικό σχολείο στο Κοπτερό, σε ελληνικό μειονοτικό σχολείο στο Κοπτερό, δεν νομίζω ότι έχει ξαναγίνει κάπου αλλού στην υπόλοιπη φύλη. Μόνο εδώ έγινε. Και γιατί έγινε? Διότι συνέργησαν όλοι αυτοί μεταξύ τους, οι οποίοι όλοι αυτοί, θεσμικοί, αιρετοί, κορόιδεψαν το ελληνικό κράτος, την ελληνική πολιτεία. Γιατί όταν έχετε ένας αντιδήμαρχος, ένας δήμαρχος και ένας αντιπεριφερειάρχης και σου ζητάει μία άδεια, θα τη δώσεις. Αυτή είναι μία πρακτική. Και εφόσον σου εγγυώνται όλοι ότι θα είναι μία εκδήλωση λαογραφικού περιεχομένου, θα τη δώσεις. Ως κράτος, ως Υπουργείο Παιδείας, ως οτιδήποτε. Το θέμα όμως είναι το άλλο, για να φτάσουμε στην ευθύνη του κράτους. Έγινε ό,τι έγινε, όπως σας τα περιέγραψα, κύριε Σερέτη. Το ερώτημα είναι η αποκεντρωμένη διοίκηση και το Υπουργείο Εσωτερικών τι θα κάνει. Εδώ είναι η ευθύνη του κράτους τώρα. Εδώ είναι η ευθύνη μάλλον του κυβερνώντος κόμματος. Εδώ είναι η ευθύνη του θεσμών. Όλα αυτά έγιναν. Τώρα τι θα κάνει? Θέλω να ακούσω τον Υπουργό Εσωτερικών. Ο Λιβάνιος δεν είναι? Ο κύριος Λιβάνιος και ο υπεύθυνος εδώ της αποκεντρωμένης διοίκησης, που είναι ο κύριος Γαλαμάτης. Να δω, να καλέσουν σε απολογία τους θεσμικούς, να τους ρωτήσουν κτλ. Να βγάλουν μια ανακοίνωση, να ενημερωθούμε.
1: Ναι. Και βλέπω ότι σιγά σιγά μέσα από κάποιες θρησκείες, μέσα από κάποιες συνήθειες, μέσα από κάποιες τακτικές, περνάνε και τα δικά τους μηνύματα και ίσως να δημιουργούν έτσι μια πλήση εγκεφάλου και ακόμα και οι Έλληνες πομάκοι να αναγκάζονται να λέγονται τουρκική μειονότητα.
0: Ναι, τώρα αυτό με τους πομάκους είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Με τους πομάκους βλέπω ότι τους εκμεταλλεύεται ένα σύστημα, κάποιο σύστημα του παρελθόντος, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει προσχωρήσει σε κάποιους λεγόμενους πατριώτες, που στην ουσία είναι αυτοί που καλλιεργούν τον εμφύλιο μέσα στα συστημικά κόμματα, οι οποίοι προσπαθούν να τους παραπλανήσουν και να τους προστεριστούν. Αυτή είναι η εικόνα που έχω τώρα. Και το ουσιαστικό πρόβλημα των πομάκων δεν το λέει κανείς. Το πρόβλημα των πομάκων στην ουσία είναι η επιθετική τακτική που ακολουθούν οι φιλοπροξενικοί και η τρομοκρατία που ασκούν στην κοινωνική χειραφέτηση της μειονότητας. Γιατί οι πομάκοι είναι ελληνόφωνοι, πέρα από το βαθύ ιδίωμα, το ιδίωμα που φέρουν μέσα στην πολιτιστική του κληρονομιά, επιδιώκουν να είναι ελληνόφωνοι και να είναι ελληνόγλωσσοι και μάλιστα σπουδάζουν στα ελληνικά σχολεία, φοιτούν κτλ, πανεπιστήμια κτλ. Και είναι και πολύγλωσσοι. Το ζήτημα είναι ότι το προξενείο δεν θέλει το διαχωρισμό της μειονότητας στα τρία συστατικά στοιχεία, Ρωμά, Αθήγανους, Πομάκους και τους οικογενείς, διότι τα δύο συστατικά στοιχεία στην ουσία συγκλίβουν το μικρό ποσοστό των οικογενών, και εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Το πρόβλημα όμως είναι ότι το τοπικό πολιτικό δυναμικό, ξανά από την αρχή, όλα αυτά τα χρόνια, και μιλάμε για πολλά χρόνια, υποκλίνεται και προσκυνάει την υψηλή πύλη. Αυτή είναι όλη. Και αφομοιώνει και αφήνει το φιλοποξενικό σύστημα να επιχειρεί την αφομοίωση και να εργαλοποιεί τη μειονότητα για λόγους εθνοτικούς και εθνικούς. Αυτό είναι το εθνικιστικούς.
1: Ναι, για την Σαρία τι έχετε να πείτε?
0: Η Σαρία, όπως σας είπα, έχει να κάνει, είναι συνώνυμο και...
2: Η ώρα είναι 2:30.
1: Μίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάει.
2: πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
2: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
2: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
4: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
2: Δεν υπάρχει.
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: την αίσθηση της κηδεμονίας. Θέλει να ελέγχει κομμάτια λιγότερο μορφωμένους, εξελιγμένους συμπολίτες μας μέσα από ημάμιδες, από χοντζάδες, από τους ψευδομουφτίδες. Αυτό θέλει να το κάνει. Και κυρίως σας είπα ότι προωθείται εδώ, γι' αυτό έρχονται εδώ αυτοί όλοι οι τύποι, Μενζίλ, Ισλαϊμαγκά και Ισλαμάγια και Σουλεϊμαντζιλάρ κτλ. Οι οποίοι πηγαίνουν σε θρησκόληπτους εισαγωγικά οι μη συμπολίτες μας και προσπαθούν να τους πείσουν αυτό που βλέπουμε, αυτό το ακρεφνή συντηρητισμό, μαντήλα, τουρκική γλώσσα κτλ. Προσπαθούν να τους πείσουν ότι έτσι είναι. Ο κόσμος είναι αυτός. Τώρα, κύριε Καλέρη, μένετε, κύριε Σερέτη, πρέπει να κάνουμε την αναγωγή προς τα απέναντι, να δούμε τι γίνεται στην Τουρκία. Στην Τουρκία, το εργογανικό σύστημα στηρίζεται πάρα πολύ σε αυτό το υπόβαθρο το ισλαμιστικό. Και ο Μιλάλ Ερντογάν, ο οποίος φέρεται να είναι ενδεχομένως ο διάδοχος του πατέρα του, προείσταται διαφόρων τέτοιων ιδρυμάτων, θρησκευτικών, βακουφικών κτλ. Αυτά όλα μεταλαμπαδεύονται εδώ. Δηλαδή οι άνθρωποι του ισλαμιστικού, του ερντογανικού ισλαμισμού, του ερντογανικού οθωμανικού συστήματος, έρχονται εδώ στη Θράκη και στείλουν όλα αυτά που σας περιγράφω. Εδώ τώρα είναι κάτι που υπερβαίνει ούτως ή άλλως το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Είναι κάτι που υπερβαίνει και τη λογική της κομμάτων και τη λογική της πολιτικής σκέψης. Και απαιτείται μια ισχυρή θεσμική πνευματική θωράκιση. Σας είπα ότι αυτό ξεκίνησε στον Εύρο, που έχουμε όμως ένα πολύ μικρό ποσοστό πληθυσμού, και εκεί οι μουσουλμάνοι συμπολίτες μας έχουν άλλη σύσταση. Πέρα από τους Ρωμά έχουμε τους Αλεβίτες, Μπεκτασίδες, που είναι μια ξεχωριστή σκεφτική οντότητα. Έχουμε ένα ελάχιστότατο ποσοστό τουρκογενών. Έχουμε κυρίως τα Παπακοχώρια πάνω στον Εύρο. Το ζήτημα είναι ο νομός Ροδόπης και ο νομός Ξάνθης. Εκεί περιμένουμε τώρα τις εκλογές των νέων μουφτίδων, των νόμιμων μουφτίδων, που θα βγει μέσα από εκλέκτορες κτλ. Και περιμένουμε και ανυπομονή η κοινωνία, εμείς τουλάχιστον που το παρακολουθούμε, να δούμε ποια θα είναι η απάντηση απέναντι σε αυτό το τρομερό θρησκευτικό σύστημα της Διανέτ. Γιατί εδώ κουμάντο, κύριε Σερέτη, δεν κάνει το προξενείο αυτό καθεαυτό στα θρησκευτικά ζητήματα. Κάνει η Διανέτ, που είναι η θρησκευτική, η κρατική υπηρεσία θρησκευτική του Προέδρου του Ερντογάν. Οπότε αυτοί επενδύουν τεράστια ποσά στην ελληνική Θράκη, εκπαιδεύοντας ημάμιδες, χοντζάδες, ψεύτο ημάμιδες, ψεύτο χοντζάδες. Έχουν τους δύο αυτούς τους ψευδομουφτίδες, τον Ιμπραήμ Σερίφ της Κομωτινής και τον Μουσταφά Τράμπα της Ξάνθης, οι οποίοι σημειωτέων μισθοδοτούνται από 5 έως 7.000 το μήνα και παίρνουν τα χρήματά τους σε μαύρα, πηγαίνοντας στην Αδριανούπολη όχι, ή εκ της Αδριανούπολη εδώ. Γίνονται όλα αυτά τα διάφορα εκδηλώσεις που περιέγραψα πριν στα χωριά, στα σχολεία κτλ. Καταλαβαίνετε ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με μια πραγματικότητα που δεν ξέρω κατά πόσο την έχει αντιληφθεί η Αθήνα. Μιλάμε ειδικά για την περίπτωση της Διανέτ. Αρκεί να σας πω ότι το προεδρικό μέγαρο ο πρόεδρος, το Σαράι, ο Ερντογάν, σε έναν συνολικό προϋπολογισμό 20,6 δισεκατομμυρίων ευρώ, για να μην μας φαίνεται μεγάλος αριθμός, τα δίνουν στην συγκεκριμένη διεύθυνση. Η ιδέα διοίκηση θρησκευμάτων, αυτή η Διανέτ, για όλο τον κόσμο και για τη Θράκη βεβαίως, έχει προϋπολογισμό πάνω από 105,2 δις. Μιλάμε για συνολικά πόσα πράγματα, τα οποία εμείς δεν μπορούμε τώρα να τα αντιληφθούμε στην
1: πάρα πολλά λεφτά.
0: Είναι πολλά λεφτά, διότι, κύριε Σερέτη, εμείς εδώ έχουμε μάθει αυτά που βλέπουμε εδώ, τα δικά μας, τις δικές μας εκδηλώσεις των διαφόρων Μητροπόλεων κτλ. Και το παγκάρι που βγάζουν και δεν ξέρω τι άλλο βγάζουν. Αλλά εδώ μιλάμε για μια οικονομική δραστηριότητα της Διανέτ. Πρέπει να σας πω ότι έχει αυξηθεί ο προϋπολογισμός της πάνω από 45% σε σχέση με πέρυσι. Και Και αν κάνουμε κάποιες αναγωγές, θα δούμε ότι εξοδεύουν, είχα κάνει τον υπολογισμό, 500 εκατομμύρια λίρες τουρκικές. Θα είχα πει ευρώ και είναι λάθος, λίρες, οι τουρκικές λίρες είναι. 500 εκατομμύρια λίρες τουρκικές ημερησίως. Δηλαδή 350.000 λίρες περίπου το λεπτό. Δηλαδή, καταλαβαίνετε ότι εκεί σπαταλώνται, μάλλον διατίθενται 500 εκατομμύρια λίρες ημερησίως για να ακούνε από τα τζαμιά αυτά που ακούνε. Σκεφτείτε πόσα χρήματα δαπανώνται από εκεί προς τη Θράκη.
2: Απίστευτο ποσό.
0: Αυτά είναι απίστευτα ποσά, ξέρετε, είναι λίγο. Μπαίνουμε σε μια άλλη διαδικασία. Υποθέτω ότι κάποιοι τα ξέρουν, κάποιοι που τα παρακολουθούν αυτά θα πρέπει να τα ξέρουν. Αλλά είναι πράγματα που, αν και πάει κανείς σε αυτές όλες τις εκδηλώσεις τους, θα δείτε ότι έχετε υλικό, σκεφτικό, παρασκευτικό υλικό από απέναντι, βιβλία, εξοπλισμός. Και βεβαίως υπάρχουν και τα μαύρα χρήματα τα οποία, από τα οποία τρώει ένα ολόκληρο σύστημα. Και ανάμεσά τους και άνθρωποι που πάμε στα διάφορα κόμματα, να ξαναπάρουμε ξανά από την αρχή δηλαδή. Υπάρχει πολύ μαύρο χρήμα εδώ. Τώρα σας έχω πάρει μονότομα και. Αλλά ξέρετε, πριν από μερικές μέρες στην Κομωτινή μάθαμε ότι στο Μηνωτικό Γυμνάσιο Λύκειο της Κομωτινής συνελήφθησαν δύο καθηγητές, επειδή κετέθηκαν σε αργία, επειδή μέσα στο σιτάρι τους βρέθηκε πακέτο με 50.000 ευρώ.
2: Συγγνώμη λίγο, δύο καθηγητές Έλληνες.
0: Έλληνες μουσουλμάνοι, ναι. Έλληνες
2: μουσουλμάνοι, ναι. Βρέθηκε
0: Διώθηκαν σε αργία, διότι μέσω σχολείο, το Μηνωτικό Γυμνάσιο Λύκειο της Κομωτινής, το πρώην βασιλικό της Τζελάρ Μαγιά, εντοπίστηκε σε σιρτάρι ένα πακέτο με 50.000 ευρώ, κολαριστά. Άφηκε.
2: Τα παίρνανε για να κάνουν τι όμως, κύριε Αρβανίτη?
0: Τους τα έδωσε το προξενείο. Προφανώς πρέπει να είναι μέσα στις ροές του μαύρου χρήματος. Δεν κατάφερα να μάθω περισσότερα από το υλικό, το προακριβητικό κτλ. Αυτά όλα είναι ακόμα απόρριτα. Αλλά το γεγονός είναι αυτό, ότι εντοπίστηκαν δύο Έλληνες καθηγητές, μουσουλμάνοι, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, να έχουν σε χώρο του σχολείου κρυμμένο ένα φάκελο με 50.000 ευρώ. Η προέλευση των οποίων είναι υπό διερεύνηση. Ξέρετε, 50.000 ευρώ δεν νομίζω ότι έχει κανείς πρόχειρα το δανείσει κάποιον άλλον, έτσι.
2: Φοβερό μου ακούγεται αυτό το πράγμα.
0: Ναι, δεν το ακούσετε πουθενά.
2: Έτσι. Πραγματικά δεν το ακούσαμε πουθενά.
0: Και τώρα, επειδή μιλάμε έτσι και έχουμε αυτή τη σχέση, και εγώ λίγο χαλάρωσα και μου ήρθε στην μνήμη. Λοιπόν, 5.000 ευρώ που λέτε, ετέθησαν όλα αυτά εις γνώση της ελληνικής πολιτείας και του κράτους και των αρχών, και από όσο ξέρω έχουν τεθεί σε αργία. Παραπάνω, περιμένω και εγώ, έχω διατυπώσει σχετικά ερωτήματα από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που είναι η πλέον αρμόδια για να απαντήσει.
2: Δηλαδή τα παίρνανε κατά πάσα πιθανότητα αυτά τα λεφτά για να κάνουν συγκεκριμένα μαθήματα?
0: Αυτά είναι χρήματα, κοιτάξτε, αυτά είναι χρήματα που στην πράξη τα δίνει το προξενείο ή εν πάση περιπτώσει κάποια δομή του προξενείου σε ανθρώπους οι οποίοι εντάσσονται σε συγκεκριμένες φιλοποξενικές δομές, στα κουράγκο σου που λέγαμε, σε κάποιους καθηγητές τα λοιπά. Είναι χρήματα που δίνονται ή είναι χρήματα που δίνονται σε κάποιους άλλους δασκάλους, καθηγητές τα λοιπά στο ίδιο σχολείο που κάνουν ενδεχομένως προπαγάνδα υπέρ της Τουρκίας. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό να το προσδιορίσει για ποιο λόγο τα είχανε. Το σίγουρο πάντως είναι, σας το λέω επιλέξει, ότι οι δύο αυτοί εκπαιδευτικοί του Μηνωτικού Γυμνασίου Λυκείου, ο Κομωτινής, είναι μηνωτικοί, έτσι, είναι Έλληνες μουσουλμάνοι, και τα ερωτήματα που ετέθησαν από τα ανακριτικά όργανα είναι για ποιον ακριβώς λόγο υπήρχαν αυτά τα χρήματα, από πού προήλθαν. Στην τελική ανάλυση η δική μας ερώτηση είναι, που διατυπώνουμε στην δευτεροβάθμια, για ποιον ακριβώς λόγο τέθηκαν σε αργία. Άρα για κάποιο λόγο τέθηκαν σε αργία, φάνηκε έτσι, υπάρχει κάποιος λόγος, ενώ εμείς δεν το μάθαμε.
2: Βέβαια.
0: Έτσι. Τα επίσημα έγγραφα τι λένε? Αυτά τα 50 χιλιάρικα εντάσσονται σε κάποια ευρύτερη δομή. Βέβαια, η δημοσιογραφική έρευνα καταλήγει ενδεχομένως από πού ήρθαν τα χρήματα και ενδεχομένως προς τα που κατευθύνονται. Αλλά εμείς εδώ πρέπει να λάβουμε πληροφόρηση από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ροδόπης. Πρέπει να μάθουμε στην τελική ανάλυση για ποιο λόγο τέθηκαν σε αργία αυτή η διαπαιδευτική. Πρέπει να μάθουμε για τα μέτρα που προτίθεται να λάβει η πολιτεία και ποια είναι η προβλεπόμενη διοικητική διαδικασία. Πρέπει να ξέρουμε αν έχει ενημερωθεί ο εισαγγελέας, η αρμόδια εισαγγελική αρχή. Και αν έχει ενημερωθεί ο αρμόδιος εισαγγελέας για τον εντοπισμό αυτού του μεγάλου χρηματικού ποσού. Λοιπόν, και αυτά περιμένω, υποθέτω, να τα μάθουμε και να τα ακούσουμε και στη Βουλή. Διαφορετικά, άμα κουκουλωθεί και αυτό. Ξέρετε τώρα, τι να σου πω. Αυτή τη στιγμή που σας μιλάω, κύριε Σερέτη, πρέπει να κατανοήσουμε ότι στην Ροδόπη, στη Θράκη ενδεχομένως, πέφτουν 20 εκατομμύρια δολάρια το χρόνο για την ικανοποίηση κάποιων σκοπών της Τουρκίας στην περιοχή. Είναι μεγάλο ποσό, μικρό ποσό ίσως για ένα κράτος, μεγάλο ποσό όμως για τοπικά δεδομένα. Εκεί να σας πω μόνο ότι τα μέσα ενημέρωση, τα φιλοξενικά, που προωθούν και τους Γκρίζους Τζουλίκους και άλλα πλά κτλ, έχουν ένα προϋπολογισμό 100-150.000 ευρώ το χρόνο. Αυτά είναι ποσά που εμείς ούτε μπορούμε να φανταστούμε. Να παίρνουμε μαύρα 150.000 ευρώ.
2: Αυτό θεωρείται και οικονομικός πόλεμος.
0: Μα είναι. Και δεν μπορεί να κάνει και τίποτα. Το θέμα είναι ότι εδώ πρέπει να υπάρξει μια παστρατιά, πανεθνική παστρατιά, για τη Θράκη. Και για το Αιγαίο και για οτιδήποτε άλλο. Αλλά επειδή έχουμε μάθει να μιλάμε μόνο για το Αιγαίο και μόνο για θαλοκρηπίδες και μόνο για όλα αυτά τα γενικά, για αυτά που σας λέω τώρα εδώ πέρα δεν μιλάει κανείς. Εδώ έχουμε να κάνουμε οργανώσεις που μοιράζουν τα χιλιάρικα σαν εστραγάλια. Το ότι βρεθήκαν σε ελληνικό δημόσιο σχολείο 50.000 κολαριστά, σε κολαριστά κατοστάρια, σε ένα σιρτάρι. Συγγνώμη που γελάω, αλλά ξέρετε, από ένα σημείο και έπειτα δεν ξέρω τι άλλο να κάνω. Και γι' αυτό δεν μιλάει κανείς, που θα πρέπει να είναι πρώτο θέμα αυτή τη στιγμή σε όλη την Ελλάδα. Τι άλλο να πω από εκεί πέρα, ξέρετε.
2: Ναι, οι Τούρκοι μοιράζουν τα λεφτά σαν στραγάλια στην Κομωτινή. Είναι η είδηση της ημέρας.
0: 50.000 ευρώ στο Μηνωτικό Γυμνάσιο Λύκειο. Αυτό. Μόνο, και βεβαίως και η δεύτερη είδηση που είπαμε προηγουμένως, για το ότι γιόρτασαν τις ένοπλες δυνάμεις, τη γιορτή των όπλων δυνάμεων της Τουρκίας, την ημέρα νίκης, μέσα σε ελληνικό σχολείο στο Κοπτερό. Αυτά είναι τα δύο θέματα τα οποία θα έπρεπε να παίζουν.
2: Θα σας κάνω μια ερώτηση τώρα για την Τουρκία, γιατί την αναφέρατε. Σε περίπτωση που πέσει ο Ερντογάν. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα, κύριε Αρβανίτη?
0: Όπως σας είπα και προηγουμένως, ο γιος Ερντογάν ετοιμάζεται να γίνει διάδοχος, αλλά το κλειδί εδώ νομίζω ότι είναι αυτό το που σας είπα για το Ισλάμ, για την Ισλαμιστική πλευρά, γιατί φαίνεται ότι αυτά τα χρόνια του Ερντογάν, το βαθύ Ισλαμικό, Οθωμανικό, παραερντογανικό καθεστώς, σε συνεργασία με τους Γκρίζους Λύκους και με τις ακραίες οργανώσεις που είναι στο πνεύμα των ανθρώπων μουσουλμάνων, το Χαμάς κτλ., έχουν φτιάξει έναν πυρήνα που υιοθετεύει πλέον στελέχη προς την κυβέρνηση. Άλλωστε, αυτό το υβριδικό πραξικόπημα, η Μούφα πραξικόπημα που έγινε το 16, στην ουσία αυτό το στόχο είχε, να δημιουργήσει ένα νέο πυρήνα εξουσίας που θα έχει τη βάση του στο βαθύ Ισλάμ. Την ώρα δηλαδή που εμείς όλοι το έχουμε ρίξει στην εξαρτησία, στο Pride, στο ΛΟΑΤΚΙ και δεν ξέρω πού αλλού, και στην πλήρη έτσι, φιλελευθερωποίηση και δεν ξέρω τι, εγώ κατέδα, απέναντι έχουμε μια χώρα που δημιουργεί ένα άλλο σύστημα εξουσίας. Το οποίο δεν ξέρω πού θα καταλήξει από ένα σημείο και έπειτα, αλλά το γεγονός ότι εμείς εδώ στην Κομωτινή είδαμε, βλέπουμε ανθρώπους να σηκώνουν το χέρι και να κάνουν το σήμα των Γκρίζων Λύκων και μηχανόβοι οργανωμένοι να περιφέρονται και μέσα στη Ξάνθη, στην πλατεία της Ξάνθης να λένε Αλλαχού Ακμπάρ, όλα αυτά νομίζω πρέπει να μας ανησυχούν. Αλλά εδώ το θέμα είναι δομικό πια. Πάμε σε μια άλλη κουβέντα, εθνικό, κοινωνικό κτλ. Δηλαδή, ό,τι και να κάνουν αυτοί απέναντι, τι κάνουμε εμείς εδώ. Εμείς εδώ θα ασχολούμαστε με την Καριστιανό, την κυρία Καριστιανό, με την κυρία Λατινοπούλου και δεν ξέρω ποιες άλλες κυρίες.
2: Ναι, δηλαδή βλέπω ότι τα πολιτικά πρόσωπα συζητιούνται, αλλά στην πραγματικότητα δεν συζητιούνται τα σοβαρά θέματα.
0: Ναι, και τα πολιτικά πρόσωπα που συζητιούνται και τα πολιτικά πρόσωπα που είναι αφαιρέγγια. Αυτό είναι το. Δηλαδή, όπως τώρα, ας πούμε, ένα βασικό θέμα, πρώτο θέμα θα μπορούσε να είναι και έπρεπε να είναι, η διαφαινόμενη άρση ασυλίας της κυρίας Λατινοπούλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
2: Βέβαια. Για πλαστογραφία από τη διάβαση.
0: Για πλαστογραφία, βέβαια.
2: Φοβερό, έτσι. Γινόμαστε και διεθνώς ρεζίλοι με αυτή την κατάσταση.
0: Και η κυρία Καρισιανού, ας είναι καλά γυναίκα, την συμπονούμε και την εκτιμούμε και τα λοιπά για. Για το ότι συνδέεται και με, το, και με, με την κουβατική
2: ιατρική
0: και με την, όλα αυτά τα.
2: Ναι, πρώτο θέμα τώρα είναι ο Μαζονάκης και τα λοιπά. Ναι, απλά ξέρετε τι καταλαβαίνω, κύριε Αρβανίτη. Το ότι έρχεται και η ψηφιακή διακυβέρνηση, δηλαδή αλλάζει και όλο το πλάνο με την ψηφιακή εποχή και ανεβαίνει και το πετρέλαιο και θεωρώ ότι έρχονται πολύ δύσκολα χρόνια και δεν βλέπω να υπάρχει ενότητα. Δεν βλέπω να ενδιαφέρεται ένας άνθρωπος για το διπλανό του.
0: Ναι, ναι, γιατί έτσι έχουν καταντήσει την ελληνική κοινωνία τα τελευταία χρόνια όλοι αυτοί που διοικούν. Και τώρα πάμε σε μια πλήρη αποσύνθεση και αποσάδρωση. Έτσι ακριβώς.
2: Τι θα κάνουμε, πώς το βλέπετε, ποια είναι η λύση? Οι νέες γενιές δεν βλέπω να τα μαθαίνουν αυτά τα πράγματα.
0: Έχει καταστραφεί το κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογένεια. Δεν υπάρχει πνευματική ηγεσία. Έχουμε ξεφύγει από. Δεν υπάρχει φρόνημα. Λογικά πρέπει να επιστρέψουμε σε. Σε μια νέα. Να επιστρέψουμε στα παλιά. Αν μπορούμε να το πούμε κάπως έτσι. Αλλά δεν βλέπω να υπάρχει κάποια ηγετική μορφή που να το κάνει αυτό.
2: Δεν είναι όμως θέμα μόνο ηγετικής μορφής. Θεωρώ ότι καλός ή κακός με όλα αυτά που γίνονται και με τις εκλογές και με την εκλογική διαδικασία και με την οθεία και με την επιστολική ψήφο. Ξέρετε, νομίζω ότι βρισκόμαστε σε αδιέξοδο αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει το ιδιωτικό κράτος το οποίο μας έχει περικυκλώσει. Και βλέπω, ας πούμε, παράδειγμα την Εγνατία Οδό, που πρέπει να γίνουν κάποια έργα, δεν τα κάνει κανένας και ταλαιπωρεί το κόσμο, πληρώνει και διόδια και δεν υπάρχει και η δικαιοσύνη να δικαιώσει τον κόσμο. Και αναρωτιέμαι και λέω, τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο.
0: Αυτά είναι πολύ σωστά που λέτε, αρκεί είναι τα συμπτώματα. Είναι τα συνοδά συμπτώματα. Όσο όμως δεν υπάρχει φρόνημα από γιατί αυτή η δική μου θεωρία, όσο δεν υπάρχει φρόνημα από κάτω, που να πιέζει προς τα πάνω, δεν υπάρχει αυτό το πάθος, αυτό που είχαν οι δικές μας γενιές και πολύ παλιότερες. Και βεβαίως κυρίως έχουν αποδυναμωθεί τα μέσα ενημέρωσης. Όταν 3-4 θέματα που συζητάμε εδώ τώρα δεν παίζονται πουθενά, αλλά παίζεται από το πρωί μας το βράδυ. Η απώλεια του δημοφιλούς τραγουδιστή, έχουμε πρόβλημα, έχουμε ζήτημα εκεί. Όταν δεν προωθείται η ιδέα του έθνους και του κράτους απέναντι σε αυτό που έρχεται, έχουμε πρόβλημα. Όταν εμείς εδώ στη Θράκη δεν καταλαβαίνουμε τι ζούμε εδώ, δηλαδή όταν δίπλα μας ο άλλος έχει 50 χιλιάρικα μαύρα για να πάρει το χατζάκι και το γιαταγάνι εναντίον του συγκατοίκου του και του συμπολίτη του, και εμείς ασχολούμαστε εδώ με τη λευκή νύχτα και τη μαύρη νύχτα και την κόκκινη νύχτα. Έχουμε πρόβλημα. Άρα χρειαζόμαστε κάποιους ανθρώπους που θα θυμίσουν ή που θα σπρώξουν τα πράγματα λίγο πιο πέρα. Δυστυχώς τώρα όλα έχουν συγκεντρωθεί η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κυρίως Αθήνα. Είμαστε όλοι πίσω από τα φαραχτερά χρώματα ή από κάποια οράματα δίθεν εξέλιξης, ψηφιακά όπως λέτε και τα λοιπά, τεχνητή νοημοσύνη και τα λίγο. Αλλά η πραγματικότητα θέλει άλλη αντιμετώπιση και άλλη συμπεριφορά.
2: Θέλει να είμαστε ρεαλιστές για να μπορούμε να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα. Τι θα γίνει επίσης, θέλω να μου πείτε, με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καλός ή κακός και δεν προσπαθούν να προστατεύσουν τα σχέδια της Τουρκίας, η οποία, το έχουμε ξαναπεί, διδάσκει τη γαλάζια πατρίδα, έχει στόχο να διεκδικήσει και δεν βλέπουμε να υπάρχει κάποια αντίδραση. Μακροχρόνια πιστεύετε ότι θα χάσουμε έδαφος?
0: Το έδαφος μπορεί να χαθεί. Έδαφος χάνουμε όταν εγκαταλείπουμε την πάτρια γη. Όταν βλέπεις χωριά να ερημώνουν και να πηγαίνουν άνθρωποι στις μεγαλοπόλεις ή σε αστικά κέντρα και να αφήνουν την πατρική τους περιουσία ακαλλιέργητη, εγκαταλειμμένη κτλ. Και αυτοί μετά την πουλάνε. Γιατί οι ίδιοι την πουλάνε. Έτσι, ο ιδιώτης Έλληνας την πουλάει σε έναν ιδιώτη αλλοδαπό ή σε έναν άλλον οποιοδήποτε αλλογενή. Τότε εκεί έχουμε ένα ζήτημα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν περιοχές όπως η Χαλκιδική στα παλιότερα χρόνια, αλλά και τώρα υπάρχουν περιοχές στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και στην Καβάλα και στη Ροδόπη και και στον Έμπρο κτλ. Όπου αγοράζονται σπίτια και ακίνητη διοικησία και real estate, γιατί ο μέσος Έλληνας την πουλάει. Την πουλάει. Την αγοράζει ο Βούλγαρος, ο οποιοσδήποτε άλλος ξένος, είτε λόγω Golden Visa είτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε εκεί χάνουμε αυτό, αυτή είναι η πρώτη απώλεια εδάφους. Γιατί αν κάποια στιγμή ξεκινήσει μια επίθεση, υποθετικά μιλάμε σε ένα σενάριο του μέλλοντος, εναντίον κάποιων περιοχών, οι οποίες περιοχές δεν θα κατοικούνται από Έλληνες, αλλά από Βουλγάρους, από επισκέπτες Τούρκους, από Κινέζους, από Golden Visa, από Ινδούς, δεν ξέρω από ποιους, δεν θα επιβραστούν αυτοί το ελληνικό έδαφος. Θα είναι οι πρώτοι που θα δηλώσουν υποταγή στον επίδοξο κατακτητή. Και όσο στρατό και να έχει, και όσο αστυνομία και να έχει, έχει ήδη χάσει το έδαφος. Κάπως έτσι έγινε στο Κωσυφοπαίδιο. Αυτή τη στιγμή, χτες είδα ότι τιμωρήθηκαν όπως έπρεπε οι τέσσερις αρχηγοί του Τσεκά, του απελευθερωτικού στρατού του Κωσόβου, του λεγόμενου. Όμως είναι μια δικαίωση που είναι πάρα πολύ αργά για το σερβικό έθνος, το οποίο πληρώνει τα λάθη και τα προσωπικά των κατοίκων των Σέρβων κτλ. Και της σερβικής πολιτικής ηγεσίας, διότι το Κωσυφοπαίδιο έτσι χάθηκε. Χρησιμοποιούσε ο Μιλόσεβιτς το Κόσοβο για να εκλέγεται στο Βελιγράδι. Οι ντόπιοι Σέρβοι έφευγαν προς το εσωτερικό της Σερβίας. Νίκια Ζανή πούλαγαν την περιουσία τους στους Αλβανούς. Όταν ήρθε η ώρα να υπερασπιστούν το έδαφος τους, ό,τι και να έκανε ο στρατός και αστυνομία που ήταν σε μεγάλο αριθμό εκεί και σε αρκετά μεγάλη ισχύ, δεν τα κατάφεραν απέναντι σε ένα σύστημα το οποίο λειτουργούσε επιθετικά και κριτικά. Με τις τρομοκρατικές οργανώσεις του Τσεκά, με την υποστήριξη που είχαν αποκτήσει.
2: Με τις μειονότητες δηλαδή.
0: Με τις μειονότητες, με τους Μουζαχεντίνους κτλ. Δηλαδή, το παράδειγμα του Κωσόβου πρέπει να είναι για μας φωτεινός δείχτης για το τι έρχεται. Από εκεί και πέρα πρέπει να λειτουργήσει αλλιώς η κοινωνία, η εκκλησία, το πανεπιστήμιο κτλ. Τα σχολεία και πάει λέγοντας. Αυτή τη στιγμή σας λέω, στην Κομωτινή 50 χιλιάρικα. Και πώς, είναι 50 χιλιάρικα που εντοπίστηκαν τυχαία το 2026. Πόσα άλλα πακέτα των 50.000 ευρώ έχουν μπει σε αυτό το σχολείο τα προηγούμενα 15, 25, 35 χρόνια.
2: Παναγία μου.
0: Για το βάλουμε. Αλλά αυτή είναι η είδηση.
2: Στο Τριεθνές σηκώθηκε η σημαία.
0: Δεν νομίζω, όχι. Όχι,
2: δηλαδή το προσπεράσαμε και αυτό έτσι.
0: Μα το λέγαμε και στην προηγούμενη μας, ότι θα το προσπεράσουμε αυτό, θα προσπεραστεί αυτό.
2: Τους πέρασε δηλαδή αυτό, δεν κυματίζει η ελληνική σημαία στο Τριεθνές.
0: Το θέμα είναι ότι δεν κυματίζει, φτάνουμε στο σημείο να μην κυματίζει πουθενά η ελληνική σημαία, ή να κυματίζει σκισμένη. Και εκεί που πρέπει να κυματίζει, κυματίζει βέβαια, αλλά είπαμε είναι το φρόνημα. Το φρόνημα, δείχνει το φρόνημα. Χρειάζεται ένα εθνικό κάλεσμα, χρειάζεται μια κίνηση νέου εθνικού διαφωτισμού. Όλα αυτά είναι μεγάλες κουβέντες, αλλά ας ξεκινήσουμε με την γνωστοποίηση των πραγμάτων. Ας ξεκινήσουμε με την αντίδραση και την απάντηση που πρέπει να πάρουμε για τα 50 χιλιάρικα τα μαύρα σε ελληνικό σχολείο και για το ότι σε ελληνικό σχολείο μειονοτικό στον Δήμο Ιάσμου γιορτάσαν την ημέρα των ενόπλων δυνάμεων της Τουρκίας. Ας ξεκινήσουμε από αυτά και σιγά σιγά θα βρούμε την άκρη σου. Αλλά δεν βλέπω να μιλάει κανείς. Μιλάμε για την πλασμαφαίρεση, για τους αμάνους και για τους υπολογιστές.
2: Έτσι.
0: Λοιπόν, αυτό. Από εκεί πέρα και δεδικημένοι ο Σερέτης και ο Αρβανίδης να τα λένε.
2: Και να προσπαθούμε να τα βάλουμε με θεούς και δαίμονες.
0: Αυτό, περίπου κάπως έτσι.
2: Κύριε Αρβανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και εγώ. Να είστε καλά. Να είστε καλά, υγεία μου.
2: Καλό μεσημέρι να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλά, ευχαριστώ.
2: Ακούσαμε τον κύριο Νίκο Αρβανίδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δίνει τον αγώνα του όπως κάθε φορά που λέμε. Τι να κάνουμε, εμείς τα λέμε, θα αλλάξει τίποτα πιστεύετε? Κόντρα στο σύστημα καθημερινά, 1:00 με 4:00, Γρηγόρης Σερέτης. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλό Ακαρνανία, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8, Ράδιο Ιωάννα στους 94,8, Flash Κρήτη στους 95,8, Νότος Νιού στη Ρόδο στους 97,8, Νέο FM 103,3 στη Θεσσαλία. Τραγουδάκι και επανέρχομαι μετά το δελτίο ειδήσεων.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: τόπους στον κόσμο.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Τραγωδία σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης, όπου μία 16χρονη μαθήτρια.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
0: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
4: Ειδήσεις.
5: Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87,75 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως τη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυνται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας PALS για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και η Οκτακομματική Βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24, που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το Πασόκ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,7% και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,9%.
0: καιρός.
5: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
2: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
3: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
2: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
3: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
2: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
3: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
2: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
3: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Με τις αποφάσεις που παίρνουν όσοι κυβερνούν και φυσικά και η νομοθετική εξουσία και η δικαστική εξουσία. Και έχω καταλάβει ότι έχουν φτιάξει ένα ιδιωτικό κράτος και ότι βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εμείς στη μέση, οι οποίοι και πληρώνουμε και δεν κερδίζουμε. Πώς το βλέπετε εσείς?
1: Κοιτάξτε, το ιδιωτικό κράτος, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει ένα κονκλάβιο εξουσίας το οποίο φαίνεται να λειτουργεί μόνο για τον εαυτό του και για αυτούς οι οποίοι βρίσκονται κοντά σε αυτό, και οπωσδήποτε έχουν σε περιφρόνηση τον απλό κόσμο, τον καθημερινό κόσμο, τον κόσμο των εργαζόμενων, τους ελεύθερους επαγγελματίες, όλους τους υπόλοιπους οι οποίοι τέλος πάντων κρατούν την οικονομία όρθια σε αυτή τη χώρα και υπάρχει μια δραστηριότητα. Αυτοί οι άνθρωποι ως επιτοπλίστων παιδιά του κομματικού σωλήνα και αποτέλεσμα πολλών ετών και όλων των διακυβερνήσεων ως σήμερα, είναι άτομα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, βρίσκονται σε μια γυάλα, και αυτός είναι και ο λόγος που δεν μπορούν να κατανοήσουν τι πραγματικά συμβαίνει στον κόσμο, στην κοινωνία, στην καθημερινότητα, και κάνουν ασκήσεις επί χάρτου, ασκήσεις επί χάρτου για τα οικονομικά, ασκήσεις επί χάρτου στα δικαστικά, ασκήσεις επί χάρτου στην υγεία, ασχολούνται με νούμερα, λες και οι άνθρωποι είναι νούμερα ή τέλος πάντων τους βλέπουν ως νούμερα, και όλα αυτά δημιουργούν μια κατάσταση που ένα καζάνι το οποίο κοχλάζει από κάτω του λαού περιμένει τις επόμενες εκλογές για να δώσει τις απαντήσεις του, γιατί είναι και το μοναδικό πράγμα το οποίο μπορούν να κάνουν, γιατί όπως έχετε καταλάβει από την πείρα σας, χιλιάδες διαδηλώσεις να κάνεις, πάρα πολύ δύσκολα θα μπορέσει να αλλάξει κάτι, και συνεχίζουν τον ίδιο στραβό δρόμο, όχι πάντα, αλλά τον ίδιο στραβό δρόμο που έχουν πάρει χωρίς να δίνουν

0: ψυχές, αυτή η αυλική του Μητσοτάκη, είναι το νερό. Και από όσο γνωρίζω, έρχονται στη χώρα και κάποια data center, τα οποία ξέρετε πως λειτουργούν, χρειάζονται το νερό. Και γι' αυτό το λόγο, όποιος στην ουσία έχει στα χέρια του το ιδιωτικό νερό, θα γίνει πλούσιος. Το θέμα είναι τι θα πάθει ο Έλληνας όταν θα ανέβουν οι τιμές. Γιατί αυτοί κάνουν ό,τι κάνουν σαν καπιταλιστές για να έχουν κέρδη. Δεν υπολογίζουν τις ανθρώπινες ζωές όμως, κύριε Βίτα. Και αυτό είναι αντισταγματικό. Δεν γίνεται να πεθαίνουν άνθρωποι την ώρα που κάποιος βγάζει λεφτά.
1: Κοίταξε, άνθρωποι θα πεθαίνουν είτε βγάζει λεφτά είτε δεν βγάζει λεφτά. Έτσι. Ο θάνατος είναι.
0: Ναι, αλλά να πεθαίνουν για αυτό το λόγο που βγάζεις εσύ λεφτά. Αυτό εννοώ.
1: Για αυτό το λόγο που βγάζει λεφτά. Κοιτάξτε, εγώ θα πήγαινα ακόμα περισσότερο, πιο μακριά από εσάς και θα έλεγα ότι δεν θα με πείραζαν εμένα τα 10 data center, λέω, δεν θα με πείραζαν αν αυτή τη στιγμή υπήρχε μια σοβαρή πολιτική στο θέμα του τουρισμού, όπου στερείται η Ελλάδα νερού, στερούνται περιοχές της Ελλάδος νερού, στερούνται αγρότες το νερό, στερείται ο κόσμος από τα βασικά του, διότι σε ένα που δεν είναι σχέδιο, σε μια κατάσταση που έρχονται 40 εκατομμύρια άνθρωποι στη χώρα, οι οποίοι αφήνουν ελάχιστα λεφτά ο καθένας, δηλαδή είμαστε στη 19η θέση από πλευράς εισοδημάτων, χωρίς η χώρα να έχει υποδομές το καλοκαίρι, δαπανούν χρήματα, πάρα πολλά, συγγνώμη, νερό, πάρα πολύ νερό, χωρίς να υπάρχουν τα αντίστοιχα αντισταθμιστικά ωφέλη. Δηλαδή είναι τα data center που οπωσδήποτε πρέπει να ληφθεί υπόψη όλη αυτή η κατανάλωση του νερού που υπάρχει στην καθημερινότητα, ανεξαρτήτως αν είναι ιδιωτικό ή όχι, γιατί και δημόσιο να είναι, πάλι νερό είναι, έτσι δεν είναι?
0: Μα βέβαια.
1: Η κατεπίπτωση είναι το νερό. Και σας λέω τώρα και αυτούς που μας ακούνε, 40 εκατομμύρια τουρίστες επί 5 μέρες μεσοόρο στην Ελλάδα, επί 10 καζανάκια την ημέρα και επί ένα ντους τουλάχιστον. Θέλετε να μου πείτε για πόσα δισεκατομμύρια κυβικά νερό μιλάμε, τα οποία δεν τα έχουμε?
0: Ναι. Ωραία.
1: Και ποιο είναι το αντισταθμιστικό όφελος γι' αυτό?
0: Ναι. Εγώ αυτό που θέλω να σας εξηγήσω είναι το ότι είδαμε κάτι παρόμοιο με την ηλεκτρική ενέργεια, όπου χτίστηκε ένα καρτέλ ενέργειας. Ποιος μου λέει εμένα, κύριε Βίτα, ότι δεν θα χτιστεί ένα αντίστοιχο καρτέλ νερού, να το πω έτσι απλά και λαϊκά, οι οποίοι μετά μεταξύ τους οι προμηθευτές που θα πουλάνε στον Έλληνα πολίτη θα ανεβάζουν τις τιμές και θα ελέγξουν την αγορά. Θα γίνει δηλαδή πάλι αυτή η μπίζνα που θα κερδίζουν αυτοί και ο Έλληνας δεν θα έχει να πληρώσει. Γιατί άλλο να πληρώνουμε τώρα στο Δήμο ένα συγκεκριμένο ποσό, 35 ευρώ για το νερό, και άλλο να έρθει αύριο μεθαύριο αυτό το καρτέλ νερού και να βαράει ανάλογα με το κυβικό.
1: Κανείς δεν μπορεί να σας βεβαιώσει ότι οι φόβοι σας δεν θα γίνουν πραγματικότητα. Γιατί πράγματι, ειδικά αυτό που έγινε με το ρεύμα, είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, αυτό που βλέπει ο πολίτης, υπάρχουν λόγοι γι' αυτό, αλλά αυτό που βλέπει ο πολίτης είναι ότι έχει γεμίσει παντού φωτοβολταϊκά και έχει γεμίσει παντού ανεμογεννήτριες, και ενώ αυτή τη στιγμή η χώρα έπρεπε να έχει αυξήσει την παραγωγή και άρα να μειώσει το κόστος, βλέπει το ακριβώς αντίθετο. Και απλώς πολίτης το βλέπει συνδέπτο και δεν μπορεί να το καταλάβει. Όσο αφορά δε το νερό, κανείς πράγματι δεν μας διασφαλίζει. Η αλήθεια είναι ότι πρέπει αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δηλαδή, το νερό για να βγει έχει κόστος. Για να μεταφερθεί έχει κόστος. Για να επιδιορθωθεί έχει κόστος. Άρα είναι βέβαιο ότι έχει ένα κόστος. Δεν μπορούν αυτή τη στιγμή με σιγουριά οι Δήμοι να το καλύψουν. Εκεί είναι όλοι ελληματικοί με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ. Καταρχήν υπάρχει πρόβλημα.
0: Ναι, τη φτάσανε. Ένα λεπτό, συγγνώμη, σας διακόπτω, κύριε Βίτα, δεν μου αρέσει.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
0: Οι ιδιώτες που έρχονται να μας σώσουν.
1: Επίσης δεν μπορώ να σας διαψεύσω σε αυτό. Δεν, θα το ήθελα πραγματικά, αλλά δεν μπορώ να σας διαψεύσω, γιατί αυτή είναι η εντύπωση η οποία δίνεται στον κόσμο. Ότι οτιδήποτε κρατικό, είτε σκόπιμα, είτε ακούσια, βρίσκεται στο περιθώριο, μέχρι που ο κόσμος να οργιστεί και να είναι σε αγανάκτηση και μετά να μην αντιδράσει όταν προτείνουν μία λύση. Και αυτό έχει γίνει τόσες πολλές φορές και με τόσα πολλά πράγματα, ήδη τα αεροδρόμια, το ίδιο δεν έγινε με τα αεροδρόμια. Θα σας πω κάτι πάρα πολύ απλό που έχω εικόνα. Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν το πήρε ιδιώτης και τι έκανε. Θα σας πω ότι στο αεροδρόμιο της Ρόδου επί 4 χρόνια

0: χρόνια υπήρχε αίθουσα με τουαλέτες, οι οποίες ήταν 30 στον αριθμό και οι 30 εκτός λειτουργίας.
1: Ναι,
0: και λέω τώρα, ναι, θέλει λεφτά αυτό το πράγμα για να μην το απαξιώσεις και ο τουρίστας που φεύγει από τη χώρα να έχει συν 30 τουαλέτες? Δεν θέλει. Δεν σκέφτεσαι ότι αυτό το πράγμα γινόταν επίτηδες? Και έγινε και κάτι άλλο στο αεροδρόμιο της Ρόδου πριν το πάρουν η εταιρεία που το πήρε. Πήγαινε στο χειμώνα να φύγεις από εκεί και κάποια στιγμή έβλεπα εγώ τους εργαζόμενους εκεί να κουνιούνται και να περπατάνε περίεργα. Λέω, παιδιά, γιατί με περπατάτε έτσι? Επειδή είχα έρθει απ' έξω λοιπόν, δεν είχα καταλάβει ότι μέσα είχε παγωνιά και οι άνθρωποι περπατούσαν έτσι γιατί φορούσαν παντελόνι πάνω από το παντελόνι και μπλούζες πάνω από τις μπλούζες, γιατί δεν μπορούσαν να δουλέψουν από το κρύο. Είχε μέσα, ξέρω εγώ, 5 βαθμούς. Και λέω τώρα, το αεροδρόμιο το οποίο κάθε μέρα βγάζει του κόσμου τα λεφτά ως δημόσιο αεροδρόμιο, είχε τρομερό κόστος να βάλεις 2 μεγάλα κλιματιστικά για να μην κρυώνει οι εργαζόμενοι? Και τώρα, όταν δεν κρυώνει, λένε τι ωραία, το πήρε ιδιώτης. Βέβαια, άμα το έχεις 4 χρόνια και είναι έτσι.
1: Κύριε Βίτα, κύριε Βίτα, στο Ηράκλειο, το αεροδρόμιο, το οποίο έχει ακόμα πίνακα σολάρι. Ο πίνακα σολάρι, για αυτούς που δεν ξέρουν, είναι αυτός ο ηλεκτρομηχανικός πίνακας που ακόμα είναι με τις κάρτες. Τα γράμματα αλλάζουν με τον ήχο, αυτό το κλακ-κλακ που κάνει και αλλάζουν τα γράμματα. Παρατημένα όλα τα δώσανε στον ιδιώτη τζαμπά, ο οποίος ιδιώτης είναι φίλος τους, ο οποίος ιδιώτης πιθανότατα θα τους δίνει κάτω το τραπέζι καμιά μίζα, γιατί καλός ή κακός δεν έχουμε αποδεικτικά στοιχεία για να μπορούμε να το ισχυριστούμε, αλλά όλοι γνωρίζουμε, εντάξει, γιατί έτσι πάει το πράγμα, χαζός δεν είναι ο κόσμος. Και βλέπεις μετά αύριο μεθαύριο να διαχειρίζονται όλες τις δημόσιες δομές άνθρωποι, ιδιώτες, εταιρείες, φαντ και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Γιατί το λέω αυτό, κύριε Βίτα? Γιατί θα πάω στην επόμενη ερώτηση. Όταν ο Έλληνας πολίτης φορολογείται για να έχει δρόμους, νοσοκομεία, αεροδρόμια, λιμάνια και ό,τι άλλο θα έπρεπε να έχει, και βλέπει ότι και φορολογείται σκληρά με 24% και δεν έχει αεροδρόμια, πρέπει να πληρώσει ξανά, και για τους δρόμους πρέπει να πληρώνει διόδια ενώ πληρώνει τέλη κυκλοφορίας, και τα ξέρετε, και για την υγεία τα ίδια και παντού τα ίδια, αναρωτιέται και λέει, για ποιο λόγο να φορολογούμε ενώ έχει μετατραπεί η Ελλάδα σε ένα ιδιωτικό κράτος από εκεί που ξεκινήσαμε? Για ποιο λόγο?
0: Αυτά είναι παθογένειες ετών που δημιουργούν αυτό το φαινόμενο που υπάρχει τώρα, να υπάρχει εχθρότητα των πολιτών προς το κράτος. Αντί να θεωρήσει ο πολίτης ότι το κράτος είναι μαζί του σε διάφορα θέματα, είναι αυτά που είπατε και είναι και άλλα τόσα επί 10. Αντί ο πολίτης να θεωρήσει ότι το κράτος είναι δίπλα του αυτή τη στιγμή, θεωρεί ότι είναι αντίπαλός του. Αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, συγγνώμη, δεν το θεωρεί. Ναι. Δεν το θεωρεί, κύριε Βίτα. Είναι αντίπαλος.
0: Είναι ακριβώς.
1: Είναι αντίπαλος.
0: Δηλαδή έχει πιο πολλά επιχειρήματα να πει ότι είναι αντίπαλός μου το δημόσιο παρά να πει ότι είναι μαζί μου. Τώρα, τι θα πούμε στους γονείς που για δεύτερη χρονιά δεν υπάρχουν λεωφορεία για τη μετακίνηση μαθητών μέσα στη Θεσσαλονίκη? Τι θα πούμε? Να πούμε ότι το κράτος σας προσέχει? Και μπαίνει ο κόσμος και στα πλαίσια της υπογεννητικότητας τους λέμε ότι να ξέρετε ότι αν θα κάνετε παιδιά, η ζωή σας σε αυτή τη χώρα θα είναι μαύρη. Θα πρέπει εσείς να παρατήσετε δουλειές, να παρατήσετε τα πάντα και τα παιδιά σας να τα πάτε εσείς και να τα φέρετε από το σχολείο, διαλύοντας το ωράριό σας και τον επαγγελματισμό σας. Τι να τους πούμε, να τους δώσουμε κίνητρα τους νέους γονείς και να τους πούμε ότι όταν κάνετε παιδιά μπορεί τις μισές μέρες να έχουν απεργία τα σχολεία γιατί θέλουν να παραπονεθούν κάποιοι δάσκαλοι για την Νικαράγουα? Τι να τους πεις, κάνετε παιδιά όταν αυτή τη στιγμή έρχεται και σας λέει σου δίνω 10 ευρώ το μήνα πρόσθετο επίδομα και θα πρέπει να πανηγυρίζεις? Λες και με 10 ευρώ μπορείς να αγοράσεις 2 πάμπερς. Δεν θα τον δει δηλαδή ότι τον κοροϊδεύεις συνεχώς και συστηματικά?
1: Και δεν θα σκεφτεί, κύριε Βίτα, αυτός ο νέος άνθρωπος να πει θα πάω στην Ισλανδία για παράδειγμα, όπου στα 3 χρόνια θα μου δώσουν 400 ευρώ σύνταξη, θα μου παρέχουν κάποια πράγματα, θα είμαι ασφαλισμένος χωρίς να τρέχω και θα πληρώνω έναν λογαριασμό και όχι 1000 λογαριασμούς. Μα του δίνεται μια καλύτερη ευκαιρία πλέον στο εξωτερικό και γι' αυτό το λόγο φεύγουν όλοι.
0: Για όλα υπάρχει αιτία. Δεν μπορεί τώρα άλλος να σηκώνεται, να ξεσπιτώνεται και να πηγαίνει στο εξωτερικό. Υπάρχει κάποια αιτία. Δεν είναι παλαβός ο κόσμος που φεύγει. Και τέλος πάντων ο πατριωτισμός του κάποιοι να δίνουν τη μάχη τους εδώ πέρα κάποια στιγμή μπορεί να σε κουράσει και να πεις ότι δεν γίνεται ρε παιδιά να είμαι εγώ γιατρός και να μου δίνεις τώρα 1200 και να μου έχεις και συνθήκες άσχημες και να μου λες ότι πρέπει να λέω και ευχαριστώ όταν θα φύγω ας πούμε στην Ολλανδία και θα παίρνω 4.000 και θα έχω κυλημένα τα θέματα μου, έτσι. Θα έχω λυμμένα τα θέματα της μετακίνησης, θα έχω λυμμένα τα θέματα της εφορίας, θα έχω λυμμένα τα θέματα της καθημερινότητας που εδώ πέρα θεωρούμε ότι είναι, ας πούμε, κατακτήσεις. Εδώ έκανες ένα μετρό με πέντε στάσεις ακόμα και θέλουν περίπου να πιστέψουμε ότι έχουμε κατακτήσει τον Άρη.
1: Το πιο υπερσύγχρονο μετρό μας έλεγαν στις τηλεοράσεις όλο τον κόσμο.
0: Γιατί άμα δεν έχεις γυρίσει τον υπόλοιπο κόσμο και να ξέρεις για παράδειγμα ότι αυτό το μετρό το έχει η Σιγκαπούρη από το 2003, δεν μπορείς να σου πει το πιο υπερσύγχρονο στον κόσμο. Ή αυτό το οποίο επειδή έχει και 5 αρχεία μέσα, ότι είναι ένα μοναδικό φαινόμενο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Η Σουηδία θα έχει από κάτω, πώς το λένε, αρχαίο δρόμο, η Γερμανία θα έχει αρχαίο δρόμο ή θα έχει αρχαίο δρόμο το Πακιστάν ή και το Ιράν αρχαίο δρόμο από κάτω. Η Ελλάδα θα έχει αρχαίο δρόμο, βάλατε και το αυτό μαζί και σοβαρό πράγμα και πρέπει εμείς, όχι σοβαρό πράγμα, εντάξει ωραίο είναι, δεν είπε κανείς όχι, αλλά δεν θα μας λέτε τώρα ότι αυτό είναι παραπάνω από το φυσιολογικό που είναι αυτονόητα για τις άλλες χώρες.
1: Υπάρχει ένα τρίξ ανάμεσα σε όλα αυτά τα έργα, τα δημόσια έργα φυσικά, γιατί η διαφθορά έχει φτάσει μέχρι το κόκαλο, το έχει τρυπήσει το κόκαλο. Υπάρχει έτσι ένα μοτίβο με τις καθυστερήσεις, κύριε Βίτα, και με τις αποζημιώσεις που δίνουν στους εργολάβους. Και πολλές φορές η κοινωνία και ο κόσμος, και εγώ ίδιος το παραδέχομαι ότι λέω το ότι όλο αυτό γίνεται σκεμμένα για να μπορούν να μοιραστούν τα λεφτά οι εργολάβοι με αυτούς τους πολιτικούς οι οποίοι θεωρούν ότι μέσα σε 4 χρόνια μπορεί να γίνει μετρό σε μια πόλη όπως η Θεσσαλονίκη, όπου από κάτω είναι γεμάτη αρχαία. Ποιος δεν γνώριζε ότι θα πετύχουμε αρχαία από κάτω και κάναμε 50 χρόνια τώρα να αποκτήσουμε ένα μετρό και πόσα λεφτά δώσαμε τελικά σε αποζημιώσεις και πού πήγαν αυτά τα λεφτά, αν τελικά επέστρεψαν κάτω το τραπέζι σε κάποιους. Γιατί κύριε Βίτα, αυτά τα λεφτά δεν είναι δικά τους, είναι δικά μας. Και κανονικά θα έπρεπε να φύγουν από τις θέσεις τους όσοι δεν υπολόγισαν σωστά το έργο.
0: Ξέρετε τι θέλω να μας πούν, κύριε Σερέτη. Βρήκαμε τα αρχαία στην Βενιζέλου και γι' αυτό καθυστερήσαμε μια δεκαετία. Και ρωτάω εγώ τώρα, η Αθήνα δεν είχε αρχαία? Η Αθήνα που όπου και να σκάψεις θα βρεις αρχαίο νόμισμα, αρχαίο δρόμο και σπίτι. Το μετρό προχωρά κανονικά, ταχύτατα και στα προβλεπόμενα χρονοδιαγράμματα. Μόνο στη Θεσσαλονίκη συμβαίνει να βρίσκουν αρχαία?
1: Όχι. Σε όλη την Ελλάδα.
0: Όχι την Ελλάδα. Όπου και να σκέψει όλη την Ελλάδα, αυτό το πράγμα.
1: Σωστό.
0: Στην Αθήνα όμως, κατά παράδοξο τρόπο, εάν θα δείτε τώρα πόσο γρήγορα περπατάει το μετρό, που πάει στα Εξάρχεια, που πάει στην Ευελπίδα, που πάει στο Γαλάτσι, αν δείτε πόσο γρήγορα τρέχει το μετρό εκεί, στα χρονοδιαγράμματα τα οποία λένε, πόσο γρήγορα τρέξαν και τα προηγούμενα που πήγαν στον Πειραιά, πόσο γρήγορα τρέξαν και αυτά που πήγαν στο Περιστέρι και σε πόσα χρόνια έχουν γίνει όλα αυτά τα δεκάδες χιλιόμετρα. Θα σου πω κάτι, σε εμάς έγιναν 9 και πανηγυρίζουμε. Η Αθήνα έχει 110 χιλιόμετρα μετρό εδώ και τόσα χρόνια. Το δεκαπλάσιο. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Και καταστράφηκε μια πόλη και μια γενιά για 20 χρόνια. Χτες πήγα σε ένα καφέ το οποίο βρίσκεται στη διασταύρωση της Βενιζέλου με την Εγνατία και έβλεπα το Αλκαζάρ, αυτό το παλιό, τι είναι αυτό το μνημείο τέλος πάντων,
1: ναι,
0: το οποίο το έβλεπα χωρίς κίνδυνες πινακίδες γύρω γύρω και χωρίς φράχτες και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Όταν πήγαινα σχολείο εγώ 17 χρονών ήταν και είχαν μπει τσίγκοι εκεί πέρα. Και δεν μπορούσα να πιστέψω ότι πίσω υπήρχε κάτι.
1: Τα ίδια ζουν και στην Αθήνα με τον Παρθενώνα οι άνθρωποι. Και εκεί τόσα χρόνια είχες καλοσχές. Και τώρα που φύγαν τους φαίνεται περίεργο. Αλλά να σας πω κάτι. Εγώ θέλω να επικεντρωθώ σε κάτι συγκεκριμένο. Στο ότι υπάρχουν τόσα πολλά χρήματα τα οποία συλλέγουμε εμείς οι μέλισσες και έρχονται αυτοί και πραγματικά λαιλατούν τα κρατικά ταμεία. Μοιράζουν συμβάσεις. Έχουμε δώσει 600 εκατομμύρια σε συμβουλευτικές εταιρείες. 600 εκατομμύρια για συμβουλές. Σε τι δώσαν τόσες συμβουλές, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορεί ο Έλληνας να μην καταλαβαίνει ο ίδιος, να μην εμπεδώνει, να μην συνειδητοποιεί το ότι αυτή τη στιγμή οι διαχειριστές οικονομίας, κύριε Βίτα, γιατί διαχειριστές οικονομίας είναι αυτοί οι άνθρωποι, εκμεταλλεύονται τον Έλληνα. Πατάνε πάνω στην πλάτη μας και χτίζουν περιουσίες. Πώς θα μπορέσουμε να αποτρέψουμε αυτή την κατάσταση όταν τα επόμενα 35 και 40 χρόνια έχουν κάποιοι αναλάβει με συμβάσεις και συμφωνίες να διαχειρίζονται τα πάντα? Δηλαδή, πώς θα το πω αλλιώς, είναι στη μέση ο Έλληνας πολίτης και γύρω-γύρω είναι οι ιδιώτες οι οποίοι καθορίζουν τις τιμές και απαιτούν πληρωμές.
0: Εγώ δεν θεωρώ τον ιδιωτικό τομέα ότι είναι κάτι κακό, γιατί ιδιώτες μπορεί να είμαστε κι εμείς. Αυτό το οποίο είπατε ότι υπάρχουν τα έργα τα οποία κατασκευάζονται και υπερπολαπλασιάζεται το κόστος λόγω καθυστερήσεων, αυτό είναι μια, θα μπορούσε να είναι και από μεγάλη μπίζνα και από τεράστια ανικανότητα. Πάντως και τα δύο θέλουν αλλαγή και θέλουν έλεγχο. Δηλαδή, για παράδειγμα, το αεροδρόμιο στο Καστέλι έχει πάρει αυτή τη στιγμή σύνα 600 εκατομμύρια από την αρχική του σύμβαση, διότι το ελληνικό δημόσιο δεν έφτιαξε ακόμα, όπως έλεγε και δεσμεύτηκε, τον δρόμο για να πας εκεί. Το καταλαβαίνετε αυτό τώρα. Τις περισσότερες, και δεν το έκανα και από επίτηδες, διότι έχει διαμορφώσει μια τέτοια κατάσταση για να το κάνει τον δρόμο. Αλλά βέβαια, ποιος θα μας πει ότι αυτό δεν έγινε επίτηδες? Κάποιος δεν έβαλε κάτι παραπάνω στο συμπάρι για να το κρατήσει λίγο παραπάνω, μία μελέτη, ένα διαγωνισμό ή κάτι άλλο, προκειμένου να κερδίσει κάποιος άλλος? Τώρα εδώ πέρα αναγκαστήκα να βάλουν ρήτρες, όπως γίνεται στο flyover, πάλι θα πάρουν λεφτά, αν το κάνουν πιο γρήγορα. Εδώ
1: αυτό
0: δηλαδή
1: σας
0: είναι
1: λέω.
0: Το πλουμερό, έτσι.
1: Αυτό σας λέω. Ένα λεπτό κύριε Βίτα, συγγνώμη λίγο. Όταν μιλάω για ιδιώτες αρχικά, δεν λέω για τους ιδιώτες οι οποίοι έχουν ένα κατάστημα, οι οποίοι είναι ελεύθεροι επαγγελματίες. Εδώ μιλάμε για ιδιώτες οι οποίοι κατέχουν κοινωνικά αγαθά. Το κοινωνικό αγαθό είναι κάτι στο οποίο θα πρέπει να έχει κάθε άνθρωπος πρόσβαση και στα τρόφιμα και στο νερό και στο ρεύμα και σε ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι του, μια στέγη. Εδώ καταργήσανε και τον νόμο της πρώτης κατοικίας. Δηλαδή, ναι, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν ιδιώτες οι οποίοι όντως οι άνθρωποι δουλεύουν, εργάζονται και δεν είναι κακό αυτό το πράγμα. Άλλο όμως αυτό, και άλλο να διαχειρίζεται κάποιος μια πηγή που βγαίνει μέσα από το έδαφος που ανήκει στον Έλληνα. Για ποιο λόγο να διαχειρίζεται αυτός αυτό το πράγμα?
0: Είναι βέβαιο ότι δεν μπορεί να το κάνει ο Δήμος.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή να σου το θέσω αλλιώς, να μπορούν να τοποθετήσουν ανεμογεννήτριες πάνω στα ελληνικά βουνά και να μην πληρώνουν ένα ευρώ ενίκιο στον ελληνικό λαό? Τα βουνά είναι δικά τους.
0: Δεν ξέρω τι συμβάσει αυτό τώρα, για να πω την αλήθεια δεν μπορώ να το.
1: Μου φαίνεται περίεργο όλο αυτό, δηλαδή μου φαίνεται περίεργο, γι' αυτό σας το συζητάω.
0: Δεν το ξέρω αν υπάρχουν σε σημεία τα οποία πληρώνουν σε ιδιώτες που κατέχουν συγκεκριμένες περιοχές, ή όταν πάνε σε περιοχές που ανήκουν στο δημόσιο, εάν και εκεί πληρώνουν μίσθωμα. Αυτό τώρα δεν μπορώ να το.
1: Ωραία, ναι, τουλάχιστον
0: γιατί
1: να
0: το. Εικόνα, δεν
1: ναι, ναι, γιατί αυτό δεν ανοίξει σε κάποιο ιδιώτη, είναι δασικές εκτάσεις όλες αυτές και έχει βγει ένας νόμος, είχε κάνει μια εισήγηση η κυρία Σακελαροπούλου, σε καμένες εκτάσεις να τοποθετούνται ανεμογεννήτρια. Που αυτό είναι αντισυνταγματικό, γιατί το Σύνταγμα λέει όταν ένα δάσος καίγεται πρέπει να γίνει αναδάσωση. Βλέπουμε για παράδειγμα την Κόνιτσα. Καίγεται η Κόνιτσα 10 μέρες, 11. Δεν παίζει κανένα στα κανάλια όπως θα έπρεπε αυτή την τραγωδία που χάνουμε πραγματικά ένα τόσο πλούσιο δάσος. Και την ίδια ώρα μπαίνω στο χάρτη της ΡΑΕ και βλέπω ότι έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες σε αυτό το βουνό. Η δικαστική εξουσία δεν θα έπρεπε να ελέγξει το τι ακριβώς συμβαίνει και αν κάποιος εσκεμμένα έβαλε φωτιά για να εξυπηρετήσει αυτούς τους ανθρώπους που θέλουν να τοποθετήσουν εκεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εγώ κάνω δεύτερες σκέψεις. Δεν θα έπρεπε να υπάρξει κάποιος έλεγχος.
0: Θα σου πω τώρα, ειδικά για την Κόνιτσα και εκεί την περιοχή, υπάρχουν πλαγιές και βουνά τα οποία είναι κυριολεκτικά αδιάβατα. Για τα άλλα που έχουν βγει άδειες για ανεμογεννήτριες, θα έμπαιναν ανεμογεννήτριες είτε υπάρχει το δάσος είτε όχι. Αυτό είναι κάτι το οποίο να δούμε γιατί συμβαίνει, πώς συμβαίνει και να το κάνουμε. Δηλαδή, δεν απαραίτητο να καεί το δάσος για να μπει ανεμογεννήτρια. Και αυτό που εγώ θα κοιτούσα περισσότερο θα ήταν όταν ένα δάσος καεί, να κοιτάξουμε να κάνουμε μια σοβαρή αναδάσωση με τα δέντρα τα οποία πρέπει. Κάτι το οποίο επίσης δεν γίνεται. Παρατιούνται όπως είναι, ό,τι κάει και κάει και τα αφήνουμε στο έλεος του Θεού. Ανεβαίνουν πάνω κατσίκια, ιστορίες, τρώνε τα νέα βλαστάρια που βγαίνουν και κάνουν. Και βλέπεις ότι ενώ κάει και κάτι, ας πούμε, δείτε στο πρώτο πόδι Χαλκιδικής. Είχε καεί πριν από 30 χρόνια η περιοχή κάτω στο Παλιούρι, ούτε που έχει ξαναφυτρώσει τίποτα, δεν σας κάνει εντύπωση. Εκεί στην περιοχή της Σκιώνης κλπ. Είχε καεί όλο το.
2: Η ώρα είναι 3:30.
3: Θα σου πω κάμα που άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συγκρίνω το ραδιοκάμα. Πάτε 94.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
8: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
9: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
8: Τηλέφωνο 2610-313-388.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
10: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
11: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
11: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
12: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
11: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης. Ράδιο Γάμα
13: 94FM.
11: Αχαΐα.
13: Ηλία.
11: Ετωλοακαρνανία.
13: Και www.radiogamma.gr.
0: Στην Ελλάδα, που θα μπορούσαν να τις εκτελέσουν εύκολα, απαιτείται για να εκτελεστούν αυτές οι αποφάσεις να υπάρχει άδεια του Υπουργού Δικαιοσύνης. Και αυτή βεβαίως δεν γίνεται ποτέ. Και δεν γίνεται ποτέ με το πρόσχημα ότι για τις καλές σχέσεις της χώρας και για την εξωτερική πολιτική δεν θα δώσουμε την άδεια για να πάτε να κατάσχετε, ας πούμε, ένα κτίριο στο κέντρο των Αθηνών που ανήκει στο Ίδρυμα Γκέτε. Παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Το οποίο μπορεί να κάνει και 10 εκατομμύρια ευρώ. Άρα λοιπόν αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Το δεύτερο πρόβλημα είναι ότι η Ελλάδα είναι ξενοφοβική γενικώς. Και δεν πάει σε δημόσιους οργανισμούς, ακούγονται φήμες. Εμείς όλοι τώρα, όσοι ασχολούμαστε, ακούμε φήμες. Φήμες ότι η Ελλάδα έχει κάνει μια συμφωνία με τη Γερμανία. Φήμες ότι έχουν δοθεί αποζημιώσεις, αλλά δοθήκαν μικρές και κάπου αλλού. Φήμες ότι ο Καραμαλής είχε συμφωνήσει να μην τη διεκδικήσει προκειμένου να φύγουν Έλληνες μετανάστες στη Γερμανία. Τα ξέρετε αυτά, με τη Γερμανία έχετε σχέσεις και τα έχετε ακούσει σίγουρα όλα αυτά. Τα έχετε ακούσει. Αλλά ακούνε φήμες. Επισήμως δεν έχουν πάρει καμία απάντηση για τίποτα. Έτσι δεν είναι?
1: Η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολλοί Έλληνες στη Γερμανία και η Γερμανία στέκεται όρθια εξαιτίας τόσων ανθρώπων που δουλεύουν εκεί, όπως είναι και οι Τούρκοι. Δηλαδή, να το πω έτσι απλά και λαϊκά για να το καταλάβει ο κόσμος, όσοι είναι οι Έλληνες, διπλάσιοι περίπου είναι οι Τούρκοι. Αν φύγουν όλοι οι Τούρκοι και όλοι οι Έλληνες στη Γερμανία, η Γερμανία δεν μπορεί να σταθεί όρθια. Αλλά βλέπουμε ότι γι' αυτό το λόγο κάνει και κουμάντα. Γι' αυτό το λόγο μπορεί και απαιτεί. Γι' αυτό το λόγο, όπως και οι Βρετανοί, δεν επιστρέφουν τα μάρμαρα. Γιατί η Ελλάδα είναι προτεκτοράτο, να σας το πω έτσι απλά και λαϊκά. Είναι προτεκτοράτο. Και από τη στιγμή που δεν έχει ανεξαρτησία, από τη στιγμή που δεν είναι αυτόνομη, από τη στιγμή που δεν είναι ισχυρή, αυτό θα συμβαίνει μέχρι να πεθάνουμε. Βλέπω εγώ τώρα τι γίνεται εδώ πέρα με την ασπίδα του Αχιλλέα. Είναι δυνατόν, κύριε Βίτα, να έχουμε αγοράσει 3,1 δισεκατομμύρια ευρώ ένα όπλο από τους Ισραηλινούς και να μην μπορούμε εμείς να το ελέγξουμε? Δηλαδή τι κάνουν? Ξεπουλάνε την εθνική κυριαρχία, αφήνουν την εγχώρια αμυντική βιομηχανία διαλυμένη και δεν παράγουμε ούτε σφαίρα? Και πώς θα αντιδράσουμε στο μέλλον αν χρειαστεί?
0: Γιατί για τα F-35 θα έχετε τους κωδικούς για να λειτουργήσετε αυτόνομα?
1: Όχι.
0: Ούτε για το F-35?
1: Όχι, αυτό
0: τουλάχιστον, τουλάχιστον αυτό ακούγεται. Έτσι. Επισήμως δεν έχουμε μία δήλωση, γιατί όλα αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα έχουν το κέντρο τους στην Αμερική. Εμείς δεν έχουμε κάποια επίσημη δήλωση ότι εμείς θα μπορέσουμε να σηκώσουμε ένα F-35 και να βομβαρδίσουμε όπου θέλουμε. Δεν έχουμε καμία τέτοια δήλωση του Έλληνα Υπουργού Αμήνης. Το ίδιο ακριβώς έγινε τώρα μία ερώτηση από ό,τι άκουσα τον κύριο Ανδουλάκη, που λέει μπορούμε να τη λειτουργήσουμε την ασπίδα του Αχιλλέα μόνοι μας ή όχι. Και δεν ξέρω αν θα δοθεί ποτέ απάντηση για να δούμε αν πράγματι εμείς μπορούμε να σηκώνουμε τα πυραυλάκια όποτε θέλουμε εμείς και εναντίον όποιου θέλουμε. είχε ένα ενδιαφέρον αυτό. Να δούμε δηλαδή πόσο ανεξάρτητοι είμαστε. Αλλά επειδή θεωρούμαστε, ξέρετε, δεδομένοι, και θεωρούμαστε δεδομένοι, και ειδικά την τελευταία 7 ετία, αυτό που γίνεται με το Υπουργείο Εξωτερικών είναι πραγματικά για γέλια, και όσοι ασχολούνται κοιτάζουν με τουλάχιστον έκθαμβη την ανυπαρξία της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής, που θέλει να μας παρουσιάσει μάλιστα ότι κάνουμε και κουμάντα και αποφασίζουμε και λοιπά, και είμαστε οδηγητές σε νέες αποφάσεις και λοιπά, κηρύσουμε πόλεμο στη Ρωσία μόνοι μας, κάνουμε διάφορα πράγματα, διάφορα καραγκιόζικα, τα οποία πραγματικά όποιος ασχολείται και τα ξέρει τα βλέπει με πολύ μεγάλη έκπληξη. Μέσα στα πλαίσια αυτά των δεδομένων, γιατί είμαστε δεδομένοι γενικώς, δεν έχουμε αποδείξει κάτι τέτοιο, πρέπει κάτι να αλλάξει, έτσι, κάτι δεν πρέπει να αλλάξει.
1: Βέβαια, και στεκόμαστε πάρα πολύ σε όσα λέει η Αμερικανική Πρεσβεία και η Αμερική, και θέλω να υπενθυμίσω ότι το 1955 αυτές τις μέρες, 6, 7, 8 Σεπτεμβρίου μέχρι 14 Σεπτεμβρίου, ήταν αυτή η μαύρη μέρα που οι Τούρκοι στήσανε μια ολόκληρη προπαγάνδα και ξεκίνησαν την καταστροφή της Σμύρνης. Και τότε, κύριε Βίτα, το State Department είχε στείλει ένα τηλεγράφημα και στις δύο πλευρές, και στην Ελλάδα και την Τουρκία, και είχε δηλώσει ότι πρέπει να υπάρξει στην Ελλάδα κυρίως σύνεση και αυτοσυγκράτηση. Γιατί? Για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ. Και εγώ σας λέω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται, και ότι άμα γίνει κάτι, πάλι το State Department αυτό το μήνυμα θα στείλει. Σύνεση και αυτοσυγκράτηση για να μην διαταραχθεί η νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ. Εδώ θα είμαστε.
0: Εμείς λοιπόν θα πρέπει να ξέρουμε ότι δεν περιμένουμε καμία σύνεση και αυτοσυγκράτηση από κανέναν, καμία τέτοια μουσουσία, και να είμαστε έτοιμοι, επειδή έχουμε τα νύχια μας να ξυπνούμε μόνοι μας, που είναι βασικό αυτό, και κανείς άλλος δεν θα μας υπερασπιστεί. Θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι και αποφασισμένοι, και κυρίως να δείξουμε ότι είμαστε αποφασισμένοι το πρόβλημα, γιατί αυτό δεν δείχνουμε. Είμαστε αποφασισμένοι να επιβάλλουμε το όποιο θέλω μας. Αυτό το πράγμα, η αλήθεια είναι, τα τελευταία χρόνια δεν φαίνεται στην ορίζοντα, και δεν θυμάμαι πουθενά να το έχουμε κάνει. Δηλαδή, να πω ότι ξέρετε, έγινε μία φορά τότε. Πραγματικά παλεύω με τη μνήμη μου να θυμηθώ πότε ήταν τελευταία φορά που η Ελλάδα είτε διπλωματικά είτε στο πεδίο ήθελε να κάνει κάτι, και όλη αυτή τη σύνεση και υποχώρηση δεν το κάνανε. Δεν θυμάμαι μία φορά να έχει γίνει.
1: Μπορεί όμως να αρνηθεί η Ελλάδα.
0: Γιατί δεν μπορεί να είναι ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος?
1: Ανεξάρτητο πώς είναι, κύριε Βίτα, ανεξάρτητο όταν δεν έχει όπλα, όταν δεν μπορεί να στηριχθεί οικονομικά μόνη της, έχουμε έλλειμμα 33 εκατομμύρια. Πώς είναι ανεξάρτητο? Από τη στιγμή που μόνο εισάγει και δεν εξάγει, τι ανεξάρτητο, δεν είμαστε ανεξάρτητοι.
0: Όσο πιο οικονομικά ισχυρός είσαι, τόσο πιο ανεξάρτητος είσαι, αλλά ως κυριάρχη χώρα, ναι, μπορείς να είσαι ανεξάρτητος και να πετάξεις το καλώδιο στην κάσο, και αντί να φύγεις με την ουρά στα σκέλια. Αυτό πρέπει να δείξει ότι είσαι αποφασισμένος να το κάνεις. Θυμάστε όταν πριν από 2 χρόνια ένα δικό μας πολεμικό σκάφος πήγε και κάρφωσε το Τούρκικο?
1: Ναι.
0: Τίποτα δεν έγινε. Αντέδρασαν οι Τούρκοι, ήταν τίποτα. Κότες. Δεν είναι. Ναι, αλλά αυτό πρέπει να ξέρετε, ότι ο καπετάνιος που το έκανε και πέρασε τη σύνεση και αυτοσυγκράτηση.
1: Σωστό.
0: Που τη λέγανε.
1: Σωστό.
0: Καταλάβατε.
1: Άρα κόντρα στη σύνεση και την αυτοσυγκράτηση, αυτό λέτε.
0: Κόντρα στο σύστημα που λέτε κι εσείς.
1: Έτσι πρέπει.
0: Θα πρέπει να δείξουμε ότι εγώ θα είμαι αποφασιστικό σε μια πολιτική ηγεσία η οποία δείχνει υποχωρητικότητα. Με κάποιο τρόπο θα πρέπει να δείξουμε ότι υπάρχει και άλλος τρόπος. Να σηκώσουμε λίγο το κεφάλι, να είμαστε λίγο πιο περήφανοι. Να μην είμαστε δηλαδή και να αισθανόμαστε ότι θα τρώμε κατραπακές, πολιτικές κατραπακές έστω, από τους γείτονες.
1: Είμαστε αυτόνομοι, δηλαδή είμαστε αυτόνομοι, κύριε Βίτα, είμαστε αυτόνομοι. Δεν μπορώ να το πιστέψω αυτό. Εγώ εδώ πέρα αναρωτιέμαι και θέλω να σου κάνω αυτή την ερώτηση. Ποιος κάνει τελικά κουμάντο στην Ελλάδα, ποιος παίρνει αποφάσεις, η Αμερικανική Πρεσβεία, η Ισραηλίτικη Κοινότητα? Γιατί δεν νομίζω ότι οι αποφάσεις παίρνει ο Μητσοτάκης. Ο Μητσοτάκης σηκώνει ένα τηλέφωνο και λέει να το κάνω, να μην το κάνω, με αφήνετε, δεν με αφήνετε.
0: Εγώ νομίζω ότι δεν σηκώνει κανένα τηλέφωνο. Από μόνοι τους πιστεύουν ότι επειδή θα δημιουργήσουν δυσαρέσκειες, δεν προχωράνε σε αυτό το οποίο πιθανότατα να θέλουν. Και επειδή υπάρχουν όλοι αυτοί γύρω-γύρω οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα το να καθεί ένα νησί, αρκεί να συνεχίσουμε να κάνουμε τις δουλειές μας στην Αθήνα και να κυκλοφορούν τα εκατομμύρια, εγώ είμαι πάρα πολύ αρνητικός σε αυτό το σύστημα το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή και όπως λειτουργεί η χώρα. Έτσι. Λοιπόν, φοβούνται λοιπόν να έχουν αυτό το ένα φοβικό σύνδρομο, Με αποτέλεσμα δεν χρειάζεται καν να πάρουν τηλέφωνο. Τίποτα, είναι κάποιος δεδομένος. Δεν χρειάζεται να με ρωτήσει. Είναι δεδομένος από μόνος του. Ξέρει τι θα κάνει, μπορεί να χρειαστεί. Δεν θα σε δυσαρεστήσει. Τον έχει δεδομένο.
1: Λες όλα ναι. Και θέλω να πάμε στο πολιτικό, στην πολιτική σκηνή. Πώς βλέπετε τα πράγματα? Εδώ πέρα υπάρχουν στημένες δημοσκοπήσεις. Υπάρχουν νοθευμένες εκλογές. Υπάρχουν κάποιοι ολιγάρχες οι οποίοι στηρίζουν πρόσωπα. Υπάρχουν εξαγορασμένοι, όπως το λέω, ψηφοφόροι. Και το εκλογοδικείο δεν κάνει τίποτα, γιατί είστε και δικηγόρος και γνωρίζετε πολύ καλά το ότι είναι παράνομο να εξαγοράζεις ψηφοφόρους. Μπορώ να σας φέρω 1000 παραδείγματα για το πώς έχουν εξαγοράσει οι ψηφοφόρους. Μέσα από το σκάνδαλο το ΠΚΠ, μέσα από 50 που δίνουν με φακελάκια, μέσα από κοινότητες τσιγκάνικες πακιστανικές που δίνουν γραμμή και έχουν κάτι άλλο να κερδίσουν, μέσα από ρουσφέτια, μέσα από 1000. Για ποιο λόγο βρισκόμαστε σε αυτό το χάλι?
0: Δεν ξέρω, οι λόγοι είναι πολλοί. Αυτό δεν συμβαίνει μόνο τώρα. Συνέβαινε πάρα πολλά χρόνια. Απλά τώρα έχουμε και κάτι καινούριο. Πρέπει να ξέρετε ότι χτες έγιναν εκλογές προχτές στη Γερμανία. Τα ξέρετε.
1: Ναι.
0: Εκεί λοιπόν το πρώτο κόμμα έχει πάρει 45% στην Βάλπη και 23% στην επιστολική ψήφο. Το δεύτερο κόμμα, το οποίο πήρε νομίζω 16% στην κάλπη, πήρε 24% στην επιστολική ψήφο. Και η μία δεν πήρε αυτοδυναμία, η άλλη ανέβηκε περισσότερο και υπάρχει ένα θέμα εξουπιστίας πολύ μεγάλο. Κάτι το οποίο είδαμε και στις προηγούμενες εκλογές στην Ελλάδα. Είδαμε πάρα πολύ μεγάλες διαφορές στις επιστολικές ψήφους και στις ψήφους του κόσμου.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο υπάρχει μια υποψία νοθείας.
1: Δεν μπορούμε δηλαδή κάπως να εξετάσουμε αν η επιστολική ψήφος, που τι θα κάνει, εγώ θα κάνει μια ανάλυση, το να στέλνει κάποιος τώρα τα έγγραφά του μαζί με την ταυτότητά του και τα υπόλοιπα. Μπορώ εγώ να γνωρίζω, κύριε Βίτα, αν όταν φτάνει αυτός ο φάκελος κάποιος δεν ανοίγει αυτό το φάκελο και τροποποιεί τα χαρτιά, γιατί θα το μάθω ποτέ, νομίζετε?
0: Δεν ξέρω πώς ακριβώς γίνεται αυτό το πράγμα, αλλά οι διαφορές είναι τόσο μεγάλες, ξέρετε, γιατί το κλίμα είναι γενικότερο.
1: Βέβαια.
0: Αν δηλαδή ένας άνθρωπος έχει μια πλειοψηφία, ισχυρότατη πλειοψηφία, αυτή αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο, αποτυπώνεται, γιατί αυτή είναι και η αξία των δημοσκοπήσεων, όταν είναι ειλικρινής, αποτυπώνεται και στην επιστολική ψήφο και στην πραγματική ψήφο. Ξαφνικά δηλαδή, ενώ υπάρχει ένα τεράστιο ρεύμα προς μια μεριά, στην επιστολική ψήφο να κινείται στο μισό, δεν έχει λογική. Εκτός, καμία λογική, έτσι. Και επίσης το να χρημοδοτείται η άλλη μεριά, ενώ έχει έντονη δυσαρέσκεια από τη μεριά του κόσμου, επίσης δεν δικαιολογείται. Δηλαδή, πώς γίνεται να γεμίζει αισιοδοξία και δυναμική και ροή στην επιστολική ψήφο, όταν οι άνθρωποι οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν διαζώσεις έχουν μια εντονότατη δυσαρέσκεια εναντίον του? Τι αλλάζει δηλαδή στις επιστολές και ξαφνικά αλλάζουν τόσο πολύ τα δεδομένα και δεν είναι πίσω 1% διαφορά. Μέχρι τώρα είναι τα μισά.
1: Ναι, είναι τρομερό.
0: Στην μια περίπτωση και τα διπλάσια στην άλλη. Δηλαδή δεν θα υποψιαστείς ότι εδώ πέρα κάτι τρέχει. Θες δεν θες, το μυαλό σου θα πάει εκεί πέρα ακόμα και δεν συμβαίνει τίποτα. Απλά είναι τόσο παράξενο και είναι τόσο μεγάλες διαφορές που αν είσαι έχεις οποιαδήποτε λογική, τουλάχιστον θα σε προβληματίσει και τουλάχιστον θα το συζητήσεις με τους φίλους, έτσι δεν είναι? Θα το πεις, θα το πει, πώς γίνεται αυτό? Πολλά πράγματα δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Οι εξαγορασμένες ψήφοι που λέτε κλπ. Πάντα οι κυβερνήσεις πίστευαν ότι θα αγοράζουν τον κόσμο μοιράζοντας λεφτά, και το να μοιράζεις ανάπτυξη δεν είναι κακό. Παρακαλούμε εμείς να έρθει μια κυβέρνηση η οποία θα μοιράζει ανάπτυξη στη χώρα. Όμως δεν έγινε ούτε αυτό. Αυτό που θα σας πω είναι ότι επειδή λέμε για το πώς εξαγοράζεται ο κόσμος, βγήκε προχτές ο πρωθυπουργός και μοίραζε 20. Γιατί τα 200 ευρώ το χρόνο και τα 300, 20 το μήνα, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, μοίραζε 20 και πιστεύει ότι μοιράζοντας 20, ότι ο κόσμος θα στραφεί υπέρ του και θα λέει: κοίταξε, πώς μας προσέχει ο μεγάλος ηγέτης, ο θεοφώτιστος ηγέτης, και μας δίνει 20 ευρώ και 30 ευρώ και σωθήκαμε και αλλάζει η ζωή μας με 20 και 30 ευρώ. Που δεν αλλάζει, όπως καταλαβαίνετε. Ακούσατε εσείς τίποτα να σας πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την επόμενη διετία τα ζαχαρόπιστρα στην Ελλάδα? Ακούσατε να πει ότι εμείς αποφασίσαμε να αναπτύξουμε την βιομηχανία, για παράδειγμα, τι να σου πω τώρα, πτέρυγες αεροπλάνων? Ακούσατε να λέει ότι εμείς αποφασίσαμε να ανεβάσουμε τον τουρισμό, αντί να αφήνει 500 ευρώ ο καθένας, να έχουμε τουρίστες οι οποίοι αφήνουν 1500 ευρώ ο καθένας. Ακούσατε κάτι μεγαλόπνο, κάποια στρατηγική, κάτι σε ανάπτυξη. Ακούσατε να λέει ότι στόχος μας είναι τα παιδιά που φεύγουν από την τρίτη ηλικίου πλέον να μπορούν να γράφουν και να μιλάνε σωστά ελληνικά, γιατί αυτό που γίνεται έξω είναι χάλι. Έναν στόχο για αυτή τη χώρα ακούσατε? Ξέρετε ποιος είναι ο στόχος αυτής της χώρας, τι
1: ποιος
0: θέλει να κάνει?
1: Ποιος?
0: Το ξέρουμε δηλαδή.
1: Εγώ να σας πω κάτι. Θεωρώ ότι μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η κατάσταση αν επενδύσουμε στον κλάδο της παιδείας. Γιατί οι νέες γενιές αυτή τη στιγμή λειτουργούν με λάθος πρότυπα, δεν μπορούν να σκεφτούν σωστά. Δείτε, ας πούμε, την Τουρκία που φέρατε σαν παράδειγμα πριν. Η Τουρκία περνάει στα σχολικά βιβλία τη Γαλάζια Πατρίδα. Αυτά τα παιδάκια,
0: έχει
1: κύριε Πίτα, τα οποία
0: τόχο
1: είναι τώρα, ας πούμε, 5-10 χρονών, όταν θα πάνε 30 και 40, θα λένε μας ανήκουν τα πάντα. Εδώ πέρα στα σχολεία τους διδάσκουν ακριβώς το αντίθετο. Και οι δικοί μας θα λένε ναι, είναι δικά τους.
0: Έχει έναν στόχο η Τουρκία, ώστε η επόμενη γενιά να έχει μεγαλώσει όλοι και να λέει ότι αυτή το Αιγαίο, δεν βγάζει την Τουρκία, το Αιγαίο είναι δικό μας.
1: Ναι.
0: Θα έχετε σε μία δεκαπενταετία από τώρα 35 εκατομμύρια κόσμο από την άλλη μεριά να πιστεύει αυτό το πράγμα. Αλλά έχει ένα στόχο όμως. Οφείλουμε να δούμε ότι τα κράτη τα οποία έχουν μία κατεύθυνση προς κάπου το υλοποιούν κιόλας. Αλλά λέω στον κόσμο και θα μας ακούνε από την υπέροχη εκπομπή σας. Εσείς από την ομιλία του Πρωθυπουργού αποκομίσατε έναν στόχο και πείτε φέτος, ξέχασε. Πέρυσι.
1: Στην ουσία ήταν σαν να είπε: δώστε μου άλλη μια τετραετία και αν μου τη δώσετε θα κάνω κάποια πράγματα που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει.
0: Έχουν πέρει κοτάρικο κόμμα.
1: Ναι, που δεν ξέρουμε αν θα τα κάνει κιόλας.
0: Αφήστε τα και πέρα κόσμο δεν θα τα κάνει. Αλλά πείτε μου, έχετε ακούσει ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτό?
1: Όχι.
0: Και πάμε προς τα εκεί.
1: Όχι.
0: Δηλαδή, τι είμαστε εμείς? Είμαστε τώρα, βαρεθήκαμε να ακούμε ότι είμαστε δύναμης.
1: Μας ακούτε? Κύριε Βίτα. Έπεσε η γραμμή, περιμένετε να ξακαλέσουμε τον κύριο Βίτα ένα λεπτό. Ένα λεπτάκι δώστε μας, γιατί έχει μείνει ένα δεκάλεπτο.

0: ακούτε, κύριε Βίτα?
1: Εγώ σας ακούω, άμα λέμε άσχημα πράγματα για την κυβέρνηση.
0: Με το, με το που είπατε το όνομα Μητσοτάκης, με το που λέτε Μητσοτάκης, πέφτει η γραμμή, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Είναι φοβερό, ναι. Να χαιρετήσουμε και τα παιδιά που μας ακούνε εκτός ραδιοφώνου.
0: Βέβαια.
1: Στα τηλέφωνα.
0: Βέβαια. Τα χαιρετήματά μας είναι ύπλοι. Λοιπόν, κύριε Βίτα, θα σας πω και κάτι ακόμα θέλω. Γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο και αυτό που γίνεται με τον ελεύθερο επαγγελματία. Θέλουν να καταστρέψουν τους μικρομεσαίους. Και αναρωτιέμαι, πού θα φτάσει όλο αυτό? Δηλαδή, θέλουν να υπάρχουν οι φτωχοί και οι ζάμπλουτοι και οι φτωχοί να είναι τα εργατικά χέρια και οι καταναλωτές και οι υπόλοιποι να κάνουν ζωή χαρισάμενη. Κατά πόσο μπορεί να κρατηθεί έτσι ένα σύστημα?
1: Εγώ δεν ξέρω αν θέλουν να καταστρέψουν τον ελεύθερο επαγγελματία, γιατί ακόμα και γι' αυτό, ξέρετε, θα ήταν άσχετοι. Δηλαδή,
0: να το καταστρέψουν.
1: Όχι, θέλω να πω να μαζευτούν όλοι μαζί και να πούν τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Πρέπει να καταστρέψουμε τους ελεύθερους επαγγελματίες. Πολύ ωραία. Τι πρέπει να κάνουμε γι' αυτό? Πρέπει να κάνουμε αυτό και αυτό και όλο και κάτι θα ξεχνούσαμε από αυτά που ήδη εφαρμόζουμε. Λοιπόν, απλώς επειδή είναι σε απόγνωση για το τι θα κάνουν και πού θα βρουν λεφτά, μπαίνουν σε μία όπου ανακοινώ.
0: Δεν μας ακούει ο κύριος Βίτας. Κύριε Βίτα, μας ακούτε? Τόση ώρα καλά πήγαινε η γραμμή. Με το που είπε Μητσοτάκης, έχει γίνει εδώ τι, να μην πω τι. Δεν μας ακούει. Κύριε Βίτα, τι το θέλατε, έπεσε η γραμμή. Δες εδώ τι έχουμε πάθει τώρα με το που είπε Μητσοτάκης. Με το που είπε Μητσοτάκης. Δηλαδή, αυτή τη λέξη μην τη λέτε, σας έχω πει 10.000 φορές. Ξαναπαίρνω τον κύριο Βίτα να μας αποχαιρετήσει. Περιμένετε.

0: Κύριε Βίτα, τι θέλατε τη λέξη Μητσοτάκης?
1: Πρέπει να σταματήσουμε, νομίζω, ότι να σταματήσουμε να μιλάμε άσχημα για την κυβέρνηση. Θα πρέπει να το πάμε αλλιώς. Αρχίσουμε να λέμε Οσανά.
0: Λοιπόν, επειδή έχουμε 3 λεπτά μπροστά μας, για να προλάβουν να μας αποχαιρετήσετε, γιατί από ό,τι φαίνεται θέλουν να σας κόψουν, δώστε ένα μήνυμα για τη νέα γενιά που μας ακούει, για τους νέους ανθρώπους που έχουν τη ζωή μπροστά τους και που θέλουν να βοηθήσουν την Ελλάδα.
1: Η νέα γενιά να ξέρει ότι μπορεί να αλλάξει αυτό το πράγμα το οποίο βρίσκουν σήμερα και δεν τους αρέσει και δεν μας αρέσει ούτε εμάς. Δεν είμαστε οι περισσότεροι υπεύθυνοι για αυτό το οποίο ζουν με τα 800 με τα 900 ευρώ και τα ενίκια των 600 ευρώ. Αυτό μπορεί να αλλάξει, αλλά θα πρέπει και οι ίδιοι να πάρουν αποφάσεις, να πάρουν τη δύναμη στα χέρια τους. Όταν έρθει η ώρα της ψήφου να ψηφίσουν τα κόμματα τα οποία πρέπει και μπορούν να κάνουν τη δουλειά και τους ανθρώπους τους οποίους πρέπει. Και να έχουν το πιστεύω ότι μπορεί αυτό το πράγμα να αλλάξει. Δεν είναι κανένα σύστημα ανίκητο. Δεν είμαστε κατά του συστήματος, είμαστε υπέρ ενός υγιού συστήματος. Και αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει δεν είναι. Εσύ είστε κατά, εγώ είμαι υπέρ ενός υγιού συστήματος.
0: Κατά.
1: Αλλά υγιούς όμως. Υγιούς.
0: Κατά κάθε συστήματος είμαι εγώ, κύριε. Εγώ είμαι υπέρ του λαού, σας το λέω ευθέως. Ο λαός...
1: Εγώ είμαι υπέρ του λαού. Ο λαός σε ένα υγιές σύστημα με δικαιοσύνη μπορεί να μεγαλουργήσει. Σε έναν κόσμο που είναι γεμάτος διαφθορά, θα σηκωθεί να πάρει το αεροπλάνο και να φύγει. Εμείς λοιπόν θέλουμε όλα τα νέα παιδιά να μείνουν εδώ και να κάνουν πολύ περισσότερα παιδιά, να αυξηθούμε οι Έλληνες και να μεγαλουργήσουμε, γιατί το αξίζουμε. Όταν μας το επιτρέπουν οι φελοί, οι πολύ φελοί οι οποίοι έχουν μαζευτεί στην εξουσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Βίτα. Υγεία να έχετε.
1: Να είστε καλά.
0: Καλό μεσημέρι. Ευχαριστούμε για την ωραία συζήτηση.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6 στο μικρόφωνο Κώστας Τσίδης. Τραγωδία σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης, όπου 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της. Στο σημείο κλήθηκε και το ΕΚΑΒ, μετέφερε την ανήλικη στο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνεψης. Ωστόσο, παρά τις ενεργές τους, η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Τη γραμμή άμυνας απέναντι στο νέο ενεργειακό σοκ που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις θα αναζητήσουν αύριο στο Δουβλίνο οι Υπουργοί Οικονομικών των Χωρών της Ευρωζώνης. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό πρακτορείο Reuters, η Γερμανίδα Υπουργός Οικονομίας Κατερίνα Ράιχε δήλωσε ότι θα μπορούσε να εξεταστεί μια προσωρινή μείωση του φόρου προστιθέμενης αξίας στα καύσιμα από το 19% στο 7%. Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση των αυξήσεων στις τιμές των καυσίμων και της ενέργειας εξετάζει η κυβέρνηση μετά τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου.
3: Η ώρα είναι 4.
4: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
5: Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87 και 75. Ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή μόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως τη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή ισοδύνου. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας PALS για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία και οκτακομματική βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24 που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το Πασόκ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,7% και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,9%.
6: Καιρός.
5: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνα στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102. Απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
11: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: ώρα είναι 4:30.
1: Χρήστος Τιβαίος, 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, ανοιχτό θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slacks, live στην Πάτρα. Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks Live στην Πάτρα, Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
8: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
9: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
10: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι
1: το 5. Δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87,75 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως στη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνεται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυνται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και η Οκτακομματική Βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η opinion poll για λογαριασμό του Action 24 που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το Πασόκ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,7% και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,9%.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
0: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος. Η ιστορία της απόλαυσης.
6: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος. Στην περιοχή Γλαύκος.
7: Αθήνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
8: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
9: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
9: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
9: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
11: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
12: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι. Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντα.

0: Η ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
3: Όλους τους ξέπαρκους τους τρώει το σαράκι.
2: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Θηβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Θηβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Θηβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Fix Lux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Fix Lux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
4: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
11: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση. Η παρέα του Νίκη και το τραγούδι της χαράς. Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM per voi.
1: 1, 2, 1, 2, 3, 4.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87 και 75 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως στη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνεται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυνται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και η οκτακομματική βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η opinion poll για λογαριασμό του Action 24 που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το Πασόκ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,7% και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,9%.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
5: Τώρα σου κάνω αυτό άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σηκώσω το ραδιοφράμα. Πάτε 94.

0: να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
3: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για γυαλιού, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
6: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
7: Υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία? Σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνος στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνος στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνιστο Ήδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στο πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.
2: Κάθε πρωί μαζί 10 έως 11.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slax έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slax live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
2: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Νίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα. Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Το Δελτίο Ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του δίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87,75 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως στη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνυται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνυνται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και η Οκτακομματική Βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24 που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το Πασόκ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, Η φωνή λογικής με 2,7 και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,9%.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
0: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
0: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην ψυχαγωγία, Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
7: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
8: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη. Κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι, τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πώς θα είμαστε

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα, έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προβολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέο. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
3: Δεν υπάρχει!
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Ράδιο Γάμα
10: 94FM.
9: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Ειδήσεις.
4: Σοκ προκαλείται στους καταναλωτές από τις τιμές των καυσίμων. Το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένεται έως και 70% ακριβότερο, ενώ οι τιμές της βενζίνης και του φυσικού αερίου εκτοξεύτηκαν. Οι πολίτες ήδη βρίσκονται σε απόγνωση και για τις τιμές της βενζίνης και του δίζελ κίνησης. Η μέση τιμή της απλής αμόλυβδης καρφάλωσε στα 2,168 ευρώ το λίτρο και για να γεμίσει κάποιος ένα ρεζερβουάρ 50 λίτρων θα πρέπει να πληρώσει 108,40 ευρώ, ενώ πέρσι πλήρωνε 87,75 ευρώ. Σημειώνουμε ότι η απλή αμόλυβδη στα νησιά του Ιωνίου φτάνει τα 2 ευρώ και 268 ευρώ ανά λίτρο. Η όλη κατάσταση και η ανησυχία της αγοράς οδήγησε χτες σε έκτακτη σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας Κυριάκου Πιερακάκη και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου για την ενδεχόμενη λήψη μέτρων. Μέτρα ανάσχεσης των τιμών δεν ανακοινώθηκαν βέβαια, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες η κυβέρνηση προσδοκά νέα συμφωνία κυρίων με τα δύο διελιστήρια της χώρας. Σε ό,τι αφορά το πετρέλαιο θέρμανσης, η κυβέρνηση περιμένει να δει πόσο θα φτάσει η τελική τιμή μέχρι τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα σταθμίσει τις προεκλογικές της ανάγκες σε περιφέρειες που υστερεί, όπως τη Βόρεια Ελλάδα, για να παρέμβει. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγούνται σήμερα οι δύο γιατροί Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, κατηγορούμενοι για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη. Συγκεκριμένα κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, ένα κατηγορητήριο που αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση και επισήρια μετάκλητη ποινή εισοδίων. Παράλληλα, η Εισαγγελία Εφετών Πάτρας έδωσε χθες εντολή στις συναρμόδιες αρχές να ελέγξουν αν λειτουργούν μηχανήματα πλασμαφαίρεσης σε χώρους που δεν ενδείκνεται στην πόλη. Μάλιστα, παρά το γεγονός ότι μέχρι στιγμής στον Ιατρικό Σύλλογο Πατρών δεν έχουν υποβληθεί καταγγελίες πολιτών για σχετική διαδικασία, η πρόεδρος του Συλλόγου και Αντιπεριφερειάρχης Υγείας, Άννα Μαστοράκου, ανακοίνωσε ότι έχει ήδη συσταθεί τριμελής επιτροπή από το φορέα για την διενέργεια ελέγχων σε ιατρικούς χώρους οι οποίοι και θα ενταθούν το επόμενο διάστημα, καθώς υπάρχουν πληροφορίες και για άλλες θεραπείες που δεν ενδείκνεται ιατρικά. Έντονο κλίμα δυσπιστίας απέναντι στις πολιτικές εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αποτυπώνει η δημοσκόπηση της εταιρείας Pulse για λογαριασμό του Sky, με τις προτάσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη να συγκεντρώνουν 32% θετικές κρίσεις, ενώ οι προτάσεις του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα αξιολογούνται θετικά από το 25% των πολιτών αντίστοιχα. Στο κρίσιμο τεστ της εφαρμοσιμότητας των μέτρων, μόλις το 30% θεωρεί ρεαλιστικές τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, ποσοστό που υποχωρεί στο 17% για τον Αλέξη Τσίπρα και στο 16% για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 26,5%, η Ελλάς παραμένει δεύτερη με 15%, το Πασόκ τρίτο με 10,5%, η Ελληνική Λύση με 7,5%, το ΚΚΕ με 6%, Πλεύση Ελευθερίας και η Ελπίδα με 5%, Φωνή Λογικής με 3%, το Μέρα 25 με 2,5% και ο ΣΥΡΙΖΑ με 2%. Με σταθερό προβάδισμα αλλά μακριά από την αυτοδυναμία, η Νέα Δημοκρατία και η Οκτακομματική Βουλή αποτυπώνει στη δική της δημοσκόπηση η Opinion Poll για λογαριασμό του Action 24 που διενεργήθηκε αμέσως μετά τη ΔΕΘ. Στην πρόθεση ψήφου επί των εγκύρων η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 25,7%, η Ελλάς 13,2%, το Πασόκ 10,1% και ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 6,1%, ΚΚΕ με 5,7%, η Πλεύση Ελευθερίας με 4,5%, η Ελπίδα με 4%, η Φωνή Λογικής με 2,7% και οι αναποφάσιστοι φτάνουν το 16,9%.
3: Καιρός.
4: Καθαρός ο καιρός με ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, θερμοκρασίες από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet.
0: με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
8: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
9: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
10: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
9: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
10: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
9: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Big Flux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Flux έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια, με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Flux live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προβολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com. Χρήστος Θηβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Θηβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Θηβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theatre για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theatre. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
5: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
6: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
7: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
8: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
9: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94FM.
10: Σε συναντήσα στο δρόμο και μου κάρφωσε στο νόμο.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να σου πω κάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνω το ραδιοκάμα. Πάτρα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου, κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
1: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη.
2: Όλους τους ξέμπαρκους τους τρώει το σαράκι.
1: Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη γωνιά του βιβλίου, Discover, το Θρανίο, Joe Records και στο more.com. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, γωνιά του βιβλίου, το Θρανίο, Joe Records και more.com.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον Ογά, δίπλα στην Ζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
5: Calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5.30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
7: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
8: Ράδιο Γάμα 94.

0: κόκκινα χείλη, στόμα καυτό. Τι καλοκαίρι ήταν κι αυτό.
1: Ραδιογάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Listen.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Χρήστος Τιβαίος. 30 χρόνια μέρες αδέσποτες, live στην Πάτρα. Ο Χρήστος Τιβαίος, μια από τις πιο ξεχωριστές και ευαίσθητες φωνές της ελληνικής μουσικής σκηνής, γιορτάζει 30 χρόνια και έρχεται στην Πάτρα για μια μοναδική μουσική βραδιά. Χρήστος Τιβαίος live, Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου, Ανοιχτό Θέατρο Δήμου Πατρέων. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com. Μίλτος Πασχαλίδης, live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Ο Μίλτος Πασχαλίδης ανεβαίνει στη σκηνή του Royal Theater για μια καλοκαιρινή συναυλία, παρουσιάζοντας τραγούδια από όλη την 31χρονη δισκογραφική του πορεία, τις συνεργασίες και τραγούδια που μας συντροφεύουν. Οι συναυλίες του Μίλτου είναι πλέον εμπειρίες κοινής μνήμης και τόπης συνάντησης. Μίλτος Πασχαλίδης live στην Πάτρα. Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, Royal Theater. Συμμετέχει η Παυλίνα Βουλγαράκη. Εισιτήρια προπολούνται στη Γωνιά του Βιβλίου, Discover, το Θρανείο, Joe Records και στο more.com. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Οι Big Slacks έρχονται στην Πάτρα έτοιμοι να δονήσουν ξανά τις καρδιές μας. Το ραντεβού κρατάει χρόνια με ένταση, ιστορία και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Big Slacks live στην Πάτρα. Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία. Εισιτήρια προπολούνται στα Discover, Γωνιά του Βιβλίου, το Θρανείο, Joe Records και more.com.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Η παιδική σκηνή της Γιώτα Τζουάνι παρουσιάζει τη μεγάλη διαδραστική παιδική παράσταση «Η παρέα του Μίκη και το τραγούδι της χαράς». Η επιτυχία του καλοκαιριού έρχεται στην Πάτρα 20 Σεπτεμβρίου στις 12 και στις 5:30 στο κινηματοθέατρο Πάνθεων. Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
4: Ραδιογάμα
5: 94FM.
4: Αχαΐα.
5: Ηλία.
4: Ετωλοακαρνανία.
5: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην συνταγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.

C'était la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

Ακούτε Ράδιο Γάμα. Yeah.

ώρα είναι 2:30. Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Ο Λαβί fue casualidad.